0: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φέτος.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τροχαίο με τρεις νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο κέντρο της Αθήνας. Από τη σύγκρουση δύο μοτοσικλετών έχασαν τη ζωή τους. Ένας 59χρονος, μια 27χρονη και άλλη μια γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά. Η τροχαία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Νέα δεδομένα από σήμερα στη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας Traffic Commander, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβο, στόχος ο ταχύτερος εντοπισμός και η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λεκανοπέδιο. Το νέο μοντέλο περιλαμβάνει ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Επιφυλάξεις για τον ουσιαστικό αντίκτυπο στο καθημερινό καλάθι τους εκφράζουν οι καταναλωτές μετά την εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών με τη συμμετοχή αλυσίδων σούπερ μάρκετ και άλλων εμπορικών επιχειρήσεων. Ερωτηματικό παραμένει αν θα υπάρξουν ανατιμήσεις και πότε σε προϊόντα που δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα. Ενώ η αρχή εποπτείας της αγοράς σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει από τις επιχειρήσεις καμία σχετική ενημέρωση. Ανησυχία στην κυβέρνηση για τις τιμές της ενέργειας, καθώς οι γεωπολιτικές αναταράξεις συντηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ασκούν πιέσεις στο κόστος νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πληροφορίες ότι το Οικονομικό Επιτελείο μελετά νέα μέτρα προστασίας των καταναλωτών, ενώ επανέρχονται στο προσκήνιο σενάρια για επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε παράταση και για το Σεπτέμβριο της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα λόγω των φόρων, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1. Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα επανέλαβε το πάγιο αίτημα για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στις εκλογικές περιφέρειες στους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης, όπου καταγράφονται εκ δεξιών διαρροές στη βάση των ψηφοφόρων, ρίχνει το βάρος στη Νέα Δημοκρατία. Στόχος η επαναπροσέγγιση των δυσαρεστημένων εκλογέων που έχουν απομακρυνθεί από την κεντροδεξιά παράταξη. Τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του βρέφους που βρέθηκε σε κατάσταση ψήξης σε σπίτι στην Κυψέλη, όπως επίσης πότε και που γεννήθηκε, καθώς και σε ποιο σημείο σημειώθηκε το έγκλημα, προσπαθούν να αποσαφηνίσουν οι αρχές. Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν προχώρησε στην ταφή του παιδιού, καθώς φοβόταν πως η υπόθεση θα αποκαλυπτόταν και οι κοινωνικές υπηρεσίες θα του αφαιρούσαν τα υπόλοιπα παιδιά του. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το βρέφος είχε γεννηθεί σε μευτήριο της Αθήνας και πως του δόθηκε άλλο παιδί. Απογοητευμένοι από τις επιδόσεις των καταστημάτων τους κατά τις θερινές εκπτώσεις που ολοκληρώθηκαν χθες, εμφανίζονται οι περισσότεροι έμποροι, καθώς ο τζίρος τους ήταν χαμηλότερος από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, 6 στις 10 επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο κατέγραψαν χειρότερες πωλήσεις, ενώ μόλις 1 στις 10 σημείωσε υψηλότερο τζίρο. Συλλαλητήριο όλων των ενστόλων την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη προανήγγειλε, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, όπως είπε, διεκδικούν μεταξύ άλλων επέκταση της μάχημης 5ετίας σε 7 έτη, αύξηση αποζημίωσης, κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για τους ενστόλους και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Με τουλάχιστον 20.000 κενά, η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς εκτιμούν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες. Καθήκοντα να λαμβάνουν από σήμερα οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Στη διεθνή ενημέρωση, η επίθεση με ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού Ουστ-Λούγκα στη βορειοδυτική Ρωσία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, Βόλος Καλαμάτα για το κύπελο Ελλάδας. Βραζιλιάνος δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός έδωσε προφορικά την άδεια στο δεξιό μπακ Ροντινέη να υπογράψει στην ομάδα του Ρίο Ντετζανέιρο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Oui, Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
10: Μας βρήκε όπου λέει, μας βρήκε ο Σεπτέμβρης μελαγχολικός και τέτοια. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι εκπληκτικός. Ειδικά μετά τις εξαγγελίες το Σάββατο στη ΔΕΘ. Θα τρέχουμε με πλεξούδες ξέλιτες στα χωράφια και στα λιβάδια.

Εγώ το έχω διαλέξει το τραγούδι τώρα για να μην ρίξω την ευθύνη στο Βασίλη τον Κρυμπά. Εγώ το έχω διαλέξει, αλλά με έχει πιάσει μια μιζέρια με αυτά που λέει ο Δάκης. Δηλαδή θα μπούμε στη ρουτίνα λίγο και τέτοια. Όχι, δεν θα μπούμε στη ρουτίνα, θα αντιδράσουμε.

Από τον μυθικό δίσκο ήταν αυτό, Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι, 1992, κάποια μέρα θα παίξουμε και το τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. Πώς είστε, πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, εδώ στην χώρα που είναι μικρή, λουσμένη από τον ήλιο, τα γαλανά νερά του Αιγαίου και του Ιωνίου και παράγει πολύ επικαιρότητα, περισσότερη από ό,τι μπορούμε να καταναλώσουμε. Από σήμερα θα πάμε στα σούπερ μάρκετ να δούμε εάν η Συμφωνία Κυρίων, η Εθνική Πρωτοβουλία όπως αλλιώς λέγεται, έχει πετύχει τον στόχο της. Υπενθυμίζω ότι μετά τις 8.30 θα έχουμε, να όλα πάνε καλά, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, τη διοικήτρια της Νέας Αρχής, για την εποπτεία της αγοράς. Αν έχετε ερωτήματα που θέλετε να θέσουμε στην κυρία Τσαγκάρη για τις τιμές, για τη λειτουργία της αγοράς, για όλα αυτά, radio@parapolitica.gr. Αλλιώς στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάκα σας περιμένει για τα ερωτήματά σας και όχι μόνο. Καμία πρωτοβουλία τέτοιου είδους δεν είναι αρνητική, αλλά καμία πρωτοβουλία τέτοιου είδους δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα από μόνη της. Θέλει ένα σχέδιο πολλών σημείων για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, που ναι, είναι και εισαγόμενη, ναι, είναι και δική μας, διότι δεν τρέχουμε με τον ίδιο ρυθμό, επίσης δεν έχουμε τα ίδια εισοδήματα, διότι δεν θέλω να ξεχνάτε ότι είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία και θα μας ξεπεράσει και ο Σονούπο η Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη. Άρα, ναι, μεν σου λέει ο άλλος, τόσο πληθωρισμό έχει και, ξέρω εγώ, η υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά δεν έχει τόσο μισθό η υπόλοιπη Ευρώπη, διότι με 740 ευρώ βασικό μισθό, αδερφέ, δεν βγαίνεις. Πώς έλεγε ο υπουργός, ο κ. Σελγοσκούφης, δεν ζεις. Δεν ζεις. Με 700 ευρώ δεν ζεις. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί από αυτούς ξέρουν ότι δεν ζεις, δεν κάνουν κάτι για να ζήσεις όμως. Είναι ένα πρόβλημα, διότι σας ψηφίζουμε όχι για να διαπιστώσετε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε, σας ψηφίζουμε για να κάνετε κάτι για να μπορούμε να ζήσουμε λίγο καλύτερα. Και επειδή έχει έρθει η ανάπτυξη εδώ και πολλά χρόνια πια στην χώρα μας, μήπως να αρχίσουμε να την νιώθουμε και εμείς, ρε παιδί μου, αυτή την ανάπτυξη. Είναι ένα ζήτημα. Έρχονται μέτρα, λέει, για το ηλεκτρικό ρεύμα που θα ακριβίνει. Διαπίστωση. Ξέρουμε ότι θα ακριβίνει. Τα μέτρα τι θα είναι, τα μέτρα που έχουμε δει και το προηγούμενο διάστημα. Θα πληρώνουμε σχετικά ακριβά. Θα χαιρόμαστε γιατί πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Οι επιχειρήσεις που έχουν σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα δεν θα χάνουν τίποτα, διότι τη διαφορά του ακριβού με το σχετικό ακριβό θα την πληρώνει ο κρατικός κορβανάς, άρα εγώ και εσύ από την τσέπη μας, και έτσι θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Εμείς θα νιώθουμε ότι κερδίσαμε και οι υπόλοιποι θα κερδίζουν σίγουρα. Και το λέω όχι γιατί είμαι κακοήθης, απλά επειδή βλέπω για παράδειγμα στη βενζίνη ότι η κυβέρνηση έχει κλειδώσει ότι ένα επίπεδο γύρω στα 2 ευρώ είναι μια καλή τιμή για να βάζουμε βενζίνη, διότι η επιδότηση είναι 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, η κρατική επιδότηση 10 λεπτά και 5 λεπτά από τα δηληστήρια και 10 λεπτά μόνο από τα δηληστήρια στην βενζίνη, άρα μένουμε στα επίπεδα που είμαστε τώρα γύρω στα 2 ευρώ. Καταλαβαίνω ότι είναι ευχαριστημένη η κυβέρνηση με αυτή την τιμή, ούτε να μειώσει τους έμεσους φόρους, ούτε να μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης, τίποτα. Για να πέσει, κυρία Ζάγκα πριν από λίγη ώρα στην Έρη Πανάγου είπε ότι είμαστε από τις ακριβότερες χώρες σε τιμή βενζίνης, διότι έχουμε πολύ υψηλούς φόρους, έμεσους και άμεσους. Και αυτό θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα, αλλά δεν θέλουμε.

κάνουμε μια μικρή προσευχή κι εμείς, όπως και η Αρίθα Φράγκλιν, μήπως και αλλάξουν τα πράγματα. Το θυμήθηκε γιατί σαν σήμερα, σε ηλικία 91 ετών, φεύγει ο Χαλ Ντέιβιντ, ένας από τους σημαντικότερους στιχουργούς στην ιστορία της αμερικανικής pop. Μαζί με τον Μπαρτ Μπάτσαρτ δημιούργησαν ένα από τα σπουδαιότερα συνθετικά δίδυμα του 20ου αιώνα, υπογράφοντας τραγούδια όπως τα Walk On By, το The Look Of Love, το My Head, το Raindrops Keep Falling On My Head και φυσικά το I Say A Little Prayer. Το 68 το τραγούδισε η Αρίθα, γιατί στην αρχή το είχε τραγουδήσει ο Warwick, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία το έκανε η Αρίθα.

Είχαμε χθες και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους εποχικούς πυροσβέστες. Διαμαρτύρονται πρώτα απ' όλα για τους 4 μήνες που μένουν με το επίδομα ανεργίας 600 ευρώ, για τα 3.500 κενά που υπάρχουν, όπως καταγγέλουν, στις θέσεις της πυροσβεστικής, της πυρόσβεσης γενικά, και για το γεγονός ότι τα πράγματα δείχνουν ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμοι αυτούς τους 4 μήνες που τους διώχνουμε από το σώμα να μείνουν και να κάνουν δουλειές για πρόληψη, που είναι τόσο σημαντική πλέον λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά εμείς θεωρούμε ότι αυτά τα επιπλέον, ξέρω εγώ πόσα θα είναι, αλλά 600, 700, 800 ευρώ από το επίδομα που παίρνουν δεν πρέπει να μας λείψουν. Δεν πειράζει, ας κάνουν μερικά χιλιάδες στρέμματα παραπάνω το καλοκαίρι, αλλά θα γλιτώσουμε μερικά εκατομμύρια το χειμώνα.

Και το λέω γιατί τρέχουν προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Τρέχουν μέσα στο Σεπτέμβριο για 1961 θέσεις και μόνιμοι στο δημόσιο 20.000 διορισμοί το 2027 σε υπουργεία, δήμους, ΕΛΓΑ, περιοριστική Ελλάς, οργανισμούς. Άρα γίνονται προσλήψεις. Να δούμε όμως πού γίνονται αυτές τις προσλήψεις και αν γίνονται ορθολογικά ή λίγο ρουσφετάκι. Υπάρχει πάντα μέσα. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και προκατελημένος, αλλά πάντα εμένα μου μυρίζει λίγο ρουσφετάκι σε αυτές τις υποθέσεις.

τρέχουν προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Τρέχουν μέσα στο Σεπτέμβριο για 1961 θέσεις και μόνιμοι στο δημόσιο 20.000 διορισμοί το 2027 σε υπουργεία, δήμους, ΕΛΓΑ, πυροσβεστική, ΕΛΑΣ, οργανισμούς. Άρα γίνονται προσλήψεις. Να δούμε όμως πού γίνονται αυτές τις προσλήψεις και αν γίνονται ορθολογικά ή λίγο ρουσφετάκι υπάρχει πάντα μέσα. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και προκατελημένος, αλλά πάντα εμένα μου μυρίζει λίγο ρουσφετάκι σε αυτές τις υποθέσεις.

Αυτό είναι το Titan Up, το ένα από τα πιο χορευτικά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Ο Archibald γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου του 1944, γίνεται σήμερα 82 ετών. Μαζί με τους Drells μας χάρισε αυτή την μεγάλη επιτυχία. Η επιτυχία το βρήκε όταν ήταν στο στρατό. Είχε καταταγή και κάπου εκεί τον ενημέρωσαν το 1968 ότι έφτασε το τραγούδι του στο νούμερο 1 μεταξύ των υπόλοιπων επιτυχιών στο Billboard των 100 καλύτερων τραγουδιών. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πώς καταγράφουν οι καλοί συνάδελφοι την επικαιρότητα, ξεκινώντας από την απογευματινή, το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής, ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία, σοκάρει για την δικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο στην Κυψέλη, φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη, δεκάδες τα αναπάντητα ερωτήματα για την 15χρονη έγκυο και τα δύο ανήλικα αγόρια που πάσχουν από βαρύτατο αφροδίσιο νόσημα. Τα συζητήσαμε την προηγούμενη ώρα με τον κύριο Γιαννάκο για το πώς αυτά τα παιδιά είχαν βρεθεί στο μεγεθυντικό φακό θεωρητικά των αρχών. Είχαν πάει μετά από εισαγγελική παραγγελία σε δομή, αλλά μπήκε μέσα, τα πήρε ο φερόμενος ως πατέρας και συνέχισε η φρίκη τους. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο με την Τουρκία. Γιώργος Χαραπετρίτης, χθες μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά. Σε κάθε αυθαιρεσία της Άγκυρας θα υπάρχει ελληνική απάντηση. Και ακριβότερα τα πράσινα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, λέει στην πρώτη σελίδα η απογευματινή. Στα νέα, στην πρώτη σελίδα, μηνύματα κλέφτες για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδιοι. Ένας αναλυτικός οδηγός για το τι συμβαίνει όταν απαντάμε σε μήνυμα απάγνωστο στο κινητό, όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Πού βρίσκεται ο πραγματικός κίνδυνος, τι μαθαίνει ο απατεώνας εάν απαντήσουμε. Έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέας, φεντώνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων. Σε 35 μήνες θωρακίζεται πλήρως η ελληνική επικράτεια. Ιστορική συμφωνία, είπε ο Νετανιάχου, τουρκικό ερευνητικό από χθες στην περιοχή νότια του Καστελόριζου. Η Ελλάδα κέρδισε την Ισπανία 108-106, νίκη Χρυσάφη με κατάθεση ψυχής. Ο Λεβαδιακός έχασε 0-2 από τον Παναθηναϊκό, πρεμιέρα με το δεξί σε δύσκολη έδρα. Και ναι, στη Μεσταράφια, η μείωση, οι παγίδες, η προσδοκία, αλήθειες και μύθοι για το νέο καθεστώς στην αγορά, από την πρώτη σελίδα των νέων. Αυτός είναι ο Τζέρι Ριντ, τραγουδιστής της Κάντρι, μεγάλος βιρτουόζος κιθαρίστας που επηρέασε πολλούς νεότερους, συνθέτης και στιχουργός, αστέρας του κινηματογράφου. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2008, είχε γεννηθεί το 1937, Eastbound and Down. Στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ, παραγγελίες 3 δισεκατομμύρια για την ασπίδα, στο 25% η ελληνική συμμετοχή. Σημαντικό να ενισχύσουμε λίγο και την πολεμική βιομηχανία, αφού τέλος πάντων αυτή είναι η βιομηχανία που το τελευταίο διάστημα πέφτει το περισσότερο χρήμα. Μην δίνουμε μόνο λεφτά. Να βγάλουμε και κάτι από αυτό, τουλάχιστον να υπάρξει μια ανάπτυξη, αφού δεν μπορούμε να αναπτύξουμε κάτι άλλο καλύτερο. Ας αναπτύξουμε το συγκεκριμένο τομέα. Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία. Τα ελληνικά ομόλογα άντεξαν τις πιέσεις. Τι εκτιμούν οι αγορές. Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο. 126.817 διανεκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους. Τα στοιχεία της Eurostat. Η Τζόρτζια Μελόνι που έκανε ρεκόρ. Η κυβέρνηση της Μελόνι ετοιμάζεται αυτή την εβδομάδα να γράψει ιστορία ως η μακροβιότερη που είχε η Ιταλία μετά το δεύτερο παγκόσμιο.

Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς θα ξεπεράσει το ρεκόρ των 1412 ημερών που κυβέρνησε ο Μπερλουσκόνη. Στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, το σχόλιο του Παντελή Μπουκάλα, το μαύρισμα ως τεκμήριο ευμάρειας. Πήγε δεν πήγε κανείς διακοπές, έζησε την άδειά του στο σπίτι του σε κάποια μεγαλόπολη στο χωριό του ή σε νησί, μελαγχολικός, θα επιστρέψει από το καλοκαίρι, το καλοκαίρι ως ήπειρο ξεχωριστή, όχι απλώς ως εποχή, για να μπει στο φθινόπωρο, δηλαδή στην πραγματικότητα. Την δυσχερή καθημερινότητα με το χαμόγελο της αναχώρησης, μακρινή ανάμνηση, είναι έτοιμος να καυγαδίσει με όποιον το ρωτήσει αν γέμισε τις μπαταρίες του, γιατί δεν την ανέχεται πια αυτή την μηχανολογική μεταφορά και πρόθυμος να προσυπογράψει όποιους στίχους προτιμηθεί του σε φέρει. Γυρίσαμε πάλι στο φθινόπωρο το καλοκαίρι, σαν ένα τετράδιο που μας κούρασε γράφοντας μένει γεμάτο διαγραφές, εφηρημένα σχέδια.

Είναι χαρά που γυρίσαμε από διακοπές. Ζωή Κουρούκλη, 1960, το ΕΟΠ Τσατσατσά του Γιώργου Μουσάκη και του Γιώργου Οικονομίδη, ένα τραγούδι φτιαγμένο για την επιθεώρηση Ferry Boat.

Εφημερίδα των Συντακτών, πρώτη σελίδα. Μπουρίνι αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Απειλούν το πακέτο της ΔΕΘ οι νέες πληθωριστικές πιέσεις. Εποχή πυροσβέστες, το καλοκαίρι ήρωες, το χειμώνα άνεργοι. Κυβέρνηση πυρομαδών κατά Σαμαρά. Στελέχη από το παλιό σημειωτικό Πασόκ και το λαό σε ρόλο πρωταγωνιστή. Αλέξη Τσίπρας, αφετηρία ανατροπής. Αύριο στη Θεσσαλονίκη, παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος. Ελεύθερος τύπος, 1961 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Έπεσαν υπογραφές για τη δημιουργία του ελληνικού θόλου αεράμυνας. Και 20 μαχαιριές και η ζωή των τριών παιδιών. Σοκ και δέος για την οικογένεια με τον νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα, κατάντια, έβαλε τους γενίτσαρους να χτυπήσουν το Σαμαρά. Το χώρο άνοιξε ο σημειωτικός Φλωρίδης που επί χρόνια ύβριζε τους νεοδημοκράτες. Μελετή κόλαφος, μείον 30% η αγοραστική δύναμη των δημόσιων υπαλλήλων, γράφει η Δημοκρατία στην πρώτη της σελίδα, και είναι αυτοεμπορική στο ζύγι του προϋπολογισμού οι εξαγγελίες. Ονομαστικό ΕΠ στα 273 δισεκατομμύρια, αριθμός ανάπτυξης 2%, 2,4 έως 2,5% ο πληθωρισμός. Η κόντρα γράφει, καλπάζει ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Παραπολιτικά 90,1, πρωτοπορεινό στον αέρα των παραπολιτικών. Απέναντί μου στους ήχους ο κύριος Χρήστος Μυρίδης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιμέλεια των ήχων. Η κυρία Κατερίνα Πλατή είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα, και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 211 1080 880, η κυρία Ελένη Τάγκα.

Ο Αργύρης μας λέει ότι την Dion που είχε τραγουδήσει στην πρώτη εκτέλεση το I Say A Little Prayer το 1987 είχε καταφέρει να την δει σε συναυλία στην Αθήνα ζωντανά. Πολύ όμορφη συναυλία, λέει, σε έναν μικρό χώρο. Αυτά τα διαμάντια που σου μένουν μετά χαραγμένα. Ωραία εμπειρία, Αργύρη. Καλημέρα, μελέτη, ναι. Αλήθεια είναι αυτό που λες, καλώς γυρίσαμε, καλώς γύρισες και εσύ. Το υπόλοιπο δεν μπορώ να το διαβάσω, αλλά κατανοητό. radio@parabolika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε αυτό το καινούριο εργαλείο που θεωρητικά μπαίνει στην ζωή μας, αυτή η εθνική πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών, πώς θα λειτουργήσει, αν θα λειτουργήσει, και ερωτήματα που υπάρχουν, αν έχετε και σε ερωτήματα για την κυρία Τσαγκάρη, στο 2-11-10-80-8-80, αλλιώς radio@parabolika.gr. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ατυχημά. Μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου. 26230-23-085.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016, από το 1991. Στο Λούκι.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Διαβάστε στην απογευματινή «Φρίκι στην Κυψέλη». Σοκάρουν τα ευρήματα για το βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε αποσκευές. Το μαχαίρωσαν 10 φορές. Ξεκίνησε η εβδομάδα ΔΕΘ με απόβαση υπουργών και στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα. Τα πρόσωπα σε ειδικές αποστολές. Νέα εποχή για την ελληνική αεράμινα. Έπεσαν οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα. Ακτινογραφία στο αμυντικό πρόγραμμα των τριών δις που προκαλεί πανικό στην Τουρκία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Ιόνιον FM.
1: Και το λέω εγώ που λέω την ημέρα καμιά δεκαριά γενέθλια των ανθρώπων και τους ξεμπροστιάζω για το πόσο είναι, αλλά δεν πειράζει. Επιστρέψαμε στο κλεινό Νάστη και δυστυχώς μαζί επέστρεψαν και τα τροχαία και μάλιστα δυστυχήματα. Αν είμαι μαζί εδώ, καλό μήνα, καλή σεζόν. Ευχαριστώ
2: καλημέρα,
1: πάρα πολύ
2: Αλέξανδρε,
1: για την
2: καλό μήνα,
1: παρουσία
2: καλή,
1: και πάλι.
2: Καλή σεζόν. Δυσάρεστη είδηση έχω πάλι να μεταδώσω. Είχαμε μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, στη Δραπετσόνα συγκεκριμένα, με έναν 34χρονο οδηγό μηχανής να χάνει τη ζωή του. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 1.30 στην περιφερειακή Δραπετσόνα στο ύψος του Νέου Μόλου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 34χρονος κινούνταν με τη μηχανή του στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στο κεντρικό στιθέο. Στη συνέχεια συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και οδηγούσε 45χρονος, ο οποίος ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του. Να υπενθυμίσουμε ότι ένα ακόμα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Αλεξάνδρα την ίδια ώρα, στις 1.30 τα ξημερώματα, με τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Συγκρούστηκαν δύο μηχανές και έχουμε τρεις νεκρούς, όπως είπα. Γενικά είναι πάρα πολλά τα τροχαία δυστυχήματα, ναι, και το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Να προσέχουμε στους δρόμους, mm-hmm, γιατί τα περισσότερα από αυτά τα δυστυχήματα θα μπορούσαν πραγματικά να είχαν αποφευθεί εάν ήμασταν λίγο καλύτεροι ως οδηγοί, σεβόμασταν λίγο περισσότερο τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τον διπλανό μας. Ευχαριστώ πολύ, Άννα. Ευχαριστώ. Και πάμε σε ένα από τα θέματα της ημέρας, αυτή την καινούργια εθνική πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, δεδομένο το πρόβλημα της ακρίβειας. Δεν χρειάζεται να δούμε δημοσκοπήσεις που είναι στην πρώτη θέση το πρόβλημα της ακρίβειας, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, το βλέπει και η κυβέρνηση. Γι' αυτό και εφαρμόζει διάφορες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, τη διοικήτρια της Νέας Αρχής για την Εποπτεία της Αγοράς. Ξέρω ότι το πρόγραμμα είναι γεμάτο και εξαιτίας της νέας πρωτοβουλίας, αλλά και εν όψη της ΔΕΘ. Κερδίσαμε λίγο χρόνο από το πρόγραμμά της για να μας απαντήσει στα ερωτήματα. Καλημέρα, κυρία Τσαγκάρη, ευχαριστώ.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές που μας ακούνε.
1: Καλό μήνα και ελπίζω αυτός ο μήνας να φέρει πραγματικά αποτελέσματα, γιατί το πρωτοφόλι...
3: Εγώ να δείτε.
1: Είναι
3: αυτός είναι ο στόχος μου και αυτός είναι ο στόχος όλων. Μία ανακούφιση, δεν λέμε όπως πολύ ωραία είπατε πιο πριν, ότι διορθώσαμε την ακρίβεια προς Θεού. Αλλά αυτό που λέμε είναι ότι είναι κάτι μετρήσιμο, είναι κάτι αυτό, είναι κάτι... σημαντικό. Mm-hmm. Όχι, βέβαια δεν λύνει το πρόβλημα της ακριβίας προς Θεού.
1: Ναι.
3: Πάμε.
1: Τι πρέπει να περιμένει ο καταναλωτής τώρα που θα πάει σήμερα στο σούπερ μάρκετ, τι πρέπει να περιμένει να βρει ή να ψάξει να βρει.
3: Να ψάξει να βρει, ωραίο. Λοιπόν, καταρχήν στο σύνολο, έτσι να πούμε 2-3 νούμερα, έχουμε γύρω στους 740 κωδικούς. Από αυτό που λέμε επώνυμους κωδικούς, με βαριά προϊόντα και που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες του ελληνικού νοικοκυριού που αγοράζει σχεδόν κάθε εβδομάδα. Έχουμε 875 κωδικούς. Μέση μείωση τιμής που έχουν προσφέρει οι εταιρείες είναι 6,6. Όμως με τη συνεισφορά που βάζουν οι αλυσίδες ανεβαίνει αυτό έως και 9%.
1: Ναι.
3: Μιλάμε για τους επώνυμους κωδικούς ότι έχουν συμβολή περίπου 90 διαφορετικές εταιρείες και μιλάμε για 160 brand, δηλαδή προϊόντα. Μετά, στα σχολικά ήδη έχουμε πολύ σημαντικές προσφορές, 405 κωδικοί με μέση μείωση τιμής 12. Έχουμε τα 360 ιδιωτικής ετικέτας, που ιδιωτικές ετικέτας είναι τα προϊόντα με την επωνυμία ή διάφορες επωνυμίες του σούπερ μάρκετ με μέση μείωση 8. Και έχουμε κάτι που για μένα είναι το πιο ουσιαστικό, 100 κωδικοί κρέατος με μέση μείωση τιμής 7,5.
1: Ναι.
3: Να μου πεις, είναι το 7,5. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κρέας, ειδικά για το μουστάρι, για το χοιρινό.
1: Όχι, εκτιναχθεί. Μιλάμε για συσκευασμένες, ναι, για συσκευασίες ή και για νοπό κρέας στο κρεοπωλείο του σούπερ μάρκετ.
3: Για νοπό κρέας μιλάμε.
1: Mm-hmm.
3: Υπάρχουν και κάποια συσκευασμένα στους 100 κωδικούς, mm-hmm, αλλά το πιο βασικό είναι το νοπό.
1: Ναι. Ωραία. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί μέχρι τώρα δεν έμπαινε το νοπό κρέας στις περισσότερες πρωτοβουλίες. Ήταν
3: ακριβώς.
1: Εκτός.
3: Ούτε το σκευασμένο κρέας έμπαινε, για να σας πω την αλήθεια.
1: Ναι.
3: Έτσι. Οπότε αυτό είναι μέσα και νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Ωραία. Έχετε υπολογίσει, άκουσα χθες τον Υπουργό που έλεγε ότι σήμερα θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το αποτύπωμα στο, στο ταμείο αυτής της πρωτοβουλίας.
3: Ναι. Αυτό είναι που προσπαθώ από χθες και με τη βοήθεια και μάλιστα εξωτερικής εταιρείας στη Κάνα, η οποία έχει όλες τις πωλήσεις ανακωδικό να μου, και μου έχει βγάλει μέσο όρο. Για το πρώτο κομμάτι έχω βγάλει στοιχεία, δηλαδή για τα επώνυμα, εκεί που δυσκολευόμαστε και με τη Κάνα είναι για το κρέας, επειδή ακριβώς είναι το νοπό. Κρέας, θα μου επιτρέψετε να πάρω και τη σημερινή ημέρα και να επιστρέψω αύριο.
1: Ωραία. Θα, περιμένω, θα περιμένουμε τα στοιχεία για να δούμε τι ακριβώς έχει ως αποτέλεσμα στο ταμείο, γιατί καταλαβαίνετε ότι επειδή τρέχει ο πληθωρισμός με 26% τα τελευταία χρόνια, με 40% στα τρόφιμα, περιμένουμε να δούμε αν αυτή η πρωτοβουλία θα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες, που οι προηγούμενες θεωρητικά θα μείωναν τις τιμές, αλλά δεν το νιώσαμε στην πραγματικότητα.
3: Ναι. Να σας πω κάτι. Καταρχήν, ο πληθωρισμός έχει κάνει πάρα πολύ σημαντική μείωση τον Ιουλίο και το είδατε.
1: Ναι.
3: Αρνητικός πληθωρισμός και έναντι του Ιουνίου 2,3 ποσοστίες μονάδες κάτω. Αυτό που επίσης περιμένουμε.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει μείωση τιμών. Απλά δεν τρέχουν με την ίδια ταχύτητα στην πραγματικότητα οι αυξήσεις.
3: Το μείον 0,4 σημαίνει αρνητικός πληθωρισμός. Υπάρχει μείωση έναντι του περσινού χρόνου. Ναι. Έτσι, μας ικανοποιεί το μείον 2, φυσικά και θέλαμε. Με αφιεύεστε. Αλλά είναι σημαντικό.
1: Ναι.
3: Τώρα, εγώ ξέρω για τον Αύγουστο, αλλά περιμένουμε τον ΙΕΛΚΑ να βγάλει τον πληθωρισμό τροφίμων και συνολικό πληθωρισμό σούπερ μάρκετ αύριο. Εγώ ξέρω ότι θα είναι αρνητικός και τον Αύγουστο.
1: Ναι.
3: Οπότε αυτά είναι πολύ θετικά μηνύματα.
1: Ωραία, να ρωτήσω
3: κάτι. Αν βάλουμε και το Σεπτέμβριο, που εκτός από την πρωτοβουλία μείωση τιμών θα υπάρχουν και πάρα πολλές προσφορές, είμαι αισιόδοξη. Να μου πείτε, εσύ είσαι αισιόδοξη, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι θα το δούμε. Θα δούμε διαφορά.
1: Το ελπίζουμε όλοι, γιατί βλέπουμε το λογαριασμό κάθε φορά στο σούπερ μάρκετ, όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ, γενικά, και μας πιάνει μια τρέλα. Γιατί εθελοντική συμφωνία με την αγορά και όχι ένα πιο δεσμευτικό μέτρο, δηλαδή.
3: Δεν μπορεί να δεσμεύσει. Εκεί θα καταλύσουμε όλους τους κανόνες του ανταγωνισμού.
1: Ναι.
3: Δεν μπορεί να υποχρεώσει την κάθε εταιρεία, την κάθε βιομηχανία και να τη πει τόσο δώσε μου τώρα. Είναι εθελοντική. Απαγορεύεται σε κάθε επίπεδο να είναι υποχρεωτική και από κάθε κανόνα ανταγωνισμού που διέπει την Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό χώρο κάτι υποχρεωτικό.
1: Ναι.
3: Αλλά θέλω να πω ότι καταρχήν να ευχαριστήσω και τις εταιρείες που συμμετέχουν πάρα πολύ και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, διότι έχουν ανταποκριθεί.
1: Ναι.
3: Θα μπορούσαν καλύτερα ή θα μπορούσαν περισσότερες. Βέβαια, πάντα. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, ξέρετε, ναι, κύριε Κλώσσα. Εξυπακούεται. Αλλά δεν μπορεί να μηδενίζουμε το καλό.
1: Ναι. Τι είναι αυτό που ορίζει ότι κάποια προϊόντα είναι με έκπτωση 5% και κάποια προϊόντα είναι με έκπτωση 40%.
3: Νομίζω ότι το ορίζει τα περιθώρια που έχουν οι κατηγορίες αυτές,
1: ναι,
3: τόσο από πλευράς βιομηχανίας και από πλευράς αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Δηλαδή υπάρχουν κατηγορίες που έχουν περισσότερα περιθώρια. Εκεί το βλέπεις, εγώ το αναγνωρίζω, δηλαδή ότι δίνουν περισσότερο.
1: Ναι.
3: Υπάρχουν κατηγορίες που είναι πολύ σφιγμένη.
1: Ναι. Καταλαβαίνετε ότι χθες μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα η λίστα, το πρώτο ερώτημα που είχαμε όλοι είναι ότι αυτή η εταιρεία που έδωσε μείωση τιμής 40% εσχροκερδούσε το προηγούμενο διάστημα ή αποφάσισε ότι θα μπει μέσα τώρα ξαφνικά.
3: Η εταιρεία και ο συγκεκριμένος κωδικός αυτή το ξέρω καλά. Δεν σημαίνει ότι έδωσε το 40% η εταιρεία. Όχι. Η εταιρεία έδωσε το 20, σας λέω τυχαία, δεν το θυμάμαι απ' έξω,
1: ναι,
3: και Και το άλλο το έχουν δώσει οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
1: Και πάλι, το τελικό αποτέλεσμα για τον καταναλωτή είναι το ίδιο. Ότι ξαφνικά ένα προϊόν που εγώ το έπαιρνα χθες με τιμή τάδε, τώρα μπορώ να το παίρνω από αύριο με τιμή μειών 40%. Τι γινόταν εκεί πέρα? Γιατί αυτές οι δύο, να πούμε, οι δύο εταιρείες κέρδιζαν 40% επιπλέον από αυτό που μου δίνουν από σήμερα?
3: Να σας πω κάτι, δεν είναι πάντα ότι κερδίζω και 40 ή 20, ας πούμε.
1: Ναι, 20.
3: Σας λέω, συγκεκριμένη περίπτωση έχει δώσει και, έχουν δώσει και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αυτό που θέλω να πω, μπορεί να είναι και στρατηγική της εταιρείας.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, έχω μία γκάμα σε ένα προϊόν.
1: Ναι.
3: Και θέλω 2-3 κωδικούς να τους πουσάρω. Ας χάσω αυτό το δίμηνο.
1: Ναι.
3: Δηλαδή υπάρχουν και στρατηγικές από πίσω. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι έβγαζε 20% αυτή η εταιρεία.
1: Ωραία. Ο άλλος κίνδυνος που λένε κάποιοι είναι ότι έδωσε 40% στα μακαρόνια, τυχαία τώρα, τυχαίο το παράδειγμα, γιατί θα ανεβάσει 40% το κρυθαράκι που δεν είναι μέσα αυτούς τους κωδικούς, οπότε θα βγάλει τα χαμένα.
3: Λοιπόν, κύριε Κλώσσα, να σας πω το εξή. Η ανεξάρτητη αρχή, όχι τώρα, από την αρχή και πριν από την ίδρυσή της, δέχεται τις ανατιμήσεις που συμβαίνουν, που λαμβάνουν χώρα πριν λάβουν χώρα στο ράφι. Δηλαδή κάθε εταιρεία η οποία παίρνει ανατιμήσεις και τις ανακοινώνει στις αλυσίδες, εμείς το μαθαίνουμε πρώτοι. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, εγώ θα το μάθω πρώτα. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Ιούλιο και Αύγουστο, σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει καμία ανατίμηση, εκτός από μια εταιρεία που δεν είναι στην πρωτοβουλία μείωσης τιμής, από τα επώνυμα προϊόντα.
1: Ναι.
3: Και που έγινε τον Ιούλιο. Άρα, σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει καμία εταιρεία στην πρωτοβουλία που δεν έχει πάρει ανατίμηση. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Αν τυχόν, ας πούμε, αυξήσει το κρυθαράκι, θα το δω. Θα μου πείτε, εγώ πάντως δεν πιστεύω, δεν μπορεί μια εταιρεία, δηλαδή μπορεί να με πείτε καλόπιστη, αλλά θέλω να είμαι. Μια εταιρεία η οποία δίνει σημαντικές μειώσεις σε 10-15 κωδικούς, να πάει να αυξήσει τα υπόλοιπα.
1: Άρα οι υπόλοιποι χιλιάδες κωδικοί που μένουν εκτός αυτής της πρωτοβουλίας, υπάρχει μια συμφωνία ή εικόνα ή αίσθηση ότι δεν θα δούμε αυξήσει στους υπόλοιπους κωδικούς που είναι μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ?
3: Εγώ πιστεύω στις εταιρείες οι οποίες, πιστεύω έτσι, αυτή είναι η εκτίμησή
1: μου.
3: Οι εταιρείες οι οποίες λαμβάνουν μέρη στην πρωτοβουλία δεν θα κάνουν ανατιμήσεις.
1: Ναι.
3: Τώρα, υπάρχουν εταιρείες που δεν έχουν λάβει. Αν θα δούμε από αυτές, δεν μπορώ να σας το πω.
1: Το άλλο μεγάλο κομμάτι...
3: Αλλά εγώ πάντως θα το μάθω από τους πρώτους.
1: Ναι, ωραία. Το άλλο κομμάτι είναι ο έλεγχος. Ο έλεγχος και της συγκεκριμένης συμφωνίας, που τιμή αναφοράς είναι 28 του Αυγούστου.
3: Σωστά.
1: Άρα θα πρέπει να ελέγχεται αν τηρείται αυτή η τιμή αναφοράς.
3: Σωστά.
1: Για την μείωση. Αλλά και γενικότερα. Σωστά. Η αγορά. Αυτό που λέμε πάντα είναι ότι δεν έχουμε πάρα πολύ κόσμο και η Επιτροπή Ανταγωνισμού το λέει και η αρχή το έλεγε και με την προηγούμενη της μορφή και τέτοια. Δεν έχουμε πολύ κόσμο για να κάνουμε τους ελέγχους που πρέπει να κάνουμε. Μπορεί να ελεγχθεί η αγορά?
3: Βεβαίως και μπορεί, γιατί μας επιτρέπει και η... Φυσικά και θα λείπει ο κόσμο, δεν το συζητώ.
1: Ναι,
3: έτσι. Αλλά εμείς δεν καταθέτουμε τα μολύβια επειδή δεν έχουμε κόσμο. Δεν είναι αυτό. Με τα μέσα που έχουμε και μας βοηθάει η τεχνολογία πάρα πολύ, μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό. Αυτό που περιμένουμε και θέλω να το βγάλω πάρα πολύ καθαρά, χθες και σήμερα, είναι οι πρώτες μέρες εκτελέσεις της τεχνικής πρωτοβουλίας. Εμείς θα βγούμε και πραγματικά θα ελέγξουμε από την Πέμπτη. Γιατί να δώσουμε μια ανάσα και στις αλυσίδες να εφαρμόσουν όσα πρέπει να εφαρμόσουν, όπως πρέπει να τα εφαρμόσουν, γιατί γίνονται έξτρα μειώσεις. Έχω να σας πω ότι μέχρι και χθες έπαιρνα καινούργιους κωδικούς.
1: Ναι.
3: Μέχρι σήμερα το πρωί πήρα νέες μειώσεις από μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Άρα όλα αυτά τα πράγματα, ας δώσουμε μια ανάσα στις τρεις πρώτες μέρες.
1: Ναι. Είναι τουλάχιστον δίμηνη η διάρκεια και έως 4 μήνες, έτσι.
3: Πολύ σωστά.
1: Ναι.
3: Πολύ σωστά. Εγώ όμως μέσα από την τεχνολογία μπορώ να βλέπω τις τιμές.
1: Ναι.
3: Έχω την αρχική 28 του μηνός, όχι μόνο μου την έχουν δώσει οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά και πάλι μπορώ να τη τσεκάρω ότι είπανε, είμαι σίγουρη ότι είπανε σωστά νούμερα.
1: Μάλιστα.
3: Και έχω τη δυνατότητα να τσεκάρω και την Πέμπτη και την Παρασκευή και οτιδήποτε μέρα.
1: Ωραία.
3: Άρα, μακάρι θέλω να αυξηθούμε και να αυξηθούμε πάρα πολύ στο μέλλον, αλλά και η τεχνολογία μας βοηθάει πάρα πολύ.
1: Ας αφήσουμε λοιπόν να κυλήσει και αυτή η πρωτοβουλία, να δούμε τι αποτέλεσμα θα φέρει και θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να δούμε να κάνουμε έναν απολογισμό, αν πέτυχε ή όχι το μέτρο. Ευχαριστώ, κυρία Τσαγκάρη.
3: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Δεσπίνα Τσαγκάρη, διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς. Και τώρα χορός πάνω από το φτηνό κρυθαράκι και το μακαρόνι. Αυτή είναι η Gloria Estefan με το Conga. Έχει γενέθλια σήμερα η Κουβανοαμερικανή με 7 βραβεία Grammy, 4 Latin Grammy, από τις πιο επιτυχημένες Latin τραγουδίστρες των 80s και των 90s. Θα μας πάει σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε και με άλλα χρηστικά θέματα.

0: 1η Σεπτέμβρη, καλό μήνα σε όλους. Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ανοίξαμε και την σελίδα αυτού του μήνα να δούμε τι θα γράψουμε τις μέρες του Σεπτέμβρη. Ξένια Γάργαλη στην 1η Σεπτέμβρη και Γιάννης Χατζησαλάτας στην πρώτη παρουσία στο πρώτο πρωινό για αυτή την σεζόν. Αλλάζουμε συνήθειες, αλλά δεν αλλάζουμε την καλή συνεργασία. Θα τον ακούμε και θα τον ακούω κάθε Τρίτη πλέον, το Γιάννη Χατζησαλάτα. Καλημέρα Γιάννη, καλή σεζόν, καλό μήνα, όλα καλά να πάνε, λεφτά να έχουμε να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή σεζόν, καλό μήνα και είμαι εντός των περιθωρίων των 40 ημερών που δίνει ο σοφός λαός. Χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή.
0: Ευχαριστώ για από αέρος.
1: Να είσαι γερός, δυνατός, υγεία και τύχη να έχεις.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είμαστε καλά, Γιάννη μου, να αντέχουμε, να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και να χαιρόμαστε τις ευκολίες της ζωής.
1: Λοιπόν, άκουγα προηγουμένως, ναι, για πες. Αλέξανδρε, την κυρία Τσαγκάρη, τον διάλογο τον οποίο είχατε και μου έκανε αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι σήμερα το πρωί διάβαζα ένα δημοσίευμα στη D-News, στη σελίδα, τον κύριο Κουκάκη, ο οποίος έχει παρουσιάσει 30 επώνυμα προϊόντα καθημερινής χρήσης. Όλοι τα γνωρίζουμε, τα οποία παρουσιάζουν από τον Ιούλιο έως και την ημέρα που ανακοινώθηκαν οι μειωμένες τιμές, έως και 31 δηλαδή 8, αυξήσεις που ξεπερνούν το 30%.
0: Ναι. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, το τι γινόταν πριν και τι θα γίνει και μετά. Είναι ένα ερώτημα.
1: Το θέμα είναι δυνατόν από τον Ιούλιο επώνυμα προϊόντα, είτε αυτά έχουν να κάνουν με την καθημερινή χρήση, διατροφή, είτε αποσμητικά, είτε καθαριστικά, είτε οτιδήποτε, τα οποία όλοι τα έχουμε στο σπίτι μας, αξίζει τον κόπο να τα δούμε κάποια στιγμή, είναι δυνατόν από τον Ιούλιο μέχρι τις 30 Αυγούστου να έχουν παρουσιάσει μία αύξηση.
0: Σε μια εποχή που θεωρητικά υπήρχε μια άλλη συμφωνία που έτρεχε, αυτή για το πάγωμα των τιμών. Και γι' αυτό λέμε γιατί εθελοντικές συμφωνίες που θα πρέπει να ελέγχουμε αν γίνονται, αν δεν γίνονται, αν εφαρμόζονται, δεν εφαρμόζονται. Και όπως λες και εσύ, πραγματικά αποδεικνύεται ότι κάποιοι έτρεξαν να ανεβάσουν την τιμή για να τα ρίξουν μετά 5%, να τον έχουν ανεβάσει
1: 30%. Ναι. Να ανεβάσει 35% σε 2 μήνες για να το ρίξει 5%.
0: Ναι.
1: Και τα επίσημα στοιχεία αυτά που παρουσιάζει είναι από την επίσημη πλατφόρμα.
0: Ναι, είναι το πόσο κάνει. Βέβαια, ναι. Βέβαια. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα για αυτή την πρωτοβουλία που η αλήθεια είναι ότι έχει αποδείξει η ιστορία ότι δεν λύνονται τα προβλήματα με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Τέλος πάντων, θα δείξει η πορεία. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, το συζητάγαμε και πριν φύγουμε για διακοπές, αλλά είναι πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί τώρα μέσα στις διακοπές πάρα πολλοί κόσμος αντάλλαξε χρήματα, πλήρωσε, μοιράστηκε λογαριασμούς και τα λοιπά μέσω Άιρις και υπάρχει ένας κίνδυνος που έχει δημιουργηθεί. Θα φορολογηθώ για το χαρτζιλίκι στο παιδί ή θα φορολογηθώ για το ότι έδωσα το μισό τραπέζι πίσω στο φίλο μου?
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση και μάλιστα υπάρχουν και διάφορες γνώμες οι οποίες βγαίνουν είτε λεκτικά είτε γραπτός. Και έχουν ενισχύσει τον κόσμο, γι' αυτό στο σημείο η ΕΑΔΕ να βγάλει πλέον μια εγκύκλιο και να πει τα αυτονόητα ότι κανείς μα κανείς δεν κινδυνεύει να φορολογηθεί εάν σε περίπτωση το παιδί του, το οποίο μπορεί να είναι και μέχρι την ηλικία των 25 ετών, αν είναι φοιτητής ή φοιτήτρια ή αν είναι ανήλικο, δίνει χρήματα για την καθημερινή του διαβίωση. Εάν παραδείγματος χάρη μέσω Ήρης εγώ στέλνω στο παιδί μου τα χρήματα για να πληρώσει το ενίκιο ή για να βιοποριστεί ως φοιτητής ή φοιτήτρια ή δίνω χρήματα στο ανήλικο παιδί μου ως χαρτζηλίκι, σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί δωρεά. Φυσικά δεν έχει πει πλαφόν, δεν έχει πει κάποιο ποσό το οποίο να λέει η ΑΔΕ έως το ποσό των 3-4-5.000 ευρώ το χρόνο, δεν θα υπάρχει τέτοια διαδικασία. Δεν υπάρχει πλαφόν, μπαίνει λογική. Ελπίζω αυτή η λογική φυσικά να μην μας φτάσει κάποια στιγμή να καλυφθούμε, να μπούμε στα αυτονόητα, να ανταποδείξουμε ότι όντως ήταν για το χαρτζηλίκι του παιδιού. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιο πρόβλημα, όπως δεν υπάρχει και πρόβλημα για τα μικροποστά. Αυτό που σου πω πολύ σωστά, Αλέξανδρε, αν βγούμε σε ένα τραπέζι και μοιραστεί ο λογαριασμός μέσω Ήρης, οι υπόλοιποι να δώσουμε τα χρήματα σε αυτόν που πλήρωσε το λογαριασμό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να γνωρίζουμε όμως ότι το ποσό το οποίο μπορούμε καθημερινά να κινούμε μέσω Ήρης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.000 ευρώ την ημέρα.
0: Ναι. Ναι, σωστό.
1: Μεταξύ ιδιωτών.
0: Σωστό.
1: Επαγγελματικά μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Αλλά μεταξύ ιδιωτών, αν δηλαδή κάποια στιγμή δούμε ότι δεν προχωράει η διαδικασία και κάτι έχει γίνει, ας ρίξουμε μια ματιά τι χρήματα έχουμε εκείνη την ημέρα μεταφέρει μέσω ΕΡΙΣ.
0: Ναι. Αυτή η χαλαρότητα στη μεταφορά μέσω τραπέζης δεν ισχύει όταν μιλάμε για δωρεές μεγάλων ποσών. Δηλαδή δεν μπορούμε να στείλουμε ο γονιός το παιδί ένα μεγάλο ποσό και να πούμε εντάξει αφού είμαστε οικογένεια και υπάρχει το φορολόγητο το στέλνω έτσι απλά μέσω τραπέζης.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, ακόμη και μέσω ΕΡΙΣ ή μέσω τραπέζι το ίδιο πράγμα είναι, απλά και μόνο μέσω ΕΡΙΣ το κάνουμε με το τηλέφωνό μας χρησιμοποιώντας το αφημί τον αριθμό κινητού αυτού που θα λάβει τα χρήματα. Εάν τα χρήματα τα οποία δίνουμε, έστω και αυτά τα 1000 ευρώ την ημέρα, τα δίνουμε στο παιδί μας ή κάπου αλλού με σκοπό να αγοράσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο, να δημιουργήσει αποταμίευση ή μπορεί παραδείγματος χάρη να υπάρχει μια επιχείρηση την οποία έχουμε και δίνουμε χρήματα για να ενισχύσουμε την επιχείρησή μας. Αυτό θεωρείται δωρεά. Παρόλο που είναι καθημερινότητα και είναι μέχρι 1000 ευρώ, η συνεχής αυτή μεταφορά των χρημάτων μπορεί να δημιουργεί ένα κεφάλαιο το οποίο θα φορολογηθεί. Αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι όταν μεταφέρουμε χρήματα, και δεν μιλάμε για μικροποστά, χρήματα που είναι 2-3 φορές επαναλαμβανόμενα, καλό είναι να βάζουμε κάτω στην αιτιολογία για ποιο λόγο το κάνουμε, ώστε αν κληθούμε μέσα στην πενταετία, να γνωρίζουμε η συγκεκριμένη συναλλαγή γιατί έγινε.
0: Ναι. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή γιατί τα λάθη εδώ πέρα που μπορεί, επειδή είναι και αφορολόγητο και όλο αυτό, δεν είναι ηθελημένα συνήθως. Κοστίζουν πολύ. Κοστίζουν ακριβά.
1: Ένας επώνυμος και φίλος μου κλήθηκε να πληρώσει φόρο άνω των 40.000 ευρώ για χρήματα τα οποία είχε μεταφέρει στο παιδί και τι είχε κάνει ο άνθρωπος, είχε βγάλει τα χρήματα, τα είχε, τα έβαλε μετρητά στο λογαριασμό του παιδιού του. Και κλείθηκε λοιπόν να πληρώσει φόρο γιατί αυτές οι δωρεές μέχρι 800.000 ευρώ για κάθε παιδί, από κάθε γονέα, από κάθε παππού, από κάθε γιαγιά είναι αφορολόγητες αρκεί μόνο να γίνουν μέσω τραπεζικού συστήματος. Ναι. Από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό.
0: Ναι. Καλό είναι να προσέχουμε για να μην μπούμε κι εμείς μέσα στον κουβά του μαύρου χρήματος που είναι πολύ στην Ελλάδα. Είναι 50 δισεκατομμύρια ευρώ το μαύρο χρήμα, αλλά. Εντάξει, προσοχή. Προσοχή γιατί τα λάθη κοστίζουν. Γιάννη, θα τα λέμε κάθε Τρίτη εδώ στο ραντεβού μας στα παραπολιτικά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Μεγάλη μου χαρά, αρκεί να έχουμε την τύχη να διαχειριστούμε ευχάριστη ειδήσεις. Αν και δεν το βλέπω, τουλάχιστον το ευχόμαστε.
0: Το ευχόμαστε και να τις ψάχνουμε και όλες να τις λέμε. Να μην λέμε μόνο τα κακά, να ψάχνουμε να λέμε και τα καλά. Ευχαριστώ Γιάννη. Ευχαριστώ. Καλό μήνα. Γιάννης Χατσαλάτας, ο οικονομικός σύμβουλος στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο ραντεβού που θα έχουμε και φέτος για χρηστικά θέματα. Με Παντελή Θαλασσινό και ένα μικρό γλυκό παλιό Σεπτέμβρη σας αφήνω. Βασίλης Δέτσικας έρχεται με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Αν όλα πάνε καλά, εμείς αύριο λίγο μετά τις 7, μετά το δελτίο ειδήσεων, θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Έρχεται Σωτήρης Ξανάκης και Βασίλης Κουρής εδώ για περισσότερες ειδήσεις και επικαιρότητα. Καλή σας ημέρα.
2: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Και το ερωτηματικό παραμένει αν θα υπάρξουν ανατιμήσεις και πότε σε προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα. Προβληματισμό στην κυβέρνηση για τις τιμές της ενέργειας, καθώς οι γεωπολιτικές αναταράξεις συντηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ασκούν πιέσεις στο κόστος νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πληροφορίες ότι το οικονομικό επιτελείο μελετά νέα μέτρα προστασίας των καταναλωτών, ενώ επανέρχονται στο προσκήνιο σενάρια για επιδοτήσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε παράταση και για το Σεπτέμβριο της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Στις εκλογικές περιφέρειες, στους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης, όπου καταγράφονται εκ δεξιών διαρροές στη βάση των ψηφοφόρων, ρίχνουν το βάρος η Νέα Δημοκρατία. Στόχος η επαναπροσέγγιση των δυσαρεστημένων εκλογών που έχουν απομακρυνθεί από την κεντροδεξιά παράταξη. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακοί συμφόροι στο λεκανοπέδιο. Σε εφαρμογή το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας Traffic Commander, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος, που περιλαμβάνει ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Τρεις νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Νεκροί είναι ένας 59χρονος, μια 27χρονη και άλλη μια γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά. Η τροχιά εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Στη Τραπετσόνα, ένας 34χρονος αναβάτης έχασε τη ζωή του όταν η μηχανή του εξετράπη της πορείας προσέκρουσε στο κεντρικό στιθέο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούταν στο αντίθετο ρεύμα. Καλά στην υγεία του 45χρονος οδηγός του οχήματος. Τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του βρέφους που βρέθηκε σε κατάσταση ψήξης σε σπίτι στην Κυψέλη, όπως επίσης πότε και που γεννήθηκε, καθώς και σε ποιο σημείο σημειώθηκε το έγκλημα, προσπαθούν να αποσαφηνίσουν οι αρχές. Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν προχώρησε στην ταφή του παιδιού, καθώς φοβόταν πως η υπόθεση θα αποκαλυπτόταν και οι κοινωνικές υπηρεσίες θα του αφαιρούσαν τα υπόλοιπα παιδιά του. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το βρέφος είχε γεννηθεί σε μευτήριο της Αθήνας και πως του δόθηκε άλλο παιδί. Με τουλάχιστον 20.000 κενά, η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς εκτιμούν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες. Καθήκοντα αναλαμβάνουν από σήμερα οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν βομβαρδισμού στο νησί Λαράκ, στο στρατηγική σημασία στενό του Ορμούζ, πλήττοντας δύο εκτοξευτήρες πυράβλων. Στα αθλητικά, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει σήμερα τη Ρόμπιν Μοντγκόμερι στο US Open. Ενδιαφέρουν τη Manchester United και τη Dortmund για το Τζέιντον Σάντσο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
10: Η τροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
13: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
14: Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Ή αλλιώς Μιγιάγκη. Όπως τον βάπτισε εδώ πέρα και ο διευθυντής μας.
11: Όχι, μου λέει. Για το μουσάκι αυτό. Μου λέει, όχι, Χότσι Μίνχ είμαι. Και φύγανε και οι ζέστες.
12: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 2.11.10.80.880. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Το τραγούδι αυτό που ξεκινήσαμε.
11: Μάλλον
12: Καρατζής. Καρατζής. Και ο φίλος μας ο Κάτσιος. Εδώ στα ηχητικά τον παλεύουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Μέχρι τελευταία δευτερόλεπτα τον παλεύαμε εδώ πέρα.
11: Έχασε 30 κιλά, βρήκα τα 5.
12: Λοιπόν, κουράγιο και υπομονή, γιατί σήμερα η κατάσταση δεν έχει καμία σχέση όχι με τις προηγούμενες μέρες, ούτε καν με την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή, κύριε Σκουρή, πριν μπω μέσα, μπήκα να δω μια ματιά και επιστρέφουμε σιγά σιγά στα παλιά καλά.
11: Στην κανονικότητα.
12: Γνωστά, στην κανονικότητα. Επιστροφή στην κανονικότητα. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι όσοι ανεβαίνουν τη Συγκρού αυτή τη στιγμή βρίσκουν κίνηση από περίπου το άλσος της νέας, το ύψος του άλσους της Νέας Σμύρνης. Όσοι πηγαίνουν προς Πειραιά, από τον Νιάρχος και μέχρι τον Πειραιά, γίνεται της Κακομήρας. Όσοι βρίσκονται στον Κηφισό, από λίγο πριν από το που είναι εδώ, πριν από την που, πολύ πριν τη λεωφόρο Αθηνών, ξεκινάει και φτάνει μέχρι επάνω την Φιλαδέλφια. Όσοι κατεβαίνουν τον Κηφισό, από λίγο μετά τον κόμβο μεταμόρφωσης, μέχρι και την, πού είναι που εκεί που είναι τα σινεμά, η τέτοια μεγάλη αλυσίδα, ποια είναι αυτή, η Ράουδος είναι αυτή, μέχρι εκεί εν πάση περιπτώσει, η Κηφισίας στην κάθοδο έχει αρκετή κίνηση, στην άνοδο όμως είναι τα πολύ ζόρια από αρκετά χαμηλά, και η Μεσογείο στην κάθοδο από το ύψος του κάτω Χαλανδρίου, ένα μεγάλο κομμάτι μέχρι το ψυχικό, μετά ανοίγει λίγο, ξανακλίνει. Το κέντρο της Αθήνας έχει σοβαρά προβλήματα. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει στο ύψος του Παγκρατίου, εκεί έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Στη γειτονιά σου εκεί στην Κατεχάκη ξαναοικοκίνησε το σύμπαν στο γνωστό σημείο εκεί που πιάνει κίνηση.
11: Επιστροφή στην κανονικότητα.
12: Και επίσης, βεβαίως, Χαϊδάρι, από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά γίνεται επίσης κατακόκκινο το πράγμα, που σημαίνει ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα, δυστυχώς.
11: Και σημαίνει ότι έχει και δουλειά πολύ να κάνει ο κόμβος.
12: Ο κόμβος. Έχεις ένα κόμβο εκεί πέρα που σου έστειλε πριν από λίγο. Ναι, ο κόμβος. Ο κόμβος του κ. Χρυσοχοΐδη. Τώρα είναι ο άλλος κόμβος αυτός. Είναι ο κόμβος του Μίμη Φωτόπουλου αυτός.
11: Ναι.
12: Της Λολότας, νομίζω, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
15: Και τι είναι εδώ πέρα, είπαμε.
16: Τη Μαριά.
15: Τη Μαριά, Αχ, Μαριά, τι είναι αυτό το πράγμα. Και τι είπαμε, πώς είναι εδώ πέρα.
16: Τη Μαριά.
15: Και τι είναι αυτή η Τη Μαριά.
16: Χωριουδάκι.
15: Χωριουδάκι,
16: Χωριουδάκι, αλλά κόμβος.
15: Ορίστε.
16: Κόμβος, λέω.
15: Α, είναι κόμβος. Αν πέμε τότε να ησυχάσω, ο Πολολότα σε κόμβο πέσαμε.
12: Λοιπόν, στην πραγματικότητα η Τη Μαριά, ξέρεις ποιο ήτανε.
11: Πού.
12: Ήταν ο τότε σιδηροδρομικός σταθμός του Αγίου Στεφάνου. Δύο βήματα δηλαδή τώρα από εδώ πέρα, έτσι. Άμα δείτε την ταινία, ήταν ο Άγιος Στέφανος τώρα, έτσι. Λοιπόν, χρόνια πολλά, καλό μήνα βέβαια, γιατί είναι 1 Σεπτεμβρίου, και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και κυρίως εορτάζουσες, γιατί βλέπω ότι γιορτάζουν πάρα πολλά θηλυκά ονόματα κυρίως.
11: Ναι, ναι.
12: Είναι σήμερα η μνήμη των Αγίων 40 Παρθένων και Ασκητριών, Αγίου Ιησού του Ναβί, Οσίου Μελετίου του Νέου και Οσίου Σημεών του Στυλίτου. Και γιορτάζουν ο Αδαμάντιος, η Αμάντα, η Μαντό, η Ασπασία, η Αφροδίτη, η Πινελόπη, η Καλλιρόη, η Ραλία, η Μαργαρίτα, η Μοσχούλα, η Σαφό. Θέλω να πω ονόματα που δεν είναι πολύ γνωστά, mm-hmm. αλλά όχι και.
11: Είναι πολλά όμως, είναι
12: 40. Είναι αρκετά, είναι πολλά ονόματα. Η Σμήνη, η Πολυτίμη κλπ. Χρόνια πολλά λοιπόν.
11: Σε όλες.
12: Σε όλες και σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, σε όσους έχουν γενέθλια, χρόνια πολλά. Δυστυχώς η μέρα δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, γιατί η νύχτα δυστυχώς είχε ένα Δυστύχημα τραγικό με τρεις νεκρούς στο κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, παρακαλώ. Όταν δύο μοτοσυκλέτες, στη μία ήταν δύο κοπέλες επάνω, στην άλλη ένας 50χρονος νομίζω, συγκρούστηκαν σε διασταύρωση της Λεωφόρο Αλεξάνδρας με ένα δρόμο κάτω, χαμηλά νομίζω είναι, φανάρι πρέπει να ήταν κιόλας. Δυστυχώς από την πληροφορία είναι πως δεν φορούσε κράνος κανένας από τους τρεις. Και είναι νεκροί και οι τρεις. Και είναι πραγματικά, τι να το πεις, το περιγράφεις και σε πιάνει ψυχή σου. Γιατί συνέβη στην καρδιά της Αθήνας, τώρα μιλάμε αυτό έτσι. Μέσα στη νύχτα έγινε το δυστύχημα. Τόσο πολύ κρίμα πραγματικά. Χώρια από τα ατυχήματα που είδα εγώ χθες, μικροατυχήματα Βασίλη, ανέβηκε και κάτι έβγαλε τον Κηφισό, ήταν τουλάχιστον 2-3 και στην άνοδο και στην κάθοδο. Τίποτα, χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματίσει, αλλά με δημιουργία τεράστιων ουρών από πίσω, τα οποία οφείλονται κατά κύριο λόγο 90% στα κινητά τηλέφωνα. Είμαι απόλυτα βέβαιος γι' αυτό. Ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον, γιατί κοιτάει το κινητό τηλέφωνο, δεν κοιτάει μπροστά του.
11: Αυτό τα κινητά δεν καταργούνται όπως καταλαβαίνεις, κύριε μου.
12: Όχι,
11: έτσι δεν είναι. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το συγκοινωνιακό. Θα είναι ο σταθμός και φέτος έχει λυσάξει, θα το επιχειρήσει ξανά.
12: Λοιπόν.
11: Και ο Θεός βοηθός δηλαδή.
12: Πάρτε τις σακούλες σας, πάρτε τα καλάθια σας, πάρτε τα ό,τι έχετε αυτό και τρέξτε στα σούπερ μάρκετ σήμερα. Διότι 1700 προϊόντα.
11: Έχει προϊόντα κωδική.
12: Κωδική. Προϊόντα. Κάθε κωδικός είναι και μπορεί να είναι και άλλα προϊόντα. Ναι, ναι. Εκπτώσεις λέει, θα υπάρχει έκπτωση λέει μέχρι και 30%. Θέλω να δω το προϊόν που έχει 30% έκπτωση να πάω να το πάρω. Ό,τι και να είναι. Και μπατανόβουρτσα να είναι, θα πάω να την πάρω και ας μην βάφω. Ναι. Λοιπόν, και μεσοσταθμικά λέει γύρω στο 8 με 9% θα είναι λέει, οι μειώσεις στα προϊόντα αυτά. Δεν έχω πάει. Δεν προλαβα ποτέ να πάω άλλωστε. Αλλά θα περάσω την βολτίτσα τώρα και θα ρωτήσω. Δεν θα γυρνάω κάθομαι, ψάχνω, δεν έχω χρόνο. Την σούπερ μάρκετ Τατζού, τη φίλη μου εκεί. Ποια είναι τα προϊόντα αυτά που μειωθήκαν 7-8.
11: Προφανώς θα είναι για να το λέει. Υπάρχουν όμως 2-3 ερωτήματα.
12: Ποια είναι, αυτό είναι το σημαντικό.
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Ποια είναι.
11: Θα είναι και τρόφιμα από ό,τι λέει.
12: Θα είναι μακαρόνια, θα είναι πρώτη ανάγκη. Αυτό είναι αλήθεια.
11: Υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα που έχουν ενδιαφέρον. Πρώτο ερώτημα για παράδειγμα. Αυτά ανατιμήθηκαν τους δύο προηγούμενους μήνες. Το πρώτο και το βασικό.
12: Σωστό, σωστό.
11: Γιατί αν ήταν δηλαδή τα αρχές Αυγούστου ή τέλη Ιουλίου να έχουν ανεβεί από τα 1 στα 2 ευρώ και τώρα πάνε στα 1,5, φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα θεματάκι. Η αφετηρία της σύγκρισης δηλαδή,
12: ναι,
11: είναι ένα σοβαρό θέμα.
12: Πολύ ωραία.
11: Για να το δούμε, γιατί στο τέλος είπαμε, στο σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει κανείς. Εγώ και ο Σωτήρης που λέμε ότι είναι ακριβά, ο υπουργός που λέει ότι είναι φθηνά, θα πάτε, θα δείτε και κάποιος θα έχει δίκιο και κάποιος θα έχει άδικο. Έτσι δεν είναι.
12: Πολύ
11: δεν
12: σωστά.
11: Είναι,
12: πολύ
11: είναι
12: σωστά.
11: Ένα πράγμα που κανείς δεν κοροϊδεύει, το λέει ο Σωτήρης επανειλημμένος.
12: Δεν είναι καμία σοφία.
11: Ναι, δεν είναι
12: πραγματικά. Είναι πραγματικά ότι κανείς δεν μπορεί να κοροϊδέψει κανέναν στο θέμα αυτό.
11: Ναι.
12: Ξέρει πόσο αγοράζει ο καταναλωτής, δεν χαζός.
11: Δεύτερον, αυτό είναι για τρεις μήνες.
12: Ναι.
11: Θίγεται κάποια πραγματική αιτία της ακρίβειας η οποία υπάρχει? Όχι. Άρα δηλαδή και εδώ υπάρχει ένα θεματάκι που πρέπει να το δούμε αν θέλουμε σοβαρά να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει, γιατί από ένα σημείο και μετά, αν αυτά είναι όπως τα λέω εγώ, όπως υπονοώ εγώ ότι είναι δηλαδή, ξεπλένει και όσους κερδοσκοπούν στην ουσία πάνω στην ακρίβεια. Έτσι δεν είναι? Αυτό πιστεύω εγώ τώρα. Και είναι και επιδότηση 10 λεφτά στα καύσιμα που θα μείνουν αν υποτίθεται τις τιμές, αλλά τα ακριβένουν γιατί είναι και υποκειμενικές και αντικειμενικές.
12: Τα καύσιμα τα οποία οι τιμές της βενζίνης πια είναι πάνω από 2 ευρώ σταθερά,
11: ναι,
12: εδώ
11: ναι,
12: στην Αττική. Που σημαίνει ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ. Φαντάσου τώρα, ρε φίλε, αυτό ναι, το κυκλοφοριακό με τη βενζίνη στα
11: 2,5.
12: Μια καλή λύση είναι να την πάμε στα 4 ευρώ.
11: Αλλά δεν.
12: Μήπως λύσουμε το κυκλοφοριακό.
11: Αλλά δεν.
12: Και τα οικονομικά του κράτους μαζί.
17: Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανη. Ναι, θα το κάψουμε.
11: Δώσε ιδέες.
12: Δώσε ιδέες. Δώσε ιδέες. Ναι, δώσε ιδέες.
11: Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον όλα αυτά τα οποία γίνονται, γιατί είχαμε τις συμφωνίες κυρίων, είχαμε το καλάθι του νοικοκυριού. Του νοικοκυριού.
12: Ναι, ναι,
11: ναι,
12: ενώ το κάναμε εδώ του νοικοκυριού, γιατί ήταν λίγο σεξιστικό τη νοικοκυρά.
11: Ναι, ναι, σωστό.
12: Φερρυπίν, εγώ για παράδειγμα.
11: Ξενάκι μου,
12: νοικοκυρά είμαι εγώ. Νοικοκυρό είμαι.
11: Πάντω εκ των πραγμάτων είναι για τη μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου το βασικότερο πρόβλημα αυτό μαζί με το ενίκιο.
12: Ναι.
11: Να είμαστε καθαροί σε αυτό, έτσι δεν είναι?
12: Ισχύει, συμφωνώ απολύτω και επαυξάνω.
11: Βεβαίω. Θα το δούμε λοιπόν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Θα το ψάξουμε, θα το δουλέψουμε.
12: Ναι, θα δούμε και τα προϊόντα ποια είναι αυτά, έτσι.
11: Ναι, ναι, ναι. Εγώ σου λέω θα είναι και προϊόντα τα οποία
12: δεν
11: θα πρέπει
12: να μην είναι, ρε, εσύ. Ναι, θα είναι μακαρόνια, ναι, για παράδειγμα. Τώρα, αν δεν θα είναι τη αρεσκία τα μακαρόνια και θα είναι κάποια άλλα μαγαρόνια, αν τα κάνω, φάει άλλα, δεν πειράζει.
11: Κακάκι, δεν
12: σε είδες.
11: Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον όλα αυτά τα οποία γίνανε, γιατί είχαμε τις συμφωνίες κυρίων, είχαμε το καλάθι του νοικοκυριού. Τον νοικοκυριού, πώς λέγαμε, του νοικοκυριού.
12: Ναι, το
11: νοικοκυρά.
12: Ενώ το κάναμε του νοικοκυριού, γιατί ήταν λίγο σεξιστικό τη νοικοκυρά.
11: Ναι, ναι, σωστό.
12: Φερρυπίν, εγώ για παράδειγμα.
11: Ξενάκι μου,
12: νοικοκυρά είμαι εγώ. Νοικοκυρό είμαι.
11: Πάντω εκ των πραγμάτων είναι για τη μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου το βασικότερο πρόβλημα αυτό μαζί με το ενίκιο. Να είμαστε καθαροί σε αυτό, έτσι δεν είναι.
12: Ισχύει, συμφωνώ απολύτω και επαυξάνω.
18: Βεβαίω.
11: Θα το δούμε λοιπόν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Θα το ψάξουμε, θα το δουλέψουμε.
12: Ναι, θα δούμε και τα προϊόντα ποια είναι αυτά, έτσι.
11: Ναι, ναι, ναι. Εγώ σου λέω θα είναι και προϊόντα τα οποία
12: δεν
11: θα υπάρχει
12: ανάγκη. Να μην είναι ρε, εσύ. Ναι, θα είναι μακαρόνια για παράδειγμα. Τώρα, αν δεν θα είναι τη αρεσκία τα μακαρόνια και θα είναι κάποια άλλα μακαρόνια, αν τα κάνω, φάει άλλα. Δεν πειράζει.
11: Κακάκι, τι τα κάνουμε.

0: ισχύει, συμφωνώ απολύτως και επαυξάνω.
1: Βεβαίως.
2: Θα το δούμε λοιπόν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Θα το ψάξουμε, θα το δουλέψουμε.
3: Ναι, θα δούμε και τα προϊόντα ποια είναι αυτά, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ σου λέω θα είναι και προϊόντα τα οποία
3: δεν
2: θα πάρεις ανάγκη.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι εσύ. Ναι, θα είναι μακαρόνια υπάρχει, για παράδειγμα. Τώρα, αν δεν θα είναι τη αρεσκία στα μακαρόνια και θα είναι κάποια άλλα μακαρόνια, θα κάνουμε φάει άλλα. Δεν πειράζει.
2: Κακάκι, τι να κάνουμε, όπως έλεγε. Τα μακαρόνια, ναι.
3: Μην κάνεις διαφήμιση.
2: Εγώ διαφήμιση, λοιπόν.
3: Διαφήμιση.
2: Εγώ μακαρόνια να είναι και ό,τι να είναι.
3: Σήμερα θα σα έχουμε έκπληξη. Τον Γεωργιάδη. Στο πρώτο μέρος εκπομπής θα τον έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη.
2: Και στο δεύτερο την...
3: Στο πρώτο θα έχουμε την κυρία. Και, και ναι, μαζί και θα έχουμε μετά την κυρία Κουφονικολάκου. Την πρόσωπο τύπου του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Της ελληνικής αριστερής συσπήρωσης.
2: Συμπαράταξη,
3: συγγνώμη. Ελλάς. Το μαθαίνω ακόμα, Ελλάς. Δεν μπορώ να το λέω Ελλάς γιατί μου έρχονται άλλα στο νου. Λοιπόν,
2: ποιος το έρχεται? Γιατί υπάρχουν δύο.
3: Της αστυνομίας μου έρχεται. Δεν μου έρχεται το άλλο.
2: Το Ελλάς το.
3: Όχι, όχι, το Ελλάς. Αλήθεια σου λέω. Εμένα το Ελλάς το πρώτο που μου φτάνει, μου έρχεται στο μυαλό είναι η αστυνομία. Και μετά μου έρχεται.
2: Δεν έκανε να μιλήσει ο Χρυσοχοΐδης για.
3: Ναι, ναι. Πώς λέγεται αυτό, ρε, εσύ, κάπως λέγεται αυτό.
2: Ναι.
3: Παίρνεις το,
2: το όνομα του αλουνού.
3: Παραποίηση αρχής, κάπως έτσι.
2: Καταρχήν το
3: χρεώνα. Αντιποίηση αρχής, αντιποίηση αρχής λέγεται.
2: Ναι, ναι, σκέψου.
3: Ναι, για αντιποίηση αρχής. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
2: Ναι, να πω κάτι ακόμα μόνο, ως σύνδεση κυρίως. Ναι. 15 Σεπτεμβρίου,
3: ναι.
2: 15 Σεπτεμβρίου, αποφυλακίζει το Κασιδιάρης.
3: Ναι, και θα κάνει κόμμα με αρχηγό τον αδερφό του, μάλλον.
2: Κατά πάσα πιθανότητα θα κάνει κόμμα με αρχηγό τον αδερφό του. Στην πορεία
3: ναι,
2: θα σας πούμε περισσότερα τη δεύτερη μαθαίνω ώρα της εκπομπής.
3: Αυτό λένε το ρεπορτάζ.
2: Ο αδερφός του έχει καταθέσει το καταστατικό στο πρωτοδικείο,
3: ναι,
2: για την ίδρυση του κόμματος.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά θα σου κουβεντιάσουμε λίγο
3: με
2: ρεπορτάζ. Πάμε.
3: Η εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ επιτέλους κέρδισε.
2: Ναι,
3: και
2: ναι,
3: μάλιστα
2: ναι,
3: κέρδισε την Ισπανία. Τον ναι, κακό ναι, της δαίμονα. Ναι, ναι, ναι. 108-106 κέρδισε την Ισπανία. Ο Σπανούλης μετά έριξε ένα. Ξέρεις. Ναι. Δεν θέλω να πω τη λέξη πρωί, ναι, ναι, γιατί είναι και πρωί τώρα. Αυτό είναι ναι, ναι, τα σχολεία. Στην πολιτική επικαιρότητα θα τα πούμε. Έχουμε μια μετοπική επίθεση στο Σαμαρά από την κυβέρνηση, από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα από παλιούς του φίλους όπως ο Άδωνης, ο Παπασταύρου. Ναι, ναι, ναι.
2: Μπροστά, μπροστά.
3: Ναι, εδώ ο Σταύρος.
2: Από παλιοί φίλοι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και από Πασόκους.
3: Στη Στέλλα και το Θανάσιο.
2: Και από Πασόκους.
3: Και από Πασόκους όπως και στο Φλωρίδη.
2: Ναι, πρώην Πασόκους.
3: Το ακούει Πασόκ και βγάζει φλίκτες.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτό.
3: Λοιπόν, έχουμε μια τακτική η οποία δείχνει ότι θα πάει σε μετοπική από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Θα κουβεντιάζουμε και με τον Δημήτρη Μαύρο και κρατήστε το για τις δημοσκοπήσεις, αλλά και με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο για τους μισθούς. Νομίζω σιγά σιγά να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Ό,τι πεις εσύ.
2: Ό,τι πεις εσύ, ναι.
3: Φέτος. Δεν τσακώνομαι όπως είπες κι εσύ.
2: Τσακώνεσαι μόνος.
3: Δεν τσακώνομαι κανέναν. Γιατρός είπε να μην τσακώνομαι κανέναν πια, τελείωσε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Επιστροφή στην τάξη. Με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Και αντί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά. Για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων. Top τσάντες στις κασετίνες. Απίθανα τετράδια γραφική ύλη και είδη ζωγραφική και χειροτεχνία. Είπατε, λοιπόν, συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή στις παραγγελίες μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box!
2: Λοιπόν, πάμε σε διαφήμιση και σε παρακαλώ, κύριε Μυρίδη, κρατήστε ηχητικά αυτό που είπε ο κ. Ξενάκης, ότι φέτος δεν τσακώνεται με κανένα.
3: Μετά συμπλήρωσα όμως, ψέματα, είπα τσακώνομαι. Μαλώνω.
4: Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά. Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά. Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα.
5: Ένα καμπά, παρακαλώ.
4: Καμπά.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ακούτε. Ιόνιζε τέμα.

0: Εσύ, να σου πω κάτι ρε.
1: Ας σε ψηφίσω.
0: Το συνήθισα ρε, μ' αρέσει. Σπαθή ρε, το λέω.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
8: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Διαβάστε στην απογευματινή «Φρίκι στην Κυψέλη». Σοκάρουν τα ευρήματα για το βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε αποσκευές. Το μαχαίρωσαν 10 φορές. Ξεκίνησε η εβδομάδα ΔΕΘ με απόβαση υπουργών και στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα. Τα πρόσωπα σε ειδικές αποστολές. Νέα εποχή για την ελληνική αεράμινα. Έπεσαν οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα. Ακτινογραφία στο αμυντικό πρόγραμμα των τριών δις που προκαλεί πανικό στην Τουρκία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Έπαιρνα από εσάς το γάλα από 2,80 το 1,5 λίτρο χθες 2,95 και λέει στο ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ τα μακαρόνια 0,55 πήγαν 0,58. Αυτά για την κοροϊδία της κυβέρνησης. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Γεια σου Λινάκη μας. Ιούνιο γιαούρτι επώνυμο.
11: Από αύριο περιμένουμε περισσότερα μηνύματα.
10: Ιούνιο γιαούρτι επώνυμο επί 3, 1,83 τον Ιούλιο, 1,95 το προηγούμενο Σάββατο, 2,05 χθες, 1,98 φύκε. Για μεταξωτές κορδέλες. Δηλαδή πάει τώρα 98, ενώ ήταν 2,05, αλλά τον Ιούλιο ήταν 1,95 και τον Ιούνιο λέει ήταν 1,83. Λίνα μου, σε πιστεύω. Λοιπόν, προχωράμε. Καλημέρα στην Άννα. Το ίδιο αυξημένα είναι, μας δουλεύουν μπροστά στα μούτρα μας. Ναι, θα πάμε να δούμε, είπαμε. Όλοι μας θα πάμε να δούμε. Καλημέρα, καλομήνα. Σήμερα γιορτάζει η γονή μου, Ελπινίκη. Παιδιά, λόγω έκθεση ξαμολύθηκαν υπουργοί και παρατρεχάμενοι σε αίρες και δράμα να τάζουν έργα. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση τους από όλα αυτά.
11: Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
10: Αυτό γίνεται πάντα. Τα κλιμάκια, όπως θυμάμαι, πηγαίνουν πάντα. Δεν είναι
11: όσο τώρα ίσως όχι. Όλοι οι υπουργοί στη Βόρεια Ελλάδα.
10: Γιατί άραγε.
11: και σε όλους τους νομούς.
10: Λέει Ρίτα, καλημέρα. Σήμερα γιορτάζει και η κόρη μου η Σμήνη. Την έβαλα να ακούσει το Δελφινάκι που παίξατε πριν και το τραγουδούσε όταν ήταν 2 χρονών. Της άρεσε πολύ. Να τη χαίρεσαι, Ρίτα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και.
11: Άδωνης Γεωργιάδης στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Υπουργός Υγείας.
12: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
11: Καλημέρα, Υπουργέ.
12: Καλό μήνα.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Άρτη αφιχτής Αλεξανδρούπολη. Ξεκινάω περιοδεία.
12: Κλιμάκια που λένε, αυτά τα κλιμάκια τα οποία πηγαίνετε στη Βόρεια Ελλάδα τώρα εν ώψη και της παρουσίας του Πρωθυπουργού, αυτό είναι.
13: Και πάντα πριν από τις ΔΕΣ κάνουμε περιοδίες. Εγώ φέτος έχω να κάνω και πάρα πολλά εγκαίνια μονάδων υγείας.
11: Συγγνώμη, διάβαζα ένα σχόλιο της Λόρας Ιωάννου, έλεγε 100. Πώς έχετε να κάνετε, πώς κορδέλας θα κόψετε?
13: Έχουμε ανακατασκευάσει 93 νοσοκομεία και 157 κέντρα υγείας.
11: Πόσα?
13: 157 κέντρα υγείας και 93 νοσοκομεία. Αν θέλεις να γενιάσω όλα, κάνε την πρόσφυγη. Έχω γενιάσει καμιά 35 αριά μέχρι στιγμής.
11: Εκεί κόβεται κορδέλες, είναι μυστρή.
10: Εγκαινιάζεται έργα που θα γίνουν ή παραδομένα?
13: Είναι τα έργα που έχουν παραδοθεί.
11: Παραδομένα.
13: Έκανα και ένα βίντεο. Ολοκληρώθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
10: Ναι, ναι.
13: Το Υπουργείο Υγείας πέτυχε 100% απορρόφηση και μάλιστα πήραμε και 250 εκατομμύρια περισσότερο από τον αρχικό στόχο. Πήγαμε καλύτερα, υπαροφήσαμε και από άλλα υπουργεία.
11: Τώρα διάβαζα μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ χθες. Και μου έκανε έτσι, ήθελα λίγο να τοποθετήσω. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει κατέληξε ο παδός της πολιτικής Τσίπρα υπέρ των ΦΑΤΣ και των πληστηριασμών. Ο παδός του Τσίπρα.
13: Ο κύριος, η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ είναι μνημείο ανοησίας. Πάμε λίγο να εξηγήσουμε γιατί.
11: Ναι.
13: Βγαίνει το ΠΑΣΟΚ και κάνει μια πρόταση για το ιδιωτικό χρέος. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί, δεν είχα διαβάσει. Πρέπει να με ειλικρινίσει.
10: Είναι τα κόκκινα δάνεια, έτσι και
13: ναι. Ασχολήθηκα το Σαββατοκύριακο. Όταν τη διάβασα στην αρχή, είσαι ότι κάτι δεν καταλαβαίνω καλά. Και μάλιστα το έκανα αρκετές όταν έβαλα στο ChatGPT να βεβαιωθώ ότι αυτό που καταλαβαίνω είναι αυτό που λένε. Γιατί λέω δεν μπορεί, μάλλον κάνω κάτι λάθος.
11: Ναι.
13: Για όσους δεν έχετε καταλάβει, το ΠΑΣΟΚ λέει το εξής. Εάν εσείς και εγώ, που σήμερα πληρώνουμε τα χρήματα κανονικά και στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, πληρώνουμε κάθε μήνα, όσα χρωστάμε, αποφασίσουμε να μην τα πληρώσουμε και τα κάνουμε ληξιπρόθεσμα. Και μετά τα διακανονίσουμε σε 120 δόσεις, το κράτος θα μας χαρίσει το 30%. Δηλαδή, του κεφαλαίου της αρχικής οφειλής, όχι του προσαυξήσεως και των τόκων. Εάν ένας τέτοιος νόμος ποτέ ψηφιζόταν σε οποιαδήποτε χώρα, δεν υπάρχει φυσικά πουθενά στον κόσμο, εάν τέτοιος νόμος ψηφιζόταν, την επόμενη μέρα ακριβώς, σε 24 ώρες, όλοι και δικαιώς θα σταματάνε να πληρώνουν τα χρέη τους.
11: Ναι.
13: Γιατί θα ήταν πολύ χαζός. Εάν αποφάσεις να πληρώσεις το 100% του χρέους σου, ενώ αν το άφηνες να λύγει λιθρόν θα πληρώνεις το 70%. Δεν πλήθει.
11: Τώρα απαντάτε επί της ουσίας, ενώ εγώ ουσιαστικά σας ρώτησα πώς νιώθετε ως οπαδός του Τσίπρα.
13: Εγώ θέλω να πάω στο πολιτικό, με συγχωρείτε, θα δώσω αυτά τα παραπολιτικά, να πάμε στο σοβαρό. Ακούστε τι προτείνει κόμμα που έχει κυβερνήσει, κόμμα που θέλει να ξανακυβερνήσει, και κόμμα που έβαλε πλάτη για τον Ανώλη για να μείνει Ελλάδα στην Ευρώπη.
10: Και κόμμα με το οποίο μπορεί να συγκυβερνήσετε μετά όμως.
13: Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει.
11: Συγγνώμη, δεν υπάρχει περίπτωση.
13: Λέει το κόμμα αυτό.
11: Δεν υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσετε.
13: Όποιος πληρώνει το χρέος του είναι βλάκας. Αυτό λέει πρώτος ΠΑΣΟΚ.
11: Καθίστε λίγο, γιατί ο Σωτήρης σωστά σας επισήμανε. Δεν υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσετε.
10: Εσείς λέγατε παλιότερα.
11: Συγγνώμη,
10: εσείς λέγατε παλιότερα ότι αν υπάρχει ένα κόμμα, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ.
13: Μα είναι δυνατόν να συγκυβερνούμε με κόμμα που λέει να καταστραφεί η Ελλάδα?
10: Μάλιστα.
13: Είναι δυνατόν να ψηφίσεις κόμμα για να κάνεις συγκυβερνούμε κόμμα που θέλει να ξαναγίνουμε σε μνημόνια?
11: Θέλει το ΠΑΣΟΚ να γυρίσουμε σε μνημόνια.
13: Προφανώς. Άμα σου λέει ότι πρέπει να διαγράψεις το 30% της αρχικής οφειλής την επόμενη μέρα στο μνημόνιο. Το πρώτο 24ωρο.
10: Με κόμμα Σαμαρά συγκυβερνάτε. Με κόμμα Σαμαρά συγκυβερνάτε.
13: Αχ, πάλι πάτε από όλοι. Εγώ το σας βλέπετε γιατί δεν πάει να γίνει σοβαρή κουβέντα στην Ελλάδα.
10: Γιατί δεν πάει να γίνει σοβαρή κουβέντα?
13: Αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, κύριε Ξενάκη, ναι, και κύριε Σκουρή, έπρεπε να έχετε πέσει όλοι οι δημοσιογράφοι την πρώτη μέρα που την έβγαλα δουλάκι.
11: Μα το είπαμε, σας ρωτήσαμε. Σας ρωτήσαμε, απαντήσατε. Έχουμε ακόμα 8 λεφτά με 9.
13: Είναι
11: δεν πρέπει να σας ρωτήσουμε.
13: Να επιτρέψουμε στην Ελλάδα να ξαναγυρίσει το μνημόνιο, επειδή το θέλει ο Ανδρουλάκης γιατί το έχει χωθεί με το Τσίπρα?
10: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, απαντήσατε για το ΠΑΣΟΚ, είστε σαφείς. Και η ερώτηση
13: είναι, είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, κόμμα που έχει κυβερνήσει, που έχει εφαρμόσει μνημόνιο, που έχασε 30 μονάδες για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ, έρθε και λέει το 2026 που το πέρασε ο Τσίπρας δημοσκοπήσεις να χαρίσουμε το 30% του αρκείου.
10: Μάλιστα.
11: Μάλιστα. Τώρα να σας ξαναρωτήσουμε λίγο.
13: Μιλάμε γιατί... πραγματικά, ειλικρινά σας το λέω, δεν έχετε καταλάβει το μέγεθος του κινδύνου.
12: Το βλέπετε τρίτο,
13: όπως
12: καταλαβαίνω.
13: Αν αρχίζουν τα κόμματα να λένε τέτοια πράγματα, ναι, δεν θα μείνει κολυμπιδόξυλο.
11: Κι άλλη ερώτηση του Σωτήρη, δεν αποφεύγετε. Ναι. Το βλέπετε τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Με βάση τις εκτιμήσεις σας.
13: Έχετε πραγματική αγωνία.
11: Ρωτάμε.
12: Εμείς όχι.
11: Αλίμονο.
12: Εμείς καμία.
11: Κατρίνα, έχουμε ένα να καταλαβαίνουμε τις απόψεις των πολιτικών που ρωτάμε. Αλίμονο.
13: Δεν έχω αγωνία. Πρόσωπα.
12: Ναι.
13: Δεν ψηφίζει ούτε κόμματα, ούτε προτάσεις, ούτε προγράμματα.
11: Αρχηγός λέτε.
13: Ψηφίζει πρόσωπα.
12: Σωστό, μάλιστα. Σωστό. Σωστό είναι.
13: Η σύγκριση Τσίπρα, Δουλάκη είναι το Ροβαρίς.
12: Μάλιστα.
13: 170 φορές να κατεβούν στις κάλπες, 170 φορές ο Τσίπρας θα κρίνει τον Δουλάκη.
12: Να επιμείνω και στην άλλη ερώτηση. Με τον κύριο Σαμαρά συγκυβερνούσατε.
13: Μου είχατε κάνει παλαιότητα την ίδια, ναι, γίνει όλη σχετική φασαρία.
12: Σωστά.
11: Όταν ναι, μεγάλη μάλιστα, κόμμα,
13: ναι. Όταν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, θα με ξαναρωτήσετε. Προσωπικά ένα κόμμα δεν βλέπω.
12: Ναι.
13: Και αν κάνει κόμμα και ξεκινήσει το κόμμα του βρίζοντας στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα βλέπετε καλά τα πράγματα.
12: Μάλιστα. Δηλαδή είστε πιο επιφυλακτικός.
11: Δηλαδή, συγγνώμη, με το ΠΑΣΟΚ δεν μπορείτε να κυβερνήσετε. Με το Σαμαρά προφανώς δεν θα μπορείτε να συγκυβερνήσετε. Με ποιον θα μπορείτε, με τον Βελόπουλο, υπάρχει κανείς.
13: Γιατί να συγκυβερνήσουμε, πάμε να μία.
11: Α, δεν θα κάνετε πρόταση δηλαδή, δεν θα κάνετε πρόταση για κυβέρνηση συνεργασίας.
13: Δεν θα κάνουμε πρόταση.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε λίγο ακόμα και σε 2-3 θέματα έτσι που θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, εγώ τουλάχιστον. Είπαμε πριν από λίγο ότι στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης και κάνει κόμμα. Ο αδερφός του έχει καταθέσει σύμφωνα με τις πληροφορίες στο πρωτοδικείο και το καταστατικό και την αίτηση δηλαδή για να γίνει τα απαραίτητα έγγραφα για να γίνει το νέο κόμμα. Η γνώμη σας. Η πολιτική σας εκτίμηση και αν πρέπει να κατέβει στις εκλογές.
13: Ο Κασιδιάρης ήταν πολιτικό ταλέντο από την αρχή, δυστυχώς. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνο πρόσωπο και πολύ κακή περίπτωση του προσώπου. Δεν είναι, είναι επικίνδυνος ο Κασιδιάρης. Είναι επικίνδυνος και γιατί κάνει γκέλ σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, δυστυχώς. Ναι. Και έχει ένα ρητορικό χάρισμα, αλλά είναι επικίνδυνο γιατί οι ιδέες είναι τρομακτικές.
12: Ναι.
11: Οι ιδέες του είναι.
13: Τρομακτικές. Mm-hmm. Είναι πολύ επικίνδυνο.
12: Αν κατέβει ένα τέτοιο κόμμα με αρχηγό, τουλάχιστον στην κατ' επίφαση τον αδερφό του, σε ποιους θα δημιουργήσει πρόβλημα, νομίζετε? Πέραν των υπολείπων όλων.
13: Ο κ. Κασιδιάρης είναι πολύ επικίνδυνο πολιτικά πρόσωπο.
12: Ναι.
11: Μπορεί κατά τη γνώμη σας.
13: Μη συμβεί τίποτα από όλα αυτά.
12: Ναι.
11: Κατά τη γνώμη σας. Επειδή έχει απαγορευτεί και άλλη φορά, είναι το πιθανότερο.
12: Δεν είστε νομικό, αλλά.
11: Έχετε... Δεν είστε νομικό, δεν παίρνετε την απόφαση.
13: Δεν νομίζω ότι υπάρχει νομικό τρόπο να τον εμποδίσει να κατέβει υποψήφιο. Μπορεί να τον εμποδίσει να είναι αρχηγό. Αυτό λέει ο νόμο. Ναι, αλλά ναι. Υποψήφιο νόμο μπορεί να τον εμποδίσει να κατέβει.
11: Είσαι πολύ ενδιαφέρουσα το τοποθέτηση. Ερώτημα ακόμα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι. Επιμένετε ότι ο Τσίπρας είναι παλιόπεδο που είπατε και δημιουργεί διαφασαρία, κουβέντα.
13: Τσίπρας ως πρωθυπουργός προσπάθησε να κλείσει τους πολιτικούς αντιπάλους στη Λιακή με θέματα για τις εκλογές. Δεν θα τον πείτε καλό χαρακτήρα.
11: Εσάς ρωτάμε, εμείς κάνουμε τη συνέντευξη.
13: Είναι προφανές ότι είναι κακός χαρακτήρας. Μα μόνο ένας κακός χαρακτήρας θα έκανε κάτι τέτοιο.
12: Εντάξει, αλλά επειδή δεν θέλουμε να τον κάνουμε γαμπρό, για πρωθυπουργό θέλουμε να τον έχουμε, γι' αυτό σας λέω.
13: Γιατί ο πρωθυπουργό πρέπει να έχει κακό χαρακτήρα.
12: Δηλαδή, να είναι αποτελεσματικό, να είναι καλό στη δουλειά του και τώρα ο χαρακτήρα
13: δηλαδή,
12: του είναι δευτερεύον.
13: Θα αμέσω τη χώρα σε κάποιον που ξέρει εκ των προτέρων ότι έχει κακό χαρακτήρα. Ο Τσίπρας έχει καθαρίσει σαν αυγά στεγνά όλους τους συνεργάτες. Αυτό είναι δείγμα καλού χαρακτήρα.
12: Μάλιστα.
11: Τώρα και κάτι ακόμα, μια και είπαμε για τον Τσίπρα. Ουσιαστικά είπε χθες, επανέβαλε τώρα χάρη ένα θεϊσμού, φαντάζομαι, ότι ο Μητσοτάκης είναι γκαντέμις με αφορμή τον Κωνσταντέλια.
13: Αυτά είναι τώρα, δεν μπορώ να. Επιδότης και αστείωτης.
12: Να ρωτήσω κάτι τώρα πραγματικά.
13: Πόσο
12: τον βλέπετε να φτάνει τον κύριο Τσίπρα εκλογικά? Εκτίμηση, ζητάω ένα πολιτικό
13: πάνω από το 18. Νόμιζα το 18 ήταν το ταβάνι του. Ό,τι πίεση να είναι εκλογική, 17,7 είχε πάρει, τόσο να πάρει.
12: Το ταβάνι του είναι 18. Και την άλλη μου κάτι που τη βλέπετε τώρα. Όπω λέει
13: τώρα είναι σίγουρα πάνω από το 30. Δεν συζητάμε. 30 πλάσι είναι σίγουρα. Κάνουμε μια καλή εκκίνηση για να πάμε για την ευρωδυναμία. Η ευρωδυναμία είναι απολύτως εφικτή για την Νέα Δημοκρατία.
12: Δεν είναι 36-37, 38, κάπου εκεί θέλει.
13: Είναι απολύτως εφικτή. Είναι μέσα στις δυνατότητες μας.
11: Και ένα τελευταίο ερώτημα τώρα, επειδή θα κλείσουμε. Γράφω σήμερα στο site που εργάζομαι. Άδωνης Γεωργιάδης οριστικοποίησε την απόφασή του υποψήφιος αρχηγός με δεξιά ατζέντα. Πόσο έξω είμαι από το ρεπορτάζ?
13: Δεν υπάρχει, κύριε Σκουρή, θέμα αρχηγίας στην Δημοκρατία.
11: Όχι, το σημειώνω αυτό. Ότι όταν φύγει ο Μητσοτάκης. Κάποια στιγμή θα φύγει ο Μητσοτάκης.
13: Εγώ μάχομαι να πείσω ο Μητσοτάκης να αλλάξει την άποψη αυτή που εξέφρασε μια συνέντευξη ότι δεν θα κατέβει τέταρτη φορά και να κατέβει και τέταρτη φορά. Έχουμε βρει ένα καλό πρωθυπουργό, γιατί δεν το αλλάξουμε, δεν υπάρχει κανένα λόγο.
12: Ωραία, εγώ θα κάνω την τελευταία στο τελικό. Είστε ευχαριστημένος, επειδή τελειώνει σιγά σιγά η τετραετία με αυτή τη χρονιά, κάνετε γένεια διαρκώς, είστε ευχαριστημένος με την κατάσταση που θα παραδίδετε στον εαυτό σου, που θα παραδώσετε, έτσι? Εγώ δεν λέω, εννοώ ότι που αφήνετε, θα αφήσετε στο τέλος της τετραετίας στη δημόσια υγεία, αν σας ρωτούσαν ότι να βαθμολογήσετε τον εαυτό σας.
13: Πριν από ένα μήνα, η υποπρόξενος του Ηνωμένου Βασιλείου έστειλε μια επιστολή στο νοσοκομείο της ΚΟ. Το νοσοκομείο της ΚΟ για χρόνια ήταν προβληματικό και πρώτο θέμα συζήτησης. Στο οποίο λέει ότι οι δύο μεγαλύτεροι τουριστικοί οργανισμοί του Ηνωμένου Βασιλείου εξέφρασαν την ευαρέσκεια και άψη του νοσοκομείου της ΚΟΚ για την άνοδο της βελτίωσης των ιατρικών υπηρεσιών στα νησιά της Ελλάδος.
12: Μάλιστα.
13: Είμαστε συνέχεια το προξενείο το Βρετανικό, το νοσοκομείο της ΚΟΚ.
12: Ναι.
13: Όταν λοιπόν έχετε δύο τεράστιοι τουριστικοί οργανισμοί που φέρνουν εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα και λένε, οι πελάτες μας λένε ότι βλέπουν εμφανή βελτίωση στο σύστημα υγείας, ναι, αυτό μου είναι υπερηφάνεια.
12: Από τους Έλληνες
13: μια εβδομάδα ανέβασα ένα επίσημο ρεπόρτ του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. Από την ιστοσελίδα του επίσημου του Υπουργείου του.
12: Ναι.
13: Το οποίο έχει την ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας Ελλάδος ως παγκόσμιο παράδειγμα προς μίμηση.
12: Μάλιστα.
13: Σα είπα προηγουμένως, έχω εγκαινιάσει ότι έχω ανεξεβάσει 93 νοσοκομεία και 157 κέντρα υγείας.
12: Θα σημειώσω με τελευταία ερώτηση.
13: Ότι έχουμε κάνει 5,5 εκατομμύρια προληπτικές εξετάσεις, προλαμβάνω. Ότι έχουμε μειώσει τη λύση αναμονής για ψυχρό χειρουργείο από 4 χρόνια στους 5 μήνες. Ότι έχουμε μειώσει την αναμονή στα επίγοντα κατά κμήν 65% κτλ. Ναι, είμαι πολύ περήφανος.
11: Μισό λεπτό, πότε θα βγουν τα αποτελέσματα του λοιπού επικουρικού προσωπικού, ρωτάει ο ακροατής.
13: 15 Σεπτεμβρίου.
11: 15 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Ευχαριστούμε, κύριε Γεωργιάδη.
13: Επειδή με ρωτήσετε, ξέρετε πόσες αιτήσεις είχαμε.
12: Πόσες?
13: Επειδή λέτε δεν έχει το κόμμα θέση, πώς πείτε με ένα νούμερο.
12: Δεν ξέρω.
13: Έχουμε περίπου 3.500 θέσεις. Πόσες αιτήσεις είχαμε?
12: 10.000.
13: 48.000.
12: 48.000. Μάλιστα. Θα καλυφθούν οι θέσεις από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι?
13: Πάνω σώμα έχουμε για
12: τις μηνύες. Όχι, γιατί έχουν προκύρει θέσεις στο παρελθόν για νησιά και λοιπά.
13: Αυτό δείχνει τη διαφορά στο ΕΣΥ. Πλέον το ΕΣΥ αρχίζει να γίνεται ελκυστικό.
12: Ευχαριστούμε για την πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλό
11: νόμο. Γεια σας. Πω και έχουν για το Τσουκαλά μετά ο Φουσκίδης με την Καντώνα.
12: Στο 18% λέει τον βλέπει Μάξι κύριο Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30% και πάει προς τα πάνω.
11: 170 φορές Τσίπρας με Ανδρουλάκη θα κερδίσει ο Τσίπρας.
12: Ναι, ναι, ναι.
11: Να κατέβουνε.
12: Ναι.
11: Τι είναι κακός χαρακτήρας ο Τσίπρας.
12: Ναι.
11: Ε.
12: Ναι. Με Πασόκ δεν συγκυβερνάμε. Τι να συγκυβερνήσουμε?
11: Αυτό είναι,
12: με ένα κόμμα το οποίο μας γυρνάει στα... θέλει να γυρίσουμε στα μνημόνια.
11: Δεν συγκυβερνούμε με το Πασόκ.
12: Γιατί είναι κόμμα που θέλει να μας γυρίσει.
11: Μπράβο, είναι καινούργια γραμμή αυτή.
12: Ναι,
11: έτσι.
12: Ναι, αυτό είναι και εγώ το ξαναπώ.
11: Μπράβο, και το Πασόκ θέλει να μας γυρίσει σε μνημόνια.
12: Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα διάλειμμα γρήγορα.
11: Νομίζω να πάμε γρήγορα για να πάμε στην κυρία.
12: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτός και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θελήσεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγείλε Box. Το φαγητό Deliveroo που πάντα κερδίζεις.
11: Όσο το σκέφτομαι, το δεν θα συγκυβερνήσουμε με το Πασόκ είναι μεγάλη είδηση. Είναι πρώτη φορά που ακούγεται αυτό και έχω την αίσθηση επίσης ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Μητσοτάκης να μην κάνει πρόταση στον Ανδρουλάκη για συνεργασία.
12: Περίμενε.
11: Το κρατάω. Ναι, ναι, για αυτό το λέω.
12: Μην είσαι και εκπρόσωπο κυβερνητικός, να δούμε τι θα πει.
14: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ιόνιον FM.

0: FM.
1: Πάλι με τραγούδια.
0: Ευχαριστούμε, Βασίλη, είναι υπέροχα να ξέρεις, έτσι. Μας θυμίζει τα νιάτα μας.
1: Λοιπόν, αυτό τι είναι, Bonnie M, δεν είναι? Bonnie M, Bonnie M. Λοιπόν, πάμε. Μιλούσαμε με τον κύριο Αδόν Γεωργιάδη.
2: Πιέσαι το με το κασετοφωνάκι στο.
1: Ναι.
2: Μάθε παιδί μου γράμματα.
1: Με του Bonnie M.
2: Με του Bonnie M.
1: Ποιο ήταν,
2: Τώρα πέθανε.
1: Ποιο ρε ήταν,
2: Έλα.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Έλα.
1: Καλαγερόπουλος. Α,
2: Καλαγερόπουλος. Βέβαια,
1: εγώ θυμάμαι τη θεϊκή φράση, σου βρήκα ένα καλό γαμπρό. Είναι ξανθός, λέει, όχι δικηγόρος, είναι, θα τον βάψουμε. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου, που είναι μαζί μας. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, καλό μήνα.
3: Καλημέρα και καλό μήνα και από εμένα.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο, πέντε λεπτά δεν είναι, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης εδώ, ανάμεσα στα άλλα που μας είπε, μας είπε σε μια εκτίμηση που του ζητήσαμε να κάνει για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, μας είπε ότι δεν το βλέπει να ξεπερνάει το 18%. Ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού.
3: Εντάξει, τώρα η Νέα Δημοκρατία και γενικά η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα παράγει θόρυβο.
1: Ναι.
3: Και είναι, πώς να το πω, υποχρέωσή της να το κάνει αυτό, γιατί βγαίνει λιγότερη σε κάθε σύγκριση. Δηλαδή, η δημοσκόπηση που ανέδειξε τις ανάγκες των πολιτών μας λέει ότι οι πολίτες ζούσαν καλύτερα το 2019.
1: Mm.
3: Άρα ζούσαν καλύτερα στο τέλος μιας μνημονιακής περίοδου. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί κανείς τις διαδοχικές αποτυχίες και ο μόνος τρόπος να το κάνει αυτό είναι να δημιουργεί εντυπώσεις. Δηλαδή, η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα που η Ελλάδα κατέγραψε, είδαμε πρόσφατα, τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΟΣΑ. Έχουμε τα αποκαλυπτικά στοιχεία της Eurostat για το δεύτερο τρίμηνο του 26 αναφορικά με τις πτωχεύσεις επιχειρήσεων. Έχουμε ραγδαία αύξηση στα λουκέτα κατά 13,3%. Επομένως, το μόνο που μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή, αν συνυπολογίσει κανείς και τα περιστατικά διαφθοράς, δηλαδή τις υποθέσεις οι οποίες φτάνουν συνέχεια έτσι, στη δημόσια συζήτηση μέσω της ειδησιογραφίας ευτυχώς, το μόνο που μπορεί να κάνει μια δημοκρατία είναι να ενδίδει στον αδονισμό ή να παράγει θόρυβο με άλλους τρόπους.
1: Αν συμβαίνουν βέβαια όλα αυτά που λέτε, δεν θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί ένα ρεύμα το οποίο να το εκφράζει ένα πρόσωπο για να έρθει μια άλλη κυβέρνηση και να μην φαίνεται η Νέα Δημοκρατία? Γιατί με ένα εργαλείο έχουμε τις δημοσκοπήσεις να είναι ακόμα πρώτο κόμμα.
2: Και με διαφορά.
3: Κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει να δοθεί λίγος χρόνος ακόμη, η γνώμη μου τουλάχιστον είναι αυτή. Η Ελλάδα είναι ένας πολιτικός φορέας που δημιουργήθηκε πάρα πολύ πρόσφατα. Είναι τρεις μήνες κόμμα, ο ένας εξ αυτών ήταν ο Αύγουστος, επομένως εγώ θα έλεγα να περιμένουμε λίγο ακόμη.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τώρα ο κύριος Τσίπρας θα πάει αύριο για το, αύριο, δεν είναι, για το πρόγραμμα
3: στην αρχική του ομιλία.
2: Θα έχει συγκεκριμένες προτάσεις κοστολογημένες ή θα έχει γενικά μια οραματική ομιλία?
3: Καμία οραματική ομιλία.
2: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω.
3: Όχι.
2: Δηλαδή θα έχει για τους ανέργους, για τους ταξιδιούχους μέτρα, δεν ξέρω. Ρωτάμε εσάς.
3: Η πρόθεσή μας είναι να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Ολοκληρωμένη. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι ολιστική, συνεκτική, συνεπής, κοστολογημένη, έτσι με τη δημοσιονομική σοβαρότητα. Έχει συγκεκριμένους πυλώνες, τους έχω αναφέρει, αλλά καλό είναι να επισημανθούν και εδώ. Είναι η έντιμη διακυβέρνηση, η δίκαιη ανάπτυξη και η παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου. Έχει τέσσερις βασικούς άξονες. Ο πρώτος δεν θα μπορούσε παρά να σχετίζεται με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση του εισοδήματος, γιατί βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Ο δεύτερος με τη στήριξη της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο τρίτος με την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία και στην παιδεία. Και ο τέταρτος με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και τη δίκαιη διανομή του πλούτου. Όλους αυτούς τους άξονες τους διατρέχουν μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
1: Δηλαδή, ας πούμε, επειδή ακούγονται πολύ ωραία όλα αυτά, για την ακρίβεια, θα ακούσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Ότι εμείς θα κάνουμε αυτό.
3: Ακριβώς.
1: Το 1, το 2,
3: ακριβώς.
1: Το 3, το 4.
3: Ακριβώς.
1: Όχι θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, έτσι. Γιατί αυτό το λέει η κυβέρνηση.
3: Ακριβώς. Όταν λέμε συνέπεια, συνοχή, εξειδίκευση, αυτό ακριβώς εννοούμε.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, ταυτόχρονα έχουμε και μία επίθεση από το ΠΑΣΟΚ. Για παράδειγμα, χθες ο κ. Τσουκαλάς, νομίζω, είπε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης τι κάνει, υιοθετεί τις γραμμές την πολιτική Τσίπρα για τα φαντς. Και γενικότερα είναι σαν να κάνει ένα διμέτωπο, σας έχει ως στόχο. Γιατί χτιμάτε και εκείνος τι απαντάτε?
3: Κοιτάξτε, ξαναλέω ότι αυτού του είδους την αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση από το ΠΑΣΟΚ την εκλαμβάνω σαν έκφραση άγχους επιβίωσης. Και το αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Αλλά εμάς δεν μας αφορά το ΠΑΣΟΚ, δεν μας αφορά καθόλου. Δεν υπάρχει από την πλευρά μας καμία αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, ναι. Το βλέπετε σαν αυριανό εταίρο ενδεχόμενο κυβερνητικό?
3: Πρόθεσή μας, και την έχω υπογραμμίσει πολλές φορές με κάθε ευκαιρία, είναι να στηριχτούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις.
1: Σωστό, αλλά σας ξαναρώτησα πριν από κάνα 1,5 μήνα, 2. Θα το ρωτήσω ξανά, δεν αντέχω. Το 2015, όταν ο κύριος Τσίπρας ερχόταν χωρίς να το ξέρει κανείς, έτσι, και χωρίς παρελθόν, θέλω να πω, κυβερνητικό, και με όλες τις δυνάμεις.
2: Καβαλώντας
1: ρεύμα και τεράστια ρεύματα, έφτασε με το ζόρι του 35,5-36% και δεν μπόρεσε να κυβερνήσει μόνος του. Τώρα πώς θα το καταφέρει?
3: Νομίζω ότι είναι ένα μεθοδολογικό λάθος αυτό που συχνά κάνουμε στις δημόσιες συζητήσεις, να συγκρίνουμε μία μνημονιακή περίοδο με μία μη μνημονιακή περίοδο. Να πούμε ότι το 2015 η χώρα ήταν στο κόκκινο. Έτσι, την είχαν εκτροχιάσει δημοσιονομικά, την είχαν εκθέσει σε επίπεδο διεθνών σχέσεων. Έτσι, τα ταμεία της, τα δημόσια ταμεία της ήταν άδεια, οι δημοσιονομικοί στόχοι που είχαν τεθεί ήταν μη ρεαλιστικοί, 3% σας θυμίζω για το 2015, 4,5% για το 2016 και το 2017, η ανάγκη ήταν επίγουσα. Και όταν λέω ανάγκη, εννοώ η ανάγκη διάσωσης της ίδιας της χώρας και του κύρους της χώρας.
1: Ναι.
3: Επομένως, μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό συγκείμενο, για μια άλλη συγκυρία. Τώρα βρισκόμαστε εδώ και ξαναλέω, η Ελλάς, δεν το λέω προσχηματικά, δεν προσπαθώ να αποφύγω κάτι. Η Ελλάς είναι ένας πολιτικός φορέας που έχει μεγάλη ορμή και θα αναπτύξει ακόμη περισσότερο τη δυναμική της το επόμενο χρονικό διάστημα. Και
1: όταν λέω
3: θα αναπτύξει τη δυναμική της,
2: 20% για παράδειγμα, μπροστά στις δημοσκοπήσεις, αν δεν γράψετε ή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα είναι πρόβλημα?
3: Δεν μπορώ να απαντήσω με όρους δημοσκοπήσεων. Μας περιμένει πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Θέλω πρώτα να δώσουμε έμφαση στη σκληρή δουλειά που μας περιμένει και μετά να σταθούμε και να αξιολογήσουμε το που βρισκόμαστε.
1: Αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι ερωτήσεις θα γίνονται με βάση αυτές και θα τις δούμε.
3: Το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά και σε αυτό το στάδιο αυτό που περιγράφουμε είναι η κοτολογία, έτσι δεν είναι? Δεν τις έχουμε ακόμη.
1: Όχι, όχι.
2: Δεν μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις, μιλάμε για το δικό σας στόχο.
3: Ο δικός μας στόχος είναι να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις. Ο δικός μας στόχος είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μας αφορά τίποτα άλλο.
1: Όχι μόνο να νικήσετε την δημοκρατία, να είστε και αυτοδύναμοι. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα θα εξεταστούν στο σωστό χρόνο, με το σωστό τρόπο, έτσι. Το δικό μας το πρόγραμμα έχει απόλυτη προτεραιότητα. Κρατήστε αυτό. Το πρόγραμμά μας έχει την απόλυτη προτεραιότητα.
2: Λοιπόν, ερώτημα τώρα. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές ή οι βουλευτές που παρατήθηκαν, που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά ή άλλοι, πότε σκέφτεστε να τους πάρετε? Γράφονται ορισμένοι. Ο κύριος, νομίζω, έλα. Ποιοι έχουν παραιτηθεί και έχουν
1: εγγραφεί?
2: Ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Κεδίκογλου κλπ. Με αυτούς τι θα γίνει?
3: Όπως έχω ξαναπεί, θα με δείτε κουραστική τώρα, αυτό φοβάμαι.
2: Έχουν γραφτεί, ναι, έχουν γραφτεί οι άνθρωποι.
1: Έχουν γίνει μέλη της Ελλάς.
3: Όλες είναι ευπρόσδεκτες. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν μπορεί κανείς να υπολογίζει σε εξασφαλισμένες θέσεις, σε προκρατημένες θέσεις και σε εξασφαλισμένα προνόμια.
2: Μα υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
3: Ξέρουμε τι λέει.
2: Στέλεχοι που είναι υποψήφοι βουλευτές.
3: Και από εκεί και πέρα, επειδή αισθάνομαι ότι με ρωτάτε για αυτά τα πράγματα, όταν έρθει η ώρα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ανέφερα μόλις, τα συλλογικά μας όργανα θα αποφασίσουν πώς θα καταρτιστούν τα ψηφοδέλτια.
1: Θα είναι κοντά σε εκλογές αυτό?
2: Θα είναι τώρα μετά τη ΔΕΘ.
3: Θα είναι το επόμενο χρονικό διάστημα. Καλά, δεν το προσδιορίζω ακριβώς.
2: Κρατάμε το επόμενο, είπε το επόμενο χρονικό διάστημα.
3: Ο σχεδιασμός είναι πλήρης, αλλά θα είναι το επόμενο χρονικό. Το επόμενο πάει να πει το επόμενο. Τώρα δεν μπορώ να σας προσδιορίσω ακριβώς.
2: Okay. Αυτό θα είναι στην πρόσκληση μιας πανστρατιάς, κύριε εκπρόσωπε.
3: Τι εννοείται πανστρατιά?
2: Με ένα κήρυγμα, πει ο κύριος Τσίπρας. Δεν ελάτε όλοι.
3: Σας ξαναλέω ότι το κριτήριο για τα συλλογικά όργανα αυτή τη στιγμή είναι το πολιτικό κεφάλαιο, η ιδεολογικοπολιτική συγκρότηση, η επαγγελματική εμπειρία, η κοινωνική αντίληψη. Αυτά ενδιαφέρουν.
2: Μία τελευταία ερώτηση για να προλάβουμε,
3: γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα.
2: Πρέπει να κλείσουμε. Είναι γκαντέμις ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας.
1: Υπενόησε.
2: Με αφορμή τον Κωνσταντέλια και τον τραυματισμό του.
3: Εγώ, κύριε Σκουρή, να σας πω την αλήθεια, δεν πιστεύω στην κατάρα της γκαντεμιάς, αλλά πιστεύω πολύ στην κατάρα της διαφθοράς και της βαθιάς αναποτελεσματικότητας.
1: Μάλιστα. Άλλη τελευταία ερώτηση έχεις?
2: Όχι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, καλημέρα.
1: Πάντα έχει τρεις τελευταίες ερωτήσεις να κάνει. Λοιπόν, Πάμε
2: σιγά-σιγά.
1: Στο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσκια. Θα επιστρέψουμε. Θα μιλήσουμε για ένα
2: θέμα. Το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων, ακούστε το, παιδιά.
1: Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά, νομίζω, άμεσα την καθημερινότητα του κόσμου, με τον κύριο Μητρόπουλο. Για τους μισθούς θα μιλήσουμε, δηλαδή. Που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την κοινωνία.
2: Δημήτρη Μαύρο. Ναι. Να δούμε τι λένε οι δημοσκόποι.
1: Ναι, τι λένε οι έρευνες. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Σήμερα δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με το Πασόκ, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν συγκυβέρνηση με ένα κόμμα που θα γυρίσει τη χώρα στα μνημόνια. Για τον Αντώνη Σαμαρά, είπε πως αν κάνει κόμμα βρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία, τα πράγματα δεν θα είναι καλά. Χαρακτήρισε κακό χαρακτήρα τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως το ταβάνι του στις εκλογές θα είναι 18% και της Νέας Δημοκρατίας πάνω από 30%. Κληθείς να σχολιάσει την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, τόνισε πως δεν υπάρχει τρόπος να τον εμποδίσεις να είναι υποψήφιος, είπε πως είναι επικίνδυνος, κάνει και σε ένα κοινό και οι ιδέες του είναι τρομακτικές. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος είχε καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση. Σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, ο αδελφός του έχει καταθέσει το πρωτοδικείο καταστατικό για την ίδρυση κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία παράγει θόρυβο και ενδίδει στον αδονισμό, καθώς βγαίνει λιγότερη σε κάθε σύγκριση, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεόνη Κουφονικολάκου. Σημείωσε πως είναι δύσκολο να διαχειριστεί τις συνεχείς αποτυχίες και δημιουργεί εντυπώσεις. Τόνισε πως αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει μια εναλλακτική πρόταση στη διακυβέρνηση που θα είναι κοστολογημένη. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών δεν διορθώνει την ακρίβεια. Στόχος είναι μια ανακούφιση των καταναλωτών, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1. Η διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς, Δέσποινα Τσαγκάρη, προανήγγειλε ελέγχους στα ράφια των σούπερ μάρκετ από την Πέμπτη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εφαρμόζεται το μέτρο. Την ίδια ώρα αμφισβητούν οι καταναλωτές την αποτελεσματικότητα της μείωσης τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ερωτηματικό παραμένει αν θα υπάρξουν ανατιμήσεις και πότε σε προϊόντα που δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα. Πιέσεις στο κόστος νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις τιμές της ενέργειας. Ως συνέπεια των γεωπολιτικών αναταράξεων, η κυβέρνηση εμφανίζεται ανήσυχη και μελετά παρεμβάσει υπέρ των καταναλωτών, ενώ επανέρχονται στο προσκήνιο σενάρια για επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακοί συμφόροι στο λεκανοπέδιο. Το επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας Traffic Commander, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος, περιλαμβάνει ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Τρεις νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Στην Τραπετσόνα, 34χρονος αναβάτης έχασε τη ζωή του όταν η μηχανή του εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στο κεντρικό στήθιο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του βρέφους που βρέθηκε σε κατάσταση ψήξης σε σπίτι στην Κυψέλη, όπως επίσης πότε και πού γεννήθηκε, καθώς και σε ποιο σημείο σημειώθηκε το έγκλημα, προσπαθούν να αποσαφηνίσουν οι αρχές. Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν προχώρησε στην ταφή του παιδιού, καθώς φοβόταν πως η υπόθεση θα αποκαλυπτόταν και οι κοινωνικές υπηρεσίες θα το αφαιρούσαν τα υπόλοιπα παιδιά του. Στη διεθνή ενημέρωση, το ζήτημα των οροσκών S400 που διαθέτει η Άγκυρα θα συζητηθεί στη συνάντηση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, Βόλος Καλαμάτα για το κύπελο Ελλάδας, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Βραζιλιάνου στόπερ Ντιέγκο Κώστα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο! Μουστάκα!
2: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο! Μουστάκα!
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Ακούτε Ionian FM.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σας. Με ένα υπέροχο τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα, Κουγιουμτζής Νταλάρας, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Του 75, ναι, διαβάζω, ναι. Είδε. Ναι, ναι, ναι. Τον έχω αυτό το δίσκο που σκοπεί. Και παίζουνε μπουζούκι Χρήστος Νικολόπουλος και Θανάσης Πολυκανδριώτης. Τα μπουζούκια που ακούτε. Λοιπόν, πούλησε, έγινε χρυσός φυσικά ο δίσκος, ναι, αυτός, ναι. Και έχει την πρώτη συμμετοχή. Το έχουμε ξαναπεί εδώ, αλλά πειράζει. Την πολύ νεαρή τότε Άννα Βύση, που τραγουδά το παραμύθι ξεχασμένων και μαζί στα χρόνια της υπομονής, μαζί με τον Νταλάρα. Λοιπόν, αυτά.
1: Λοιπόν, τώρα τελευταία το καλοκαίρι μου στείλανε 3-4 τραγούδια για την καινούργια εσόδια, από τη νέα Άννα Βύση.
0: Ναι.
1: Και μου άρεσαν πολύ όντως. Και είναι στο 3 Σεπτέμβρη, νομίζω, η συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο.
0: 200.000
1: δίσκοι.
0: Τι ωραία που μεγαλώνει η Άννα Βύση, γιατί ωραία που τραγουδάει ακόμα και μαζεύει και συγκεντρώνει κόσμο. Τόσο πολύ κόσμο συναυλίας της, από 15 μέχρι 85 ετών.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Κύρκο. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή τη δεύτερη εκπομπή. Θα μας συνοδεύσει και στη Θεσσαλονίκη, κύριε Σκουρή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα είναι ο άνθρωπος μας.
1: Θα εκπέμψουμε μαζί.
0: Θα εκπέμψουμε μαζί, θα κάνουμε τις κεραίες.
1: Η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη.
0: Βέβαια, θα το συζητώ. Κάθε Σεπτέμβριο, έτσι κι αλλιώς δεν θυμάστε, που ζουξίδια τα παλιά τα προγράμματα αρχίζαν όλα από Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο και κατεβαίνουν Αθήνα. Εμείς κάνουμε μια πρόβα έτσι μερικές μερούλες εδώ, να πάμε Θεσσαλονίκη να εκπέμψουμε για να κατέβουμε μετά ξανά Αθήνα. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, τι διαβάζει με τόσο ενδιαφέρον.
1: Ανδρέας Πετρουλάκης σχολιάζει την δήλωση Τσιούτσια ότι.
0: Τσιούτσια, ρε, μην του αλλάζει το επίθεση του
1: ανθρώπου.
0: Τσιούτσια είναι. Τσιούτσια είναι, τσιούτσια. Εντάξει, τσιούτσια.
1: Σε παρακαλώ, κυρία μου. Okay. Λοιπόν, και. Ο Αντώνης Σαμαράς, κάμερες μπροστά, και λέει: και εκτός από τα στελέχη του λαού, η Νέα Δημοκρατία δέχτηκε στους κόλπους της και ένα πολιτικό που την είχε ρίξει από την κυβέρνηση.
0: Και αυτό επίσης. Σωστό είναι. Σωστό είναι. Και χωρίς να ζητήσει συγγνώμη. Να το πούμε και αυτό, έτσι. Λοιπόν.
1: Πάντως δεν είναι εύκολη υπόθεση ο κύριος Σαμαράς από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, αρχικά όταν θα κάνει κόμμα, θα κάνει, δεν θα μας ενοχλήσει και οτιδήποτε. Φαίνεται.
0: Το ομολογώ και εγώ. Ότι εκτιμούσα ένα... αρχικά ότι δεν θα προχωρήσει.
1: Δεν μιλάω για εμάς. Δεν μιλάω για το. Μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, μα την εκτίμηση που είχα και εγώ την είχαν και πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ότι πρώτον ότι δεν θα το κάνει τελικά το κόμμα. Δεύτερον ότι δεν θα πάει καλά. Φαίνεται πως το κόμμα και θα το κάνει και θα μπει στη Βουλή εφόσον το κάνει. Και ο λόγος που το αργεί είναι προφανώς δεν θέλει να έχει πάρα πολύ χρόνο μπροστά του.
1: Θέλει να κάνει το λάθος που έκανε η κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Που βγήκαν ακόμα.
0: Η οποία διαβάζω ανέθεσε, λέει, σε εταιρεία. Πώς το λένε, επικοινωνία, στην επικοινωνία του κόμματος. Αν το έκανε, καλά έκανε πάντως. Γιατί από επικοινωνία έχει μια δυσκολία. Το συγκεκριμένο κόμμα. Πρέπει να πούμε, πάρα πολύ καλά έκανε. Λοιπόν,
1: από τον Άδωνη σας είπαμε το θέμα τον Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι δεν είμαστε και φίλοι. Ναι. Λοιπόν, τι βασικό θέμα, ότι δεν συγκυβερνούμε με το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Γιατί το Πασόκ θέλει να βάλει την Ελλάδα ξανά σε μνημόνια.
0: Ναι.
1: Νομίζω ο κύριος Τσουκαλάς μετά που θα βγει θα έχει να απαντήσει σε αυτόν, θα είναι στην κυρία Κουφονικολάκου.
0: Δημήτρη από Ρόδο.
1: Αλλά να σου συνεχίσω, Σωτήρη, πρέπει να τονίσουμε και αυτά που είπε για τον κύριο Κασιδιάρη.
0: Ναι.
1: Είπε ότι ήταν πολύ επικίνδυνος αντίπαλος,
0: ναι.
1: Επικίνδυνος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Είναι ότι έχει πολιτικό ταλέντο.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι επικίνδυνος γιατί κάνει τρομακτικές είναι οι ιδέες του. Και ότι δεν μπορεί να κατεβεί με βάση τον νόμο ως
0: αρχηγός. Τρομακτικές με την κακή έννοια του.
1: Ναι.
0: Με την καλή, ναι. Μην μπερδευτεί
1: λοιπόν,
0: κανείς.
1: Λέει ότι. Δεν μπορεί να είναι με βάση τον νόμο αρχηγός του νέου κόμματος, αλλά μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής. Είναι πρώτη φορά που ερμηνεύει κυβερνητικός στέλεχος του νόμου πριν ασχοληθεί, αν ασχοληθεί η δικαιοσύνη με την κατάθεση του καταστατικού, της ίδρυσης του νέου κόμματος. Νομίζω ότι οφείλουμε να το κρατήσουμε. Ο οποίος Κασιδιάρης δηλώνει τώρα ότι έχει την απόλυτη στήριξη του Elon Musk.
0: No.
1: Για να έχει μια αίσθηση, έτσι.
0: Πολύ πιθανό, το δούμε και αυτό.
1: Ναι, γιατί έκανε και κάτι δηλώσεις.
0: Μάσκ.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ πιθανό, το δούμε αυτό. Στηρίζει γενικώς ότι η ακροδεξιό κινείται στην Ευρώπη και δείχνει ότι μπορεί να έχει κάποια επιτυχία. Το φροντίζει και το φουσκώνει ο
1: κ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πω σήμερα, μια και έλεγε παλιά για αυτό το θέμα, ότι η Μελόνι σπάει
0: αυτό
1: όλα τα ρεκόρ.
0: Ακροδεξιό, έτσι. Θα το πω φασιστό.
1: Ναι, παιδί,
0: ναζιστικό, έτσι.
1: Ναι, τώρα
0: γιατί, και γιατί το, όχι, γιατί λέμε ακροδεξιά κάποια κόμματα τα οποία υπάρχουν.
1: Είναι άλλο πράγμα του Ναζί.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εδώ μιλάμε για Ναζί, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Παραπιπτόντως η εναλλακτική στη Γερμανία, δηλαδή το κόμμα που είχε κατηγορείται ότι είναι ναζιστικό, στις εκλογές που θα γίνουν μεθαύριο σε ένα κρατήδιο, είναι με διαφορά πρώτο. Και βγαίνει ο νέος καγκελάριος, ο Μέρτς, και ταχώνει στη Μέρκελ.
0: Και επειδή δεν έγιναν ξαφνικά ναζί.
1: Σαξονία,
0: Ανχάλτ.
1: Ναι, ναι. Κάτι πάει καλά.
0: Κάτι δεν πάει καλά στο σύστημα εκεί και στην κοινωνία κλπ. Δημήτρη, φίλοι μας από τη Ρόδο, δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε καμία διαδικτυακή δημοσκόπηση που μας στέλνεις. Γιατί ούτε εταιρεία έχει από πίσω ούτε τίποτα απολύτως. Και είπαμε πριν από λίγο ότι θα βγάλουμε αντιπρόσωπο, εκπρόσωπο του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά, όχι εμείς, η επόμενη εκπομπή από εμάς. Θα είναι ο κύριος Τσουκαλά στην εκπομπή της Στέλλας και του Θανάση. Λοιπόν, και θα απαντήσει και θα σχολιάσει.
1: Και πέρυσι είχαμε κάνει άπειρες προτάσεις και εδώ δημοσίως και είχαμε δεσμεύσει από τον κύριο Τσουκαλά ότι θα είναι και ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν θέλει, δεν θα κάνουμε.
0: Καλημέρα, Λάνια.
1: Δεν θέλει το σταθμό εννοώ.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Ρία, η οποία λέει πως να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Μας βάλετε το Σπύρο, λέει, ξεκινώντας τη εβδομάδα. Εντάξει, έχει πάντα ενδιαφέρον, Ρία μου, να είστε με συνεντεύξεις με τον κύριο Γεωργιάδη, άσχετα αν είναι από τους πολιτικούς που έχουν πολύ φανατικούς φίλους και πολύ φανατικούς αντιπάλους, για να μην πω εχθρούς, να πω αντιπάλους.
1: Βγάζει ειδήσεις, δηλαδή και την τελευταία φορά μας το καλοκαίρι ήταν αυτό που είπε ο Σωτήρης, είπε ότι ήταν ότι να συγκυβερνήσουμε με τον κύριο Σαμαρά. Αρκεί να δεχτεί να είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
0: Τώρα
1: αυτό έχει αλλάξει τελείως.
0: Κάπως τον έρωσε. Τον έρωσε
1: αρκετά. Να κάνει πρώτα λέγοντας,
0: όταν
1: κάνει.
0: Λέει όλα αυτά για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι.
1: Είπε να κάνει πρώτο κόμμα και το.
0: Πρώτα κόμμα και το μετά είπε και να δούμε και τι θα λέει για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Γιατί είναι προφανές ότι η γραμμή.
1: Η γραμμή των Μαξίμων είναι τώρα καμιά συνεργασία με τον Σαμαρά, γιατί άμα μπει σε συνεργασιολογία.
0: Σωστά, θα πει ο άλλος να τον ψηφίσω την πρώτη Κυριακή.
1: Και βλέπουμε.
0: Και τη δεύτερη ψηφίζω. Και βλέπουμε. Ναι,
1: άμα συνεργαστούν, καλό θα είναι. Άμα δεν ψηφίζουν, αυτό. Και κόβει κάθετα από το σπαθείο Μητσοτάκης να κάψει κάθετα όλη αυτή τη συζήτηση για συνεργασία με τον κύριο Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, παιδιά, χθες θέλω να πω κάτι αλήθεια. Γύρω είχα ένα ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας και επιχείρησα και περνώντας είχε κάτι πίνακες τηλεματική. Λέω να δω. Υπάρχει περίπτωση να λειτουργούν τώρα, λειτουργούν. Ούτε σε 2-3 μέρες είπαν χθες το πρωί ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη. Λοιπόν, ήταν γύρω στις 4.30 το απόγευμα. Τίποτα δεν λειτουργούσε στο συγκεκριμένο σημείο Ακαδημίας και Ιπποκράτους. Επί της Ακαδημίας που είναι πολλές στάσεις τηλεφώνου. Κάτσε λοιπόν εκεί 5 λεπτά και κοίταζα. Τίποτα δεν υπήρχε επί αυτού. Και πραγματικά έχει ενδιαφέρον να πληροφορηθούμε ορισμένα πράγματα. Για την τηλεματική, για παράδειγμα, τι βλάβη έγινε, πού έγινε η βλάβη για την τηλεματική, πήραν στοιχεία, ήταν ευάλωτο το σύστημα, ξανααποκλείεται και όντως αληθεύουν τα ρεπορτάζ που είχε ο Κώστας ο Τελέζος, ο συνάδελφος, ο οποίος λέει ότι άρχισε πολύ να γίνει η σύμβαση καινούρια και είναι αυτή από το 13 που έληξε και άλλη μια σύμβαση δηλαδή που την αφήσαμε στη μοίρα τους. Και μια σκήπα για τον συνάδελφο τον Ντελέζο, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα στα Νέα που λέει για εκείνα, για εκείνο το βαγόνι του ΙΣΑΠ, συγγνώμη λίγο, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον κάποια πράγματα και εμείς οι δημοσιογράφοι να τα ψάχνουμε και να τα ερευνούμε και να δούμε, να μην τα αφήνουμε στην τύχη δηλαδή. Τι λέει ο συνάδελφος, λέει ότι εκείνο το βαγόνι που ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε στον ΙΣΑΠ ότι θα γίνει και θα παραδοθεί, ήταν να παραδοθεί πότε, 14 Ιουλίου. Δεν παραδόθηκε. Συνεχεία μετατέθηκε για τις 7 Αυγούστου, που επίσης δεν έγινε. Τώρα λένε στο τέλος καλοκαιριού, πέρασε το καλοκαίρι. Και το ένα και μοναδικό, ο ένας και μοναδικός παλιός σειρμός του ΙΣΑΠ, ο οποίος θα εξυγχρονίζονταν, αγνοείται.
0: Ναι.
1: Και είναι, λέει, 14 παλιούς σειρμούς, γράφει ο συνάδελφος, είναι σαν το σύγχρονο γεφύρι της Σάρδας. Παιδιά, κοιτάξτε, είναι βασικό θέμα, το θέμα των συγκοινωνιών.
0: Ναι. Λέει, όχι, ένας φίλος εδώ λέει, όχι, δεν έγινε ξαφνικά ακροδεξί οι Γερμανοί και ο Χίτλερ ψηφισμένος ήταν. Και πολλοί δικτάτορες ψηφισμένοι.
1: Να τα ψάχνουμε και να τα ερευνούμε και να δούμε, να μην τα αφήνουμε στην τύχη δηλαδή. Τι λέει ο συνάδελφος? Λέει ότι εκείνο το βαγόνι που ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε στο ΝΙΣΑΠ, ότι θα γίνει και θα παραδοθεί, ήταν να παραδοθεί πότε? 14 Ιουλίου. Δεν παραδόθηκε. Συνεχεία μετατέθηκε για τις 7 Αυγούστου, που επίσης δεν έγινε. Τώρα λένε στο τέλος καλοκαιριού, πέρασε το καλοκαίρι. Και το ένα και μοναδικό, ο ένας και μοναδικός παλιός σειρμός του ΙΣΑΠ, ο οποίος θα εξυγχρονίζονταν, αγνοείται.
0: Ναι.
1: Και είναι, λέει, 14 παλιούς σειρμούς, γράφει ο συνάδελφος, είναι σαν το σύγχρονο γεφύρι της Άρτας. Παιδιά, κοιτάξτε, είναι βασικό θέμα, το θέμα των συγκοινωνιών.
0: Ναι. Λέει, όχι, ένας φίλος εδώ λέει, όχι, δεν έγινε ξαφνικά κόρτεξη οι Γερμανοί, και ο Χίτλερ ψηφισμένος ήταν. Και πολλοί δικτάτορες ψηφισμένοι ήταν.

0: Ναι.
1: Και είναι, λέει, 14 παλιού σειρμού, γράφει ο συνάδελφο. Είναι σαν το σύγχρονο γεφύρι τη Σάρδα. Παιδιά, κοιτάξτε, είναι βασικό θέμα, το θέμα των συγκοινωνιών.
0: Ναι, ναι, ναι. Λέει, όχι, ένα φίλο εδώ λέει, όχι, δεν έγινε ξαφνικά κορδεξί οι Γερμανοί και ο Χίτλερ ψηφισμένο ήταν. Και πολλοί δικτάτορε ψηφισμένοι ήταν κατά καιρού. Αυτό ισχύει, δεν είναι. Κάτι συμβαίνει όμω στην Γερμανία και όχι μόνο στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη συμβαίνει κάτι. Και κόμματα σαν για το συγκεκριμένο ανεβαίνουν ξαφνικά.
1: Στη Γαλλία, ψηλά, ναι, όπου δεν θα ξαναβγεί ο Μακρόν, και το λέω για όλους αυτούς που πιστεύουν ότι μπορεί.
0: Με 7%.
1: Όχι, δεν
0: μπορεί να έχει αλληλεγγύη. Καταρχά δεν υπάρχει ξαναβγεί έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν έχει αλληλεγγύη, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ποιο θα είναι για παράδειγμα και τι θέσει θα έχει, μια και μιλάμε για τι διαφορέ τι ελληνοτουρκικέ που υπάρχουν, και τι θα κάνει η Γαλλία αν είναι η Λεπέν επάνω για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ή ο Μελανσόν, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πρωτοδεύτερα στις δημοσκοπήσεις.
0: Πολύ σωστά.
1: Και μια καλημέρα στον κύριο Γρηγόρη Γεροτζιάφα που δηλώνει ότι μας ακούει από τη Γαλλία.
0: Από τα Σπαρισίους.
1: Από τα Σπαρισίους.
0: Νήσους. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, ναι.
0: Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, ναι, ναι, γιατί να αρχίσουμε πάλι μια βόλτα με ανθρώπους που θα μας μιλήσουν για θέματα της επικαιρότητας, της καθημερινότητας και της πολιτικής όμως. Λοιπόν, μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόδους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Κύριε Κυρκό, πάρτε ένα διαλυματάκι γρήγορο και επιστρέφομαι.
2: Ακούτε Ionion FM. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Ακούτε Ionion FM.

0: Λοιπόν, μεθαύριο είναι 3 του Σεπτέμβρη.
1: Τι λες?
0: Ναι, είναι στο Ηράκλειο. Ναι. Η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ θα εορταστεί, ναι, και έχουν αποφασίσει στο ΠΑΣΟΚ να γεμίζουν οι εθνικές οδοί, οι εθνικές τοπικές οδοί, έτσι, επαρχιακοί οδοί που είναι εκεί, ναι, με αυτοκίνητα, με σημαίες στο ΠΑΣΟΚ, όλοι να πάνε στο Ηράκλειο.
1: Το βασικό είναι. Με τις εκλογές του 85.
0: Ακριβώς.
1: Θα είναι και πλαστικές σημαίες.
0: Το 81. Μου ξαντάρχονται ένα-ένα. Χρόνια δοξασμένα να ήταν το 81. Να δει μια στιγμή.
1: Θα βγάλουν και πλαστικές σημαιουλές. Και θα τις βάλουν στα μάξι να κάνουν
0: φορά. Ναι.
1: Θα περνάνε. Τα αγροτικά λοιπόν.
0: Εξού και θα έχουμε την πρώτη συμφιλίωση Χανιά και Ηράκλειο.
1: Α, ναι, αυτό δεν υπάρχει.
0: Ούτε αν είναι στο ίδιο κόμμα.
1: Πιο πιθανό να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ παρά αυτό.
0: Τι άλλα είναι ωραίο.
1: Πάντα με βρίζουν.
0: Γωνιά του Ηρακλείου. Ναι. Από εκεί που γράφει
1: η πυρακίδα προς Χανιά. Και σωστό είναι αυτό. Δεν είναι λάθος. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της MRB. Καλή σας μέρα, κύριε Μαύρο.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Καλή σχολική σεζόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ επίσης. Μετράτε.
2: Έχουμε πάρει πολλών ειδών μέτρα, μυρογνωμόνια, γνώμονες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και μετράμε.
0: Άρα είμαστε κοντά σε πρώτα συμπεράσματα. Μετά το καλοκαίρι, αλήθεια, αλλάζει κατά τη γνώμη σας. Την πολιτική εκτίμηση, φαντάζομαι, έχετε υπόψη σας και τις μετρήσεις. Αλλάζει το πολιτικό τοπίο.
2: Κακώς πετάει ο κόσμος τα λεφτά του, διότι ο χρόνος είναι παγωμένος. Έχει παραφήνες. Δεν κουνάει. Έχει πήξει το σύστημα, διότι δεν αλλάζει και κάτι. Όλοι είναι σε αναμονή τι θα πει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ, ναι, τι θα κάνει ο Σαμαράς. Θα πάει, δεν θα πάει μπρος και πίσω ο Τσίπρας στη ΔΕΘ, τι θα γίνει με την Καριστιανού, οπότε τι να απαντήσει στις έρευνες, δηλαδή.
0: Ναι. Πεταμένα λεφτά λέτε αυτό το διάστημα.
2: Νομίζω πως ναι, και το ενδιαφέρον θα αρχίσει από την άλλη εβδομάδα, αλλά και πάλι όσοι μετρήσουν την άλλη εβδομάδα, τα πράγματα θα είναι και λιγάκι περίεργα, διότι θα έχει μιλήσει μόνο ένας, εκτός αν έχει μιλήσει και ο κύριος Τσίπρας, διότι μιλήσει. Έχω ακούσει, ναι, ναι, ότι θα ανοίξει και θα κλείσει, αλλά δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό το πράγμα.
0: Αν θα ανοίξει, θα πει αύριο το πρόγραμμα και η συνέντευξη θα είναι 9, νομίζω, πριν τον Ανδρουλάκη που θα είναι 12.
2: Μπράβο.
0: Σεπτέμβρη, ναι, ναι.
2: Έτσι. Και στο τέλος, όταν μετρηθεί και αυτά που θα εξαγγείλει το Σαββάτο ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, θα είναι πολύ φρέσκα. Πρώτον, που θα δημιουργούν, που συνήθως δημιουργούν χρόνια τώρα ενθουσιασμό στο άκουσμά του σε όσοι είναι θετικά διακείμενοι,
0: ναι,
2: και από την άλλη μεριά δεν θα έχουν προλάβει να πεπτούν για να καταλάβουμε τι είναι εκεί. Γιατί
0: πέρυσι μου είχε κάνει εντύπωση, για να λέω την αλήθεια, γιατί περίμενα στις δημοσκοπήσεις, με όλη τη φασαρία που είχε γίνει για τις εξαγγελίες, περίμενα ότι θα γίνει η Δημοκρατία 2-3 ποσοστιαίες μονάδες πάνω και 0,5-0,7, και λεγόταν ότι αυτό θα φανεί όταν μπουν, το έλεγε εδώ Σωτήρης καταρχήν, όταν μπουν τα λεφτά στις τσέπες. Και μου έκανε εντύπωση, ναι, αυτό γιατί.
2: Κοιτάξτε, αν δείτε.
0: Δεν επηρεάζει δηλαδή.
2: Όχι, είναι περίεργο αυτό το πράγμα. Διότι ναι, μεν τα λεφτά στις τσέπες, αλλά επειδή έχουν ακουστεί κάτι μήνες πριν τα μέτρα,
0: ναι,
2: έχουν αρχίσει ψυχολογικά και κεφαλαιοποιούνται και όταν θα μπουν στις τσέπες, ναι, ναι, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος ότι, ναι, μετράνε, ναι, τόσο όσο στο πρώτο άκουσμα. Επίσης είναι όταν αναγγέλλονται μέτρα, αναγγέλλονται με ένα ωραίο marketing, με μια ωραία φρασιολογία και με μια πολύ δυνατή ρητορική.
0: Ναι.
2: Πολλές φορές αυτά τα εξαγγελόμενα μέτρα αφορούν ποσά τα οποία ο κόσμος τα διωγγώνει από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη μεριά όταν μπαίνουν στην τσέπη είναι μερικές δεκάδες ευρώ.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πολύ ή είναι μερικά ευρώ.
1: Ή επίσης αλλάζουν, εμένα μου λέγανε, ας πούμε, μια περίπτωση, όχι μια, αρκετές περιπτώσεις, αλλάζουν φορολογική κλίμακα, το οποίο σημαίνει ότι καμιά φορά αυτή η αύξηση χάνεται από την αλλαγή της φορολογικής κλίμακας. Ναι, αλήθεια.
2: Εντάξει, αυτά είναι οριακές καταστάσεις.
1: Σωστό, σωστό.
2: Που τις πιάνει η αντιπολίτευση και εμείς οι ίδιοι οι πολίτες, δηλαδή, όταν είμαστε στην ούγια, που λέμε στο ύφασμα και στις άκρες.
0: Πω κάτι. Να σας κάνουμε 2-3 ερωτήσεις. Πέρυσι σας ρωτήσαμε κάποια φορά για ένα ποσοστό και μας είχατε πει αν συμβεί αυτό, εγώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σας κάνω 3 ερωτήσεις για να απαντήσετε αν θα είστε ο Ρίτσαρντ Γκιρ ή όχι. Νέα Δημοκρατία 30%.
2: Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να το πει. Γιατί αν τα αφεντικό τρελαθεί και δώσει πράγματα που είναι τρελαμάρες στη ΔΕΦ, δεν μπορώ να φανταστώ, το 30 μπορεί να το πατήσει, έτσι να γράψει 3 μπροστά. Εάν τα πράγματα είναι...
1: Αφορολόγητα τα αυτοκίνητα, θυμάστε, το 85.
2: Ναι, έτσι. Και πολλά άλλα. Ακούγεται και για 13ο πράγμα, 13η σύνταξη, 13ο τέτοιο και 13ο απ' άλλο.
0: Ναι. Άρα είστε ο Ρίτσαρντ Γκιρ, παίζετε να είστε ή να μην είστε σε αυτή την περίπτωση.
2: Να είμαι Ρίτσαρντ Γκιρ, θέλετε να πείτε.
0: Ναι.
2: Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να έχουμε τα ίδια ψαρά μαλλιά, αλλά δεν μπορώ να πω.
0: Τσίπρας 20% και πάνω.
2: Να σας πω ότι δεν αποκλείεται, αλλά το βλέπω και δύσκολο, διότι έχει αρχίσει και στουμπώνει πάλι, εξαργυρώνει τον ενθουσιασμό του ότι πιθανόν επιτέλους βρήκαμε έναν πόλο αντιπολίτευσης, αλλά από την άλλη μεριά, ωραία, ήρθε η ώρα τώρα να μου πεις, έμαθες το μάθημά σου, έγινες καλό παιδί, σοβάρεψες, έγινες λίγο πιο συστημικός, ξέρεις να κυβερνάς, αν μη τι άλλο έμαθες, έφαγες ξύλο, τούτο, εκείνο, τ' άλλο έμαθες. Αλλά πες μας τώρα λοιπόν.
0: Μάλιστα. Πασόκ 12%, δεν ρωτάω πρώτο κόμμα. Ας το πω αλλιώς, Πασόκ δεύτερο κόμμα.
2: Πασόκ δεύτερο κόμμα, εάν δεν κατορθώσει το Πασόκ να επιβάλλει τον κανόνα του προγράμματος, δεν είναι εύκολο να περάσει τη δεύτερη θέση. Θα πρέπει, γιατί το οπλικό σύστημα του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, και το έχω πει επανειλημμένως, είναι ένα πάρα πολύ καλά οργανωμένο πρόγραμμα για το τι θα κάνω την επόμενη μέρα. Και δεν νομίζω ότι είναι ότι άλλο κόμμα έχει τόσο επεξεργασμένο πρόγραμμα, γιατί και η κυβέρνηση έχει οργανωμένα μέτρα. Όχι, δεν ξέρω αν είναι οργανωμένο πρόγραμμα. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως και να το κάνουμε, επειδή είναι κεντρό κόμμα, είναι λίγο πιο, τι να το πω τώρα, φιλικό προς τους πολίτες. Αλλά ο Έλληνας, όπως ξέρετε, έχει ένα χούι. Δεν διαβάζει, δεν μπορεί να διαβάσει. Δεν θέλει να διαβάσει, βαριέται να διαβάσει. Θεωρεί ότι είναι όλο αυτό το κειμενέ πράγμα μπουρδολογία. Άρα η επικοινωνία
0: ή δεν πείθουν τα πρόσωπα ότι μπορεί να το επιβάλλουν.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι τα πρόσωπα είναι δύο ειδών μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει ο αρχηγός, υπάρχουν κάποια νέα πρόσωπα, φιντάνια, τα οποία ως άτομα, όσο τα έχω παρακολουθήσει στην τηλεόραση, είναι υποσχόμενα, και υπάρχουν και κάποια παλιά στελέχη τα οποία ξέρουν μπάλα, έτσι. Η κυρία Διαμαντοπούλου, παραδείγματος χάρη, όσο και αν φωνάζουν κάποιοι ότι ναι, αλλά έφυγε, αλλά μετά ξαναγύρισε και τετραγωνική ρίζα του 5, μπαλά ξέρει. Και υπάρχουν κι άλλα στελέχη που είναι σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Και ο κύριος Γερουλάνος και διάφοροι άλλοι.
0: Άρα το πρόβλημα είναι ο αρχηγός.
2: Το πρόβλημα είναι ο αρχηγός. Το έχουμε ξαναπεί, Βασίλη μου, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει άλματα όσον αφορά τη βελτίωσή του, την επικοινωνιακή. Αυτό το οποίο όμως συμβαίνει είναι ότι ο πολιτικός χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός και τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα από τη βελτίωση του κυρίου Ανδρουλάκη. Συνεπώς πρέπει με κάτι να συμπληρωθεί αυτή η ιστορία που λέγεται πρόγραμμα κατά την άποψή μου, έτσι.
0: Μάλιστα. Στη ΔΕΘ είπε πριν από λίγο ο κύριος Ανδρουλάκης, να πούμε την ίδια μας στέλνει η Καταρίνα Πλατή, θα προτείνει μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών στα ολιγοπόλια. Λοιπόν, μια και μιλούσαμε τώρα για το πρόγραμμα και είναι είδηση. Και τελευταίο νομίζω στο τύρι μας μένει η κυρία Καριστιανού.
1: Είναι το κουκουέ. Τι.
0: Και μας μένει η κυρία Καριστιανού.
2: Κοιτάξτε, η κυρία Καριστιανού είναι ένα. Κάποτε είχα ένα φίλο ο οποίος πήγε στην. Πώς το λένε, στο γήπεδο της Ferrari, να το πω έτσι, και προσπάθησε να οδηγήσει Ferrari, Φόρμουλα 1 Ferrari. Δεν μπορούσε ούτε καν να το ξεκινήσει. Με το που πήγε να το ξεκινήσει, το έσβηνε ο κινητήρας και κάποια στιγμή που έκανε λεπτεπίλεπτη προσπάθεια, που λέει ο λόγος αμπραγιάς γκάζι, το αυτοκίνητο άρχισε να του κάνει σβούρες μέσα στα πίτς. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού πιθανότατα έχει πάθει το ίδιο πράγμα, διότι το να οδηγήσεις Φόρμουλα 1 είναι γοητευτικό.
1: Απαιτεί ειδικές ικανότητες, ναι.
2: Αλλά θέλει να ξέρεις και πέντε πράγματα.
1: Ωραία το περιγράψατε. Να σας πω, ωραία το περιγράψατε. Εγώ έχω μια πιο αντισυμβατική ερώτηση όμως. Αν εμφανιστεί κόμμα Κασιδιάρη με αρχηγό τον αδερφό του και τον ίδιο υποψήφιο, θα ανακατέψει το πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι.
2: Πολύ.
0: Γιατί μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης πριν και πραγματικά έχει ενδιαφέρον ότι μπορεί να είναι, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος αρχηγός, αλλά μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής στο κόμμα με βάση τον νόμο.
2: Ναι, και να είναι αρχηγός κάποιος άλλος. Μπορεί να είναι ο αδερφός του.
0: Αυτός κατέδεσε το καταστατικό.
2: Αν ο αδερφός του θα θεωρήσει δικαιοσύνη ότι από πίσω είναι ο ίδιος, μπορεί να κάνει ρελάντς και να πει όχι, δεν δίνω έγκριση σε αυτό το κόμμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Πάντως,
2: πολιτικά θα κουνήσει πράγματα.
0: Δηλαδή.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει. Αμα θα σας το πω διαφορετικά. Ενώ κάποτε οι Έλληνες για να τους χαρτογραφήσεις χρησιμοποιούσαμε κυρίως έναν άξονα, το αριστερά-δεξιά, που πολλοί σήμερα λένε ότι δεν υπάρχει αυτός ο άξονας, καταργήθηκε πλέον, είναι λάθος. Δεν έχει καταργηθεί. Απλά έχει πέσει η δυναμική του, γιατί έχουν εμφανιστεί άλλοι δύο άξονες. Ο ένας άξονας λοιπόν είναι το σύστημα-αντισύστημα, ο οποίος είναι ισχυροποιημένος και μάλιστα έχει νομιμοποιηθεί κιόλας. Γιατί, διότι ο κόσμος έχει μπει στη διαδικασία του αναθεωρητισμού όσον αφορά το σύστημα, αντισύστημα. Πώς λέει ο Ερντογάν, τι είναι Λοζάνη, με ακούτε?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τέλεια.
2: Γιατί νόμιζα ότι έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, πώς λέει ο Ερντογάν, τι είναι Λοζάνη, τι λέτε ρε παιδιά? Η Λοζάνη σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σε μια εποχή που οι δυναμικές στον πλανήτη ήταν τελείως διαφορετικές.
0: Και οι χώρες διαφορετικές εδώ, ναι.
2: Έτσι, μπράβο. Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και ο μικρόκοσμος των πολιτών. Το σπάστα και ξαναρίχτα. Αυτό το δεύτερος άξονας λοιπόν είναι το σύστημα-αντισύστημα. Και έχει αρχίσει και δημιουργείται και ένας τρίτος άξονας, ο οποίος ακόμα είναι μικρός αλλά είναι υπαρκτός, είναι το walk agenda, not walk agenda.
0: Τόσο πολύ διαχωριστική γραμμή.
2: Βεβαίως, διότι έχουν αρχίσει και δημιουργούνται μικρές ομάδες ανθρώπων και πίσω από το walk, not walk, δεν είναι αυτολεξί walk, είναι μικρές ομάδες ανθρώπων οι οποίες θεωρούν ότι εγώ είμαι πατριώτης, εγώ είμαι συμπεριληπτικός, εγώ είμαι... πώς το λένε, της παιδείας. Εγώ είμαι. Αυτές οι μικρές ομάδες έχουν αρχίσει και ισχυροποιούνται και ψάχνουν εκπροσώπηση. Ναι. Και επειδή υπάρχει απογοήτευση από το πολιτικό σύστημα, δεν περιμένουν ένα κόμμα. Γι' αυτό και έχει χαθεί ο δικοματισμός να τους τα λύσει όλα. Και γι' αυτό πιθανότατα θα πάνε και σε μικρότερα κόμματα. Χωρίς να τα βάλει στη Βουλή, γιατί είναι μικρά τα ποσοστά. Αλλά από την άλλη μεριά, έτσι. Πλέον, διότι λένε όποιος και να αναλάβει τα ίδια θα είναι.
0: Να πω,
2: άρα,
0: κόμματα
2: λοιπόν,
0: μικρά.
2: Και εγώ κάπου που εκπροσωπείται ο κάλος που έχω στο κεφάλι.
0: Μικρά κόμματα εκτός Βουλής, θέλω να πω, το ποσοστό το άθροισμά τους όσων μένουν έξω διευκολύνει αν είναι μεγάλο την αυτοδυναμία ή δυσκολεύει την αυτοδυναμία αν είναι μικρό.
2: Ναι, γιατί μπαίνοντας μέσα πολλά κόμματα στη Βουλή ροκανίζουν έδρες οι οποίες κυρίως την πληρώνει αυτό το πράγμα, την πληρώνει το πρώτο κόμμα. Αλλά αν δεν μπουν, ναι, βοηθάει το πρώτο κόμμα. Αλλά το θέμα είναι, άντε να βρεις να κάνεις τώρα τέτοιους υπολογισμούς με τόσους πολλούς παράγοντες. Έτσι δεν είναι εύκολο.
1: Μια τελευταία ερώτηση από μένα. Βλέπετε το ενδεχόμενο εκλογών μέσα στη χρονιά αυτή να έχει πια απομακρυνθεί οριστικά?
2: Έτσι μοιάζει.
1: Έτσι μοιάζει. Μάλιστα.
2: Έτσι μοιάζει.
1: Μάλιστα.
2: Διότι όλοι, ή τουλάχιστον η κυβέρνηση, εκεί που σχεδιάζει, καταρχάς υπάρχουν δύο πράγματα. Επειδή έχω συνεργαστεί σχεδόν με όλους τους πρωθυπουργούς της χώρας, εκτός από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου, διότι εγώ ήμουν μικρός τότε, με όλους τους άλλους λίγο πολύ έχω συνεργαστεί. Λοιπόν, όλοι όταν φτάνουν σε κρίσιμα σημεία αρχίζουν τα «έχει ο Θεός» και
1: «έλα
2: από τη χρεμία μπορεί και κάτι να αλλάξει». Έτσι. Λοιπόν, η μία πλευρά είναι αυτή και η άλλη πλευρά είναι η κόποση που νομίζουν ότι μπορούν να επιβάλλουν στους αντιπάλους.
1: Ναι. Ναι. Ωραία το πράγμα. Που νομίζουν ότι μπορεί να επιβάλλουν σε αντιπάλους. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαύρο. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Θα τα λέμε συχνότερα.
1: Μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού, να σας έχουμε, ελπίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Κύριος Δημήτρης Μαύρος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MRB.
0: Κανονικά για λογοτέχνη θα πρέπει να πω.
1: Θα διαβάσω ένα μήνυμα της Ραδίνιας που λέει: καλημέρα παλικάρια και καλό μήνα. Χθες το απόγευμα, κάτι κουρασμένα παλικάρια, το εξηγείτε, το θυμάσαι. Χθες το απόγευμα, σε έξω τον Ευαγγελισμό, η τηλεματική λειτουργούσε μια χαρά. Αλήθεια, ποιος θυμάται τον πρόεδρο του ΟΑΣΑ που εισηγήθηκε και πρόωθησε την τηλεματική? Εγώ δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά θυμάμαι πόσες πέτρες έφαγε από τους συνδικαλιστές μέχρι που έφυγε νύχτα. Τα φιλιά μου από το Πολεμικό Μουσείο, το οποίο αντίθετα με τον νέο νόμο, έχει γεμίσει την ταράτσα του με φωτοβολταϊκά. Ράνια, καλημέρα. Καλημέρα στη Ράνια. Δεν το ήξερα αυτό.
0: Ούτε εγώ. Ναι, το 2014 νομίζω είχε προωθηθεί η τηλεματική.
1: Ναι, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, νομίζω το.
1: Δεν χρησιμοποιώ μέσα και δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ζούμαστε πιο δύσκολο, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box! Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην φίλη μου την Εφή. Γεια σου, Εφή μου. Είναι δύσπιστη με τις εξαγγελίες για τις φθηνές τιμές. Θα τις δούμε στα σούπερ μάρκετ σήμερα. Θα τις δείτε και εσείς δηλαδή. Και θα δείτε αν υπάρχουν φθηνότερα προϊόντα και ποια είναι αυτά και πόσα.
3: Κύριε Τατελή, τι συμβαίνει, κύριε Πίσον? Ελάτε να σας γνωρίσω στην παρέα. Γνωριμίες κάνω μετά τις 5 το απόγευμα.
4: Ιόνιον FM.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια, υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι μαμά!
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
11: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
12: Διαβάστε στην απογευματινή «Φρίκι στην Κυψέλη». Σοκάρουν τα ευρήματα για το βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε αποσκευές. Το μαχαίρωσαν 10 φορές. Ξεκίνησε η εβδομάδα ΔΕΘ με απόβαση υπουργών και στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα. Τα πρόσωπα σε ειδικές αποστολές. Νέα εποχή για την ελληνική αεράμινα. Έπεσαν οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα. Ακτινογραφία στο αμυντικό πρόγραμμα των τριών δις που προκαλεί πανικό στην Τουρκία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο, να πω: έχει στείλει μήνυμα ένας φίλος οδηγός ταξί που λέει ότι έχει πολύ περισσότερη κίνηση σήμερα από χθες. Πολύ τροχαίο με μηχανές, τους βλέπω και πώς οδηγάνε, νομίζουν πως είναι ακόμα σε νησί. Και λέει για τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν στην Αλεξάνδρας που δεν φορούσε ούτε ένας κράνος. Τρεις άνθρωποι στην τηλεόφωνο Αλεξάνδρας σκοτώθηκαν και κανένας από αυτούς δεν φορούσε κράνος. Και ρωτάει αν είναι δυνατόν τέτοιο πράγμα.
1: Στος φρούρος να περιμένεις να έρθει ο εχθρός. Τη Λοζάνη.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο, καλημέρα στην Κατερίνα, στο Δημήτρη. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Ρίτα και να καλημερίσουμε τον καθηγητή τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο που τον έχουμε μαζί μας να μιλήσουμε για ένα ζήτημα καυτό που αφορά όλο τον κόσμο. Το μισθό δηλαδή. Το τι μπαίνει στην τσέπη, τα μισθά.
2: Καθηγητής και πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ.
0: Σωστό. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας κύριε Ξενάκη. Κύριε Σκουρή, σας ευχαριστώ. Καλή νέα ραδιοφωνική σεζόν. Καλές επιτυχίες και καλές ειδήσεις να έχετε.
2: Το θέλουμε. Το θέλουμε πολύ.
0: Τώρα.
2: Αλλά για να έχουμε καλές ειδήσεις πρέπει να κάνουμε και λίγο. Να κατέβουμε λίγο το πράγμα, έτσι.
0: Πριν κάνα 24-3 δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον κατώτατο μισθό και είπε και άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί ο κατώτατος μισθός που θα ανακοινωθεί Απρίλιο του 2027, πριν δηλαδή γίνουν εκλογές, να είναι παραπάνω από τα 950 ευρώ, που ήταν ο στόχος ο οποίος είχε μπει από την κυβέρνηση για τον κατώτατο μισθό. Υπάρχει και ένας ακόμα στόχος για μέσο μισθό 1500 ευρώ στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα το 2027.
2: Μεικτά αυτά τα ποσά,
0: Ναι, καλά, για μεικτά.
2: Να το λέμε.
3: Ο πρώτος, δεν μας το λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, εννοούν μεικτά, βεβαίως, δεν μας λένε ότι...
0: Είπαμε καθαρά, μιλάμε μόνο όταν λέμε για μισθούς βουλευτών.
3: Έτσι.
2: Όταν τους λέμε σήμερα 5.000, γιατί ρε παιδιά, δεν το λέμε μεικτά, πούμε 7.5.
3: Το 9.20 το οποίο ισχύει σήμερα, να πούμε ότι ο πρωθυπουργικός στόχος για 9.50 το 27 στον κατώτο είναι επιτεύξιμος.
0: Ναι.
3: Για μας δεν είναι επιτεύξιμος ο πρωθυπουργικός στόχος ο δεύτερος για 1500 μέσο μισθό. Η κυβέρνηση κάνει την εξής αλχημία, ξέρω για τις δικές σας γνώσεις και ευαισθησίες. Η κυβέρνηση μιλάει για 1500 ευρώ, δεν μας λέει ότι εννοεί μόνο τις πλήρους απασχόλησης. Ναι. Αλλά στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα με στοιχεία χθες είναι που σας στείλαμε νομίζω
0: και στον κύριο, έχουμε μπροστά
3: και,
0: μας.
3: Και στον κύριο Σκουρή και σε εσάς κύριε Ξενάκη διότι είστε αποδέκτες των δικών μας ερευνών και αυτομάτως. Λοιπόν τι γίνεται τώρα. Άρα είμαστε τα 1400 τόσο μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης αλλά ο μέσος μισθός στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα όταν βάζουμε και πλήρως απασχολούμενους και μερικώς απασχολούμενους είναι στα 1200 ευρώ και κάτι μεικτά, άρα 1075-1065 ευρώ. Αυτός είναι ο μισθός. Καθαρά. Αυτός είναι ο μισθός. Mm. Αλλά ο κύριος Πρωθυπουργός λοιπόν δεν λέω κάνει αλχημίες, αλλά αναφέρεται στο μισθό πλήρους απασχόλησης που και αυτός είναι επιτέξιμο στα τέλη του 26, δεν το πετύχαμε. Δεν το πετύχουμε, αλλά θα το πετύχουμε στην αρχή του 27. Τώρα εμείς τι παρατηρούμε.
0: Για όσους δηλαδή δουλεύουν 8ωρο πενθήμερο, αρχές 27 λέτε θα είναι 1500 μεικτά ο μέσος μισθός με πλήρη απασχόληση. Έτσι είναι.
3: Και με δεδομένο ότι είμαστε στις 47 χώρες της Ευρώπης, ο λαός με τους εργαζόμενους να δουλεύουν περισσότερες υπερορίες. Γιατί το λέω αυτό το ποιοτικό στοιχείο. Διότι η ελληνική σας διαρκή κυβέρνηση του Υπουργείου Οικονομικών μετράει στο μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης, είναι η πρώτη αλχημία, μετράει και τις υπερορίες. Άρα δεν είναι ο μισθός αυτός καθεαυτός, αλλά είναι και ό,τι πρόσθετα δουλεύει ένας εργαζόμενος σε υπερορίες και το καθεξής. Άρα λοιπόν για μας έχουμε μια ποιοτική τάση, την κατωτατοποίηση.
0: Έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία αυτή η έρευνα που μας στείλατε. Ένας στους 5 εργαζόμενους είναι με μερική απασχόληση.
3: 21%. Πριν τα μνημόνια ένα έτος ήταν 6,5%. Άρα εκτινάχθηκε, αξίζει κατά τριπλάσια, ανέβηκε η μερική απασχόληση. Άρα ένας στους 5 τώρα είναι 21%. Είναι μερικός απασχολούμενος, σταθερή βάση. Έχουμε λοιπόν έκρηξη και της μερικής απασχόλησης. Άρα λοιπόν ο στόχος του 9.50 είναι επιτεύξιμο. Αλλά κύριε Ξενάκη, κύριε Σκούρη, εδώ μιλάμε για αυτό που λέμε και στους φοιτητές μας, στους μεν συνταξιούχους salary erosion, η διάβρωση της σύνταξης, ναι, θα πούμε για αγοραστική δύναμη, και wage erosion, η διάβρωση, η φορολογική και η πληθωριστική διάβρωση του μισθού. Το 9-20 που είπατε και το 9-50 του Πρωθυπουργού, το 9-20 σήμερα είναι 7,70 στην τσέπη, αλλά 580 στο σκλαβενίτη. Γιατί? Διότι χάνει σε εισφορές, σε εισφορές και φόρους τα 120 έως 140 ευρώ,
0: ναι,
3: αλλά η αγοραστική δύναμη, επειδή δεν λειτουργεί η ΑΤΑ, η αυτόματη αναπλήρωση, απώλεια του μισθού από τον πληθωρισμό,
0: ναι,
3: μπαίνει στην αγορά εργασίας ο προλετάριος, ο εργάτης, ο υπάλληλος, και τα 920 του τα αντανακλούν στα 580.
2: Ναι, φαίνεται πάντως, κύριε Μητρόπουλε, ότι ενώ γίνονται βήματα στον κατώτατο μισθό που ορίζονται από την πολιτεία, μέχρι του χρόνου νομίζω, μετά δεν θα ορίζονται έτσι.
3: Ο μέσος μισθός δεν πάει πάνω.
2: Ο μέσος μισθός δεν πάει, και κυρίως, και το βλέπουμε αυτό σε ανθρώπους που δουλεύουν 20 χρόνια, 30 χρόνια, που ο μισθός τους πολλές φορές είναι πολύ κάτω. Είναι, δηλαδή, και γι' αυτό βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, 30-50 χρόνια για παράδειγμα, έχει τις χειρότερες επιδόσεις το κυβερνών κόμμα.
3: Το δεύτερο ποιοτικό στοιχείο που είναι στη θέση μας στην ανακοίνωση, έχουμε μία τάση κατωτατοποίησης του μέσου ιδιωτικού μισθού. Αντί να ανεβαίνει ο κατώτατος και οι αμοιβόμενοι με κατώτατο να λιγοστεύουν, αυγατίζουν οι αμοιβόμενοι με κατώτατο, διότι αντί ο μέσος μισθός στην οικονομική θεωρία και στη φιδέμα, λέμε για το spillover effect, σημαίνει διάχυση του κατώτατου μισθού στο μέσο μισθό. Δηλαδή, μία μονάδα αύξηση του κατώτατου, ναι, ανέβαινε με τα στατιστικά δεδομένα και οικονομικά κατά μισή μονάδα ο μέσος ιδιωτικός μισθός. Αυτό δεν σημαίνει στην πατρίδα μας. Ναι. Το ροκανίζει ο
0: και επίσης, ναι, να επισημάνω και κάτι άλλο που είδα, ότι οι γυναίκες παίρνουν, λέει, περίπου το 85-89% του μισθού ανδρών. Έχουν χαμηλότερες αποδοχές οι γυναίκες.
3: Ήταν μικρότερη αναλογία πέρυσι πρόκριση. Η κυβέρνηση, και σωστά να είμαστε δίκαιοι, έφερε, ναι, πρόσφατα νόμο,
0: ναι,
3: που εμπίνει την προσπάθεια εξίσωσης και τιμωρεί τους εργοδότες που κάνουν διακρίσεις προς του μισθού. Άρα και στις συντάξεις και στους μισθούς και στην ανεργία και στα ωράρια οι γυναίκες υπολείπουν των ανδρών. Έχει να κάνει και να πούμε και στην ιεραρχία. Μπορεί στις τράπεζες, σωστό, κύριε Ξενάκη, ναι, και κύριε Σκουρή, να είναι 55% του αριθμού του απασχολουμένων οι γυναίκες, ναι, και να είναι μόνο το 5% στην ιεραρχία. Ναι. Μπορεί, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, να είναι το 60% στους δικαστές, στους διπλωμάτες, στη δημόσια διοίκηση, το 60%, 58% γυναίκες.
2: Ναι, γιατί τους υποχρεώνουμε και έχουν το βάρος του σπιτιού.
3: Και
2: δεν έχει ποιος να κρατήσει τα παιδιά, αυτό είναι.
3: Και στην ιεραρχία να είναι 7% των ιεραρχικά υψηλών θέσεων. Άρα λοιπόν, εδώ έχουν γίνει κάποια βήματα, στο δημόσιο δεν έχουμε αυτές τις ανισότητες, στο ιδιωτικό τομέα.
0: Mm.
3: Αλλά εδώ οι στόχοι για τους μισθούς, η αγοραστική δύναμη είναι πεσμένη, δηλαδή, τα ξέρετε, ναι, τα έχετε πει.
0: Μία τελευταία ερώτηση. Πόσοι είναι σήμερα οι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα?
3: Είναι 2,5 εκατομμύρια στο ιδιωτικό τομέα, 2.550.000,
0: ναι, ναι, ναι,
3: και είναι και 700.000 κάθε κατηγορίας απασχολούμενοι, συν 200.000 οι ένστολοι. Δηλαδή,
0: άρα είναι 3.400 περίπου, έτσι δεν είναι?
3: Ένστολοι, δημόσιοι υπάλληλοι, μετακλητοί και ιδιωτικού δικαίου συμβασιούχοι είναι γύρω στους 900.000.
0: Και οι συνταξιούχοι πώς είναι?
3: Οι συνταξιούχοι είναι 2 εκατομμύρια, όσο του ιδιωτικού ιδιωτικοί εργάτες, ακριβώς οι ίδιοι, 2.534.000. 2.530.000.
0: Άρα είναι 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι και 3.400.000 εργαζόμενοι. Δεν βγαίνει αυτό, έτσι.
3: Χωρίς τους δημοσίους υπαλλήλους είναι 1:1.
0: Ναι.
3: Τώρα η σχέση είναι 1:67. Δηλαδή 1,67 εργαζόμενοι
0: για ένα συνταξιούχο.
3: 1,67 μισθός καλύπτει μία σύνταξη.
0: Αυτό δεν βγαίνει για πολύ ακόμα, έτσι δεν είναι?
3: Αν αυτή η αναλογία πάει 1-1, τέλειωσαν οι συντάξεις. Όχι τέλειωσαν, αλλά καταβαραθρώνονται οι συντάξεις.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
3: Να
0: είστε καλά.
2: Εμείς. Θα σας ακούσουμε την Παρασκευή στον Γλώσσα.
3: Με μεγάλη χαρά.
0: Ναι,
3: ευχαριστώ.
0: Και εξειδικευμένα θέματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, αυτά. άκουσε, 3.700, 3.600 εργαζόμενοι, 2.550, 2.600 συνταξιούχοι. Ναι. Γερασμένη χώρα, δυστυχώς.
2: Ένας από τους λόγους, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, διάβαζα πρόσφατα ότι ένας από τους λόγους της μείωσης της ανεργίας είναι ότι μειώνει το πληθυσμό. Ναι. Δεν μου έχει περάσει καν από το μυαλό αυτό. Ναι.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε. Κυρίες, κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Αυτά ήταν. Δεν έχουμε τα άλλα. Συγγνώμη για όσα μηνύματα δεν
2: έρχονται.
0: Ο Θανάσης Φουσκίδης και η Στέλλα Γκαντώνα. Η Στέλλα Γκαντώνα και ο Θανάσης Φουσκίδης.
2: Τον κύριο Τσουκαλά. Φαντάζομαι θα ρωτήσει για τον Άδων Γεωργιάδη. Θα απαντήσει. Και βεβαίως με τον κύριο Σκορδά.
0: Και στις 12 το μαγαζίνο του σταθμού με την Έρη Πανάγου. Μια ιερή ελληνοφρένεια βέβαια.
2: Βεβαίως.
0: Ναι.
2: Και κακά κορίτσια κλπ. Στο νέο ενημερωμένο πρόγραμμα του σταθμού.
0: Λοιπόν, τα λέμε αύριο το πρωί με το καλό.
2: Βασίλης Δέτσικας με το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
4: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.
5: Κολλάζει και δεσπότη.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελαστρών. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Φρένο σε ενδεχόμενη συγκυβέρνηση με το Πασόκ έβαλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν συγκυβέρνηση με ένα κόμμα που θα γυρίσει τη χώρα στα μνημόνια. Για τον Αντώνη Σαμαρά, είπε πως αν κάνει κόμμα βρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία, τα πράγματα δεν θα είναι καλά. Χαρακτήρισε κακό χαρακτήρα τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως το ταβάν του στις εκλογές θα είναι 18% και της Νέας Δημοκρατίας πάνω από 30%. Σε ό,τι αφορά τον Ηλία Κασιδιάρη, απάντησε πως είναι επικίνδυνος, έχει τρομακτικές ιδέες, μπορεί να είναι υποψήφιος αλλά όχι αρχηγός κόμματος. Πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 αναφέρουν πως ο αδελφός του καταδικασμένου για εγκληματική οργάνωση Ηλία Κασιδιάρη έχει καταθέσει το πρωτοδικείο καταστατικό για την ίδρυση κόμματος. Παρεμβάσεις που δεν περιορίζονται μόνο στο 2027 αλλά εκτείνονται και τα επόμενα χρόνια, εξετάζει η κυβέρνηση εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ενώ δεν αποκλείεται μέτρο έκπληξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν οικογένειες, συνταξιούχους, εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες. Η Νέα Δημοκρατία παράγει θόρυβο και ενδίδει στον αδονισμό, καθώς βγαίνει λιγότερη σε κάθε σύγκριση, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, Θεόνη Κουφονικολάκου. Σημείωσε πως το κυβερνών κόμμα είναι δύσκολο να διαχειριστεί τις συνεχείς αποτυχίες και δημιουργεί εντυπώσεις. Τόνισε πως αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση που θα είναι κοστολογημένη. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών δεν διορθώνει την ακρίβεια. Στόχος είναι μια ανακούφιση των καταναλωτών, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 η διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς, Δέσποινα Τσαγκάρη. Προανήγγειλε ελέγχους στα ράφια των σούπερ μάρκετ από την Πέμπτη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εφαρμόζεται το μέτρο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακοί συμφόροι στο λεκανοπέδιο. Το επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας Traffic Commander αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος περιλαμβάνει ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών ήταν σύμφωνα με τον ιατροδικαστή το βρέφος που βρέθηκε παγωμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου, ενώ διαπιστώθηκαν τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους. Μετά τα ευρήματα του ιατροδικαστή, οι αρχές σχηματίζουν δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας για τους συλληφθέντες από το διαμέρισμα στην Κυψέλη. Άγνωστες παραμένουν μέχρι στιγμής η ταυτότητα και η αιτία θανάτου του άνδρα σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, Θεσσαλονίκη. Φως στις συνθήκες θανάτου θα ρίξει ιατροδικαστική εξέταση. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από ρωσικό βαλιστικό πλήγμα σε σιδηροδρομική εγκατάσταση στο Κίεβο. Στα αθλητικά, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει σήμερα τη Ρόμπιν Μοντγκόμερι στο US Open. Ο Γάλλος επιθετικός Ουσμάν Ντεμπελέ θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Paris Saint-Germain ως το καλοκαίρι του 2030.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Σχολείο, μουστάκα. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο, μουστάκα. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα και με τεράστιο πάρκινγκ.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα σας. Καλό μήνα να έχουμε, παιδιά. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: Και καλό φθινόπωρο, όλα τα καλά, υγεία, δύναμη.
0: Τα κεφάλια μέσα, Θανάση Φουσκίδη στο ένα κεφάλι.
1: Στέλλα Καντώνα, εδώ στο Παραπολιτικά FM 90,1 και στο εκείνη και εγώ της Τρίτης. Πρώτη ημέρα, ημερολογιακά τουλάχιστον, του φθινοπόρου.
0: Προσπαθώ κάπως, παιδιά, να τον συντονίσω, να το εξηγήσω ότι έχει έρθει Σεπτέμβρη, φθινοποράκι, κάπως η κατάσταση να μαζευτεί όσο γίνεται.
1: Εγώ μαζεμένος ήμουν εξ αρχής.
0: Εσύ είσαι μαζεμένος.
1: Να τα πεις σε αυτά σε άλλους που λένε πόσο στεναχωριόμαστε, πού είσαι καλοκαίρι. Και το καλύτερο και ποιο είναι.
0: Αυτό, γιατί στεναχωρεί δεν μπορείς να μου εξηγήσεις. Εγώ... Τι στεναχωρεί είναι αυτή που τους έχει πιάσει.
1: Έλατε.
0: Όλα τα πράγματα δεν τελειώνουν κάποια στιγμή.
1: Έρχεται το καλοκαίρι, έρχεται και ο χειμώνας. Μετά είναι οι ίδιοι που λένε μετά τα Χριστούγεννα ότι πω, τέλειωσε η ωραιότερη εποχή του χρόνου. Διαλέξε, ποια είναι η ωραιότερη εποχή του χρόνου. Το καλοκαίρι ή τα Χριστούγεννα.
0: Ή το, όπως το λένε, οι απόκριες.
1: Και να πω ότι έχει κάνει διακοπές του τύπου Καναδίμηνο, ας πούμε, έχει γυρίσει καλή ώρα που κάναμε πλάκα για σένα. Όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Τα μισά του Ιουνίου και τα Δωδεκάνησα. Να πω ρε παιδί μου, σου έλειψε. Και δεν έχεις σημασία. Πράγμα σου έλειψε. Άμα πας εξοχικό σου στη Λούτσα, τι σου έλειψε, ρε άνθρωπο. Τι σου έλειψε, δηλαδή, έλεος.
0: Τώρα δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Ήθελε να πει εδώ ο ποιητής.
1: Όχι, στη Λούτσα θα ήθελα να έχω
0: σπίτι. Ότι εγώ είμαι το πρότυπο που κάνει διακοπές 2 μήνες και εκείνος ο εργάτης που πηγαίνει τίποτα μέχρι το εξοχικό του. Αυτά είναι αστεία πράγματα, καταλαβαίνετε. Αλλά βεβαίως ξεκινάμε με γέλιο και κέφι.
1: Και τίποτα άλλο. Δεν έχουμε και εξοχικό στη Λούτσα όπως άλλοι. Ούτε σχηματικά δεν μπορεί να το
0: πει. Ούτε στο πορτοράφτη πουθενά. Τώρα ξεκινάμε με κέφι. Δεν θέλουμε να σα πάρουμε έτσι. Με τα μούτρα, γιατί τραβάτε που τραβάτε ζόρι όπως τραβάμε και εμείς για το πάρκινγκ, την κίνηση, ενώ δεν έχουμε φτάσει ούτε καν στις 10 Σεπτέμβρη. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Για τα ζόρια, τα καλά, τα κακά, ό,τι ποθεί η καρδούλα σας, καλείτε στο 211 1080 880. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Αν μπορούμε να το λύσουμε το θέμα, ευχαρίστως. Αν δεν μπορούμε να το λύσουμε εμείς, και η δουλειά μας αυτή είναι να το λύσουν άλλοι βέβαια, αλλά είμαστε η γέφυρα. Πάλι εκεί καλείτε. Radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Θα πούμε τα πάντα για τα όσα είπε πριν από λίγη ώρα εδώ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για την κυρία Κουφονικολάκου, για τα πασοκικά. Όχι, τα πασοκικά θα τα πούμε στη δική μας εκπομπή. Έχουμε τον κύριο Τσουκαλά καλεσμένο και βεβαίως τον κύριο Σκορδά, τον πρώην υφυπουργό, για να δούμε τι γίνεται με αυτό το κόμμα Σαμαρά, γιατί είχαμε και τον κύριο Καρατζαφέρη σήμερα που είπε διάφορα και ενδιαφέροντα.
1: Στενός συνεργάτης ο κύριος Σκορδάς, α πούμε, του κύριου Σαμαρά, για όσους δεν θυμούνται. Πιθανότατα και υποψήφιος με τον υποσύσταση πολιτικό φορέα του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Παναγιώτης Κάτσιος, πριν πούμε οτιδήποτε, ξεκινάμε με το στίγμα της μέρας που, κατά τη γνώμη μας, την ταπεινή πάντα. Για όσους κυκλοφορείτε στους δρόμους, ήταν η κορυφαία τάκα Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Τα είπε ο υπουργός με το όνομά του στα θέματα, για να μην έχουμε τίποτα έτσι ψευδεστήσεις, παρεστήσεις, όχι δεν έχουμε. Το είπε, το έδωσε το στίγμα.
2: Αυτός ο κόμβος, τέλος πάντων, που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
3: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
2: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα.
3: Για να λύσεις ακριβώς.
2: Θα εξαφανίσει.
3: Το θέμα του Κηφισού είναι δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούριος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα, τότε θα λυθεί το θέμα.
4: Και τι είναι εδώ πέρα, είπαμε?
5: Θημαριά.
4: Θημαριά, και τι είναι αυτή η Θημαριά?
5: Α, χωριουδάκι.
4: Χωριουδάκι,
5: Χωριουδάκι, αλλά κόμβος.
4: Ορίστε.
5: Κόμβος, λέω.
4: Α, είναι κόμβος. Αν πέμπω τότε να ησυχάσω, πω απολολότα σε κόμβο πέσαμε.
1: Οι απολολότες λολότες. Το θυμάσαι, οι απολολότες λολότες. Λοιπόν,
0: για όσους... Το κέφι, παιδιά, μεγαλώνει. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει.
1: Πάντα επίκαιρο ο αείμνησης ο λογοθετήδης, έτσι. Με εκείνη την ταινιάρα, πολύ ωραία ήταν, που έφυγε με τον παράνομο δεσμό για να πάει με το τρένο στη Θεσσαλονίκη. Θυμάστε.

0: Λοιπόν, έδωσε την είδηση ο υπουργός. Τι είπε?
1: Ποια είδηση είναι διπλή?
2: Ποια είδηση είναι, Θανάση? Μας ακούει τώρα ο κόσμος που είναι μέσα στα αμάξια και τραβάει τα μαλλιά του.
0: Αυτό λέω. Η είδηση είναι διπλή. Ότι πρώτον δεν έχουμε αποφάσεις θαύματα για τον Κηφισό, δεν μπορούν να υπάρξουν, δεν μπορούν να προκύψουν, άρα και λύσεις θαύματα. Και τι είπε? Όλα θα λυθούν όταν μπούμε στη διαδικασία να υλοποιήσουμε ως ελληνική πολιτεία το δρόμο αυτό που θα.
2: Θα πηγαίνει προς τη Θήβα, κάπου προς τη Θήβα.
0: Θα παρακάμπτει από τη Θήβα, ρε παιδί μου, και θα βγαίνουμε.
2: Καταλαβαίνω. Ναι. Ωραία, παιδιά.
0: Τι σου κάνει ο άνθρωπος?
2: Συνεχίζουμε.
0: Όχι, γιατί, αλήθεια,
2: να πούμε όντως καμία είδηση τώρα. Για όσους είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, δεν χάνετε ποτέ. Για του λόγου το αληθές, θα πάμε να ακούσουμε την είδηση που όντως έδωσε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Θυμάστε, πριν από κάποιο καιρό υπήρχε ένα πολιτικό φλερτ, το λεγόμενο, προς το Πασόκ. Δηλαδή θέλανε, ρε παιδί μου, λέγανε ότι ο μόνος σοβαρός κυβερνητικός εταίρος για μας είναι το Πασόκ, και Πασόκ δεν θέλανε. Σήμερα, εδώ στους σκουρίδες και στους ξενάκηδες, στους γείτονες, πριν από λίγα λεπτά, ο κύριος Γεωργιάδης είπε κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχει το ενδιαφέρον του, θα πάρουμε απάντηση από τον κύριο Τσουκαλά. Να το ακούσουμε, μπορούμε?
3: Η ανακοίνωση Πασόκ είναι μνημείο ανοησίας. Ακούστε τι προτείνει κόμμα που έχει κυβερνήσει, κόμμα που θέλει να ξανακυβερνήσει και κόμμα που έβαλε πλάτη για τον αγνώριο για να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη.
4: Και κόμμα λέει, με το οποίο μπορεί να συγκυβερνήσετε μετά όμως.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει, όποιος πληρώνει το χρέος του είναι βλάκας. Αυτό λέει πρώτος Πασόκ.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσετε.
4: Εσείς λέγατε παλιότερα.
0: Συγγνώμη, εσείς λέγατε παλιότερα ότι αν υπάρχει ένα κόμμα, αυτό είναι το Πασόκ.
3: Μα είναι δυνατόν να συγκυβερνούμε με κόμμα που λέει να καταστραφεί η Ελλάδα? Είναι δυνατόν να ψηφίσει κόμμα για να κάνει συγκυβερνή με κόμμα που θέλει να ξαναγίνει σε μνημόνια?
2: Είναι δυνατόν.
0: Εγώ τώρα θα τρελαθώ.
2: Είναι δυνατόν.
0: Και ξέρεις τι γίνεται.
2: Δεν τρέπεσαι λίγο?
0: Με το Κηφισό που λέγαμε νωρίτερα, υπάρχει και μια παράμετρος της λογικής. Ότι είναι πολύ περισσότερα τα αυτοκίνητα. Άρα, ρε παιδί μου, τι να σου κάνει. Εδώ πέρα με τους πολιτικούς, τραβάσα μαλλιά σου.
2: Εγώ διαφωνώ μαζί σου. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και να μου λες εσύ εμένα τι θα σου κάνει. Τότε δεν υπάρχει λόγος να βγει και να αναφερθεί στο θέμα. Δεν μου λέει κάτι.
0: Δεν υπάρχει μια παράμετρο συγκεκριμένη, ωστόσο, ότι είναι πολύ περισσότερα τα αυτοκίνητα.
2: Τότε γιατί συζητάμε για την τεχνολογία του AI, όχι, για τον κόμπο, για την τροχιά, για το ένα, για το άλλο? Για να μου λέει ο αρμόδιος υπουργός ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
0: Είπε ο αρμόδιος υπουργός ότι η μόνη λύση για να μην γελιόμαστε και για να μην κοροϊδευόμαστε είναι ένας νέος κόμβος.
2: Θα αλλάξετε χώρα.
0: Είναι ένας νέος κόμβος.
2: Τουλάχιστον ο Κυρανάκης, έλεγε ο άνθρωπος μέχρι πρότινος, όταν ήταν στο μεταφορών, εγώ προτείνω να σηκωθείτε να πάτε να μείνετε αλλού. Αν σας είναι εύκολο, γιατί έχουμε μαζευτεί πολύ.
0: Είπε ο άνθρωπος ότι η μόνη λύση είναι νέος κόμβος. Αυτό ήταν παράλογο.
2: Κάπου εκεί στη Δίβα.
0: Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι είναι πολύ περισσότερα τα αυτοκίνητα. Άλλοι οι δρόμοι για το Δίβα. Εδώ πέρα η Αττική Οδός, το λέγαμε μαζί, επανειλημμένως το έχουμε πει. Ότι εδώ και η Αττική Οδός, που είναι ο πιο σύγχρονος δρόμος, μποτιλιάρει.
2: Για τον Άδωνη τι έχεις να πεις?
0: Για τον Άδωνη τώρα. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια λογική σε αυτό που είπε ο υπουργός. Αν και μέχρι θα συμφωνήσω με τη Στέλλα, γιατί θες να ακούσει πιο συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά υπάρχει και παράμετρος λογικής.
2: Επειδή υπάρχει παράμετρος λογικής και μας έλεγε ότι θέλει το Πασόκ πριν από λίγο καιρό.
0: Το θέατρο του παραλόγου ακριβώς. Καταρχήν, ο Άδωνης δεν ήταν εκείνος ο οποίος αποθέωνε το μνημόνιο? Λέει ευτυχώς που στην Ελλάδα είχαν γίνει μνημόνια για να μπούμε σε μια σειρά. Αυτό δεν έλεγε?
2: Ισχύει αυτό.
0: Τώρα το γυρίζει και αυτό.
2: Όχι, σου λέει, ρε παιδί μου, ότι θέλουν αυτοί να μας επαναφέρουν σε σκοτεινές, okay, κακές περιόδους. Τέλος πάντων, την ώρα που εμείς εδώ έχουμε βγάλει
0: πάντως
2: την χώρα από το μνημόνιο και έχουμε ανακάμψει.
0: Πάντως το έλεγε. Πάντως το έλεγε ότι ευτυχώς που ήρθε το μνημόνιο να μπούμε ως χώρα σε μια σειρά. Πάει αυτό, φεύγει. Δεύτερον και κυριότερον, γιατί αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο κάθε. Και το κάθε προβεβλημένο στέλεχος που σκέφτεται την επόμενη μέρα, ήδη θα πω εγώ, να αποτελεί και επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας?
2: Καλά, κοίτα, το ότι αποτελεί θέση επίσημη της κυβέρνησης, έχουμε δει κατά καιρούς ότι απέχει παρασάγκας από αυτά που λέγονται δημοσίως, είτε από βουλευτές είτε από προβεβλημένους κυβερνητικούς. Το έχουμε δει αυτό στο πρόσφατο παρελθόν. Τώρα, τι να σας πούμε, να πούμε για την ιστορία τότε με το ασυμβίβαστο. Να πούμε για την ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διάφορα έχουν κατά καιρούς έτσι. Να πούμε και για τον Σαμαρά, δεν λένε όλοι το ίδιο, έτσι. Ο κύριος Φλωρίδης, για παράδειγμα, χθες έλεγε ότι θέλει να βλάψει την παράταξη από την οποία προέρχεται. Άλλοι υπουργοί είναι σε μια πιο light γραμμή, ας πούμε.
0: Πάντως, να πούμε το εξής. Ότι.
2: Γιατί Πασόκ, είπε και για τον Σαμαρά ο Άδωνης, για αυτό το.
0: Ναι, θα το πάμε και σε αυτό. Το Πασόκ. Εμοιραία, ρε παιδί μου, παραμένει μια λογική, μιας και πιάσαμε τη συζήτηση του παράλογου και της λογικής, μια λογική λύση συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, εάν δεν βγουν τα κουκιά.
2: Μήπως θέλει κάτι άλλο η Νέα Δημοκρατία, αν δεν είναι αυτοδύναμη?
0: Τι θέλει?
2: Κάτι άλλο. που να λέγεται αλλιώς.
0: Εκτός και αν.
2: Τσίπρας δεν θα λέγεται, Πασόκ δεν θα λέγεται.
0: Εκτός και αν. Και αν υπόθηκε, ρε παιδί μου, ότι Σεπτέμβρης που είναι, η στρατηγική είναι να μπούμε στη διαδικασία να λέμε αυτοδυναμία ή χάος ή θάνατος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ναι. Αυτό. Πάμε.
2: Κάτι άλλο θέλω να πούμε πριν φύγουμε για διαφημίσεις. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ εδώ του συναδέλφου Θανάση Φουσκίδη. Εξαιρετικό. Για μαρά, δεν λένε όλοι το ίδιο, έτσι. Ο κύριος Φλωρίδης, για παράδειγμα, χθες έλεγε ότι θέλει να βλάψει την παράταξη από την οποία προέρχεται. Άλλοι υπουργοί είναι σε μια πιο light γραμμή, ας πούμε.
0: Πάντως, να πούμε το εξής. Ότι.
2: Το γιατί Πασόκ, πήγε για το Σαμαρά ο Άδωνης, γι' αυτό
0: ναι,
2: το λέω.
0: Θα το πάμε και σε αυτό. Το Πασόκ, εμοιραία ρε παιδί μου, παραμένει μια λογική, μιας και πιάσαμε τη συζήτηση του παράλογου και της λογικής, μια λογική λύση συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, εάν δεν βγουν τα κουκιά.
2: Μήπως θέλει κάτι άλλο η Νέα Δημοκρατία, αν δεν είναι αυτοδύναμη.
0: Τι θέλει.
2: Κάτι άλλο. Που να λέγεται αλλιώς.
0: Εκτός και αν.
2: Τσίπρας δεν θα λέγεται, Πασόκ δεν θα λέγεται.
0: Εκτός και αν.
2: Και
0: αν υπόθηκε, ρε παιδί μου, ότι Σεπτέμβρης που είναι, η στρατηγική είναι να μπούμε στη διαδικασία να λέμε αυτοδυναμία ή χάος ή θάνατος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ναι. Αυτό. Πάμε.
2: Κάτι άλλο θέλω να πούμε πριν φύγουμε για διαφημίσεις. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ εδώ του συναδέλφου Θανάση Φουσκίδη. Εξαιρετικό. Για όσους δεν

0: Τι άλλο. Που να λέγεται αλλιώ.
1: Εκτό κι αν.
0: Τσίπρα δεν θα λέγεται, Πασόκ δεν θα λέγεται.
1: Εκτό κι αν. Και αν υπόθηκε, ρε παιδί μου, ότι Σεπτέμβρη που είναι η στρατηγική είναι να μπούμε στη διαδικασία να λέμε αυτοδυναμία ή χάο ή θάνατο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ναι. Αυτό. Πάμε.
0: Κάτι άλλο θέλω να πούμε πριν φύγουμε για διαφημίσει. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ εδώ του συναδέλφου Θανάση Φουσκίδη. Εξαιρετικό. Για όσου δεν πήρατε στα χέρια σα την εφημερίδα, αυτά χάνετε. Όσοι δεν την παίρνετε την εφημερίδα. Τύχη και δεν την παίρνετε. Ευτυχώ είστε λίγοι. Που έχει να κάνει με τα σενάρια των ανασχηματισμών για κάποιες εισηγήσεις που δέχεται ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο έτσι με γαργάλισε. Γιατί θέλω να σου πω ότι εγώ που ξέρω ότι δεν το κατέχω αυτό το ρεπορτάζ, αλλά κάτι που έτσι ψηλό πιάνω εκεί. Υπάρχει ένας κόσμος που έχει μια ζέση να το ξαναδεί το Υπουργείο. Κατάλαβες, να το ξαναπάρει, ρε παιδί.
1: Καλά, και πέρα από αυτό.
0: Τώρα θα μου πεις παραδοσιακά υπάρχει κόσμος που στην τελική ευθεία για την κάλπη θέλει να είναι υπουργοποιημένος, γιατί του είναι και πιο εύκολο στην εκλογική του περιφέρεια.
1: Το
0: ερώτημα είναι πόσες πιθανότητες υπάρχουν όντως να κάνει μία, δύο, τρεις κινήσεις ο κύριος Μητσοτάκης, ας πούμε τέτοιες.
1: Κοίταξε να δεις. Το τι πιθανότητες υπάρχουν δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι.
0: Ότι όντως υπάρχουν.
1: Ότι δέχεται εισηγήσεις προκειμένου να προχωρήσει σε αλλαγές στο υπουργικό σχήμα με φόδο την προεκλογική περίοδο που έρχεται. Και με δεδομένο ότι ο ίδιος έχει προαναγγείλει ότι θα πάμε σε εκλογές στην Άνοιξη, προκειμένου και μάλιστα προς το τέλος της Άνοιξης, δηλαδή μετά το Μάρτιο.
0: Ωραία, Άνοιξη θα περάσουμε, παιδιά.
1: Προκειμένου, ρε παιδί μου, να επιτεθούν δύο στόχοι. Αφενός επικοινωνιακά να δημιουργηθεί, εν πάση περιπτώσει, μια ανακατοσούρα. Αφετέρου να αξιοποιηθούν πρόσωπα από περιοχές οι οποίες κρίνονται εξαιρετικά σημαντικές για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα και για να υπάρξει και μια εικόνα, ξέρεις, προώθησης των μεταρρυθμίσεων που θα εξαγγείλει από τη ΔΕΘ.
0: Τέλεια.
1: Και να έχουν ένα εξάμεινο μπροστά οι μεταρρυθμιστές να κινηθούν, κατάλαβες.
0: Και κάπως έτσι θα φύγουμε για διαφημίσεις. Μείνετε στην ακρόαση, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής.
1: Έτσι μελωδικά, πολύ ωραίο τραγουδάκι, η διασκευή της Ιρούς αυτό, έτσι, από ιταλικό κομμάτι.
0: Πολύ σωστά. Τώρα από την Ιρό στον Άδωνη Γεωργιάδη θα χρειαστεί έτσι λίγο μια...
1: Εντάξει.
0: Θα κάνουμε μια μετάβαση, ομαλά-ομαλά, επειδή έχουμε προαναγγείλει ότι σε πολύ πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Σκορδά. Θέλουμε, για όσους έχετε μπει τώρα στην ακρόαση, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε πριν από λίγα λεπτά εδώ στα παραπολιτικά ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή το κόμμα του κύριου Σαμαρά, και αμέσως μετά θα πάμε να καλημερίσουμε τον πρώην υφυπουργό.
2: Με τον κύριο Σαμαρά κυβερνούσατε?
3: Όταν ο κύριο Σαμαρά κάνει κόμμα, θα με ξαναρωτήσετε. Προσωπικά ακόμα κόμμα δεν βλέπω. Και αν κάνει κόμμα και ξεκινήσει το κόμμα του βρίζοντα τη Νέα Δημοκρατία, δεν βλέπετε καλά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Θανάση Σκορδά. Καιρό έχουμε να τα πούμε, κύριε Σκορδά. Τι κάνετε?
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Πώς είστε?
4: Καλό μήνα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Χαρά μας που σας ακούμε. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από το βασικό. Επειδή έχουν υποθεί πολλά, έχουν γραφτεί άλλα τόσα. Θα το κάνει το κόμμα τελικώς ο κύριος Σαμαράς ή εκβιάζει, όπως λένε κάποιοι άλλοι?
4: Κοιτάξτε, μακριά από το Σαμαρά η λογική των εκβιασμών. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα είναι γεγονός, δεν θα είναι η αναγγελία ενός ακόμη κόμματος, αλλά η ατζέντα που θα βάλει και η πολιτική πρόταση που θα κάνει προς την κοινωνία. Άρα θα έλεγα ότι το θέμα είναι πότε θα κρίνει ότι έχει οριμάσει αυτή η επεξεργασία για να μπορέσει να πάει και στο επόμενο στάδιο των ανακοινώσεων.
1: Τώρα, προχθές μάλλον βγήκε ο κύριος Τσούτσιας, ο πολύ στενός συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά, και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία η σημερινή θυμίζει κάτι μεταξύ Λαός και Πασόκ. Αυτό, η ατάκα του αυτή, η τοποθέτησή του αυτή, προκάλεσε αντιδράσεις ακόμα και από πρόσωπα τα οποία όχι μόνο δεν έλεγαν τίποτα για τον κύριο Αντώνη Σαμαρά αρνητικό, κρατούσαν αποστάσεις, αλλά μιλούσαν και με θετικά λόγια για την κοινή τους πορεία στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας κάποτε. Άνοιξε ωστόσο η τοποθέτηση αυτού του νοσικού του αιώλου. Για παράδειγμα, μας είπε χθες ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου ότι εγώ πράγματι αναδείχθηκα και έχω υποχρέωση προσωπική στον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς είχε πει για τον κύριο Παπασταύρου ότι δεν έκανε έχει η Ελλάδα, σαν και αυτό θα ήταν καλύτερη. Είμαι σήμερα Πασόκος. Η κυρία Νίκη Κεραμέως αναδείχθηκε επί κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Είναι σήμερα Πασόκ επίσης? Θα πάω μετά στο λαό, είναι μια άλλη υπόθεση.
4: Κύριε Φουσκηδή, είστε πολύ έμπειρος και νομίζω ότι το πραγματικό ερώτημα είναι άλλο. Κανείς δεν μπορεί να προσποιείται ότι δεν υπάρχει μια πολιτική πραγματικότητα στην οποία ουσιαστικά αναφέρθηκε με τον α ή β τρόπο, εν πάση περιπτώσει, αυτό το κρίνει ο καθένας, ο Νίκος Τσούτσιας. Η πολιτική πραγματικότητα δεν είναι η διεύρυνση των προσώπων. Αυτή πάντα γινόταν στις μεγάλες παρατάξεις και κανείς δεν διαφωνεί επί της αρχής με αυτό. Αυτό για το οποίο συζητάμε και αυτό το οποίο έχει πει όχι μόνο ο Σαμαράς, αλλά πολλές φορές και ο άλλος πρώην Πρωθυπουργός, ο Καραμαλής, είναι η μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η απώλεια της ψυχής της. Είναι η υιοθέτηση μιας ατζέντας που δεν είναι συμβατή με τις αρχές και τις αξίες της παράδοσης.
1: Την οποία υπηρετούν και τα στελέχη αυτά. Γιατί, για παράδειγμα, είναι εύλογο το ερώτημα. Δηλαδή, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Πλεύρης που επί Αντώνη Σαμαρά ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία.
3: Προφανώς, με αυτό είναι ένα γεγονός, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.
1: Σήμερα είναι, τότε ήταν καλή και σήμερα δεν είναι.
4: Όχι, κοιτάξτε, δεν είναι αυτό το ερώτημα. Ο Σαμαράς,
1: δηλαδή, τότε κάνανε πώς να το πω, κάνανε μια πατριωτική πολιτική, για παράδειγμα, και σήμερα δεν κάνουν μια πατριωτική πολιτική.
4: Θα σας απαντήσω. Ο Σαμαράς δεν λέει όχι στη διεύρυνση, δεν λέει όχι στη συνεργασία. Ο Σαμαράς λέει ότι δεν μπορείς να αλλάζεις την πολιτική ταυτότητα μιας παράταξης. Και εγώ λέω, όταν ήρθε ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης και οποιοσδήποτε άλλος στη Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία είχε υιοθετήσει κάποια woke agenda? Η πολιτική αυτή, στους οποίους αναφερθήκατε, είχαν ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα. Αυτό το υπηρετούν με συνέπεια όταν κάνουν σεμινάρια στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το γιατί πρέπει να υπερψηφιστεί ο νόμος για το γάμο των ομόφυλων.
0: Ναι, αλλά κύριε Σκορδά, τώρα εσείς εστιάζετε μόνο στο γάμο για τα ομόφυλα.
4: Η μετάλλαξη και την
0: μόνο αυτό αφορά όμως τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ βλέπουμε ότι ενισχύεται η εθνική άμυνα. Βλέπουμε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στα της εξωτερικής πολιτικής. Βλέπουμε κάποιες πρωτοβουλίες, η κυβέρνηση ετοιμάζεται για μια σειρά φοροελαφρύνσεων στη ΔΕΘ. Θέλω να πω, όλα αυτά για εσάς δεν παίζουν κάποιο ρόλο? Γιατί βλέπω ότι εστιάζεται μόνο στο στο κομμάτι με το γάμο των ομόφυλων.
4: Όχι, δεν εστιάζω εκεί. Αν μου επιτρέπετε, προφανώς όταν κάτι είναι σωστό και γίνεται, το λέμε και το αναγνωρίζουμε.
0: Εκεί πιστεύετε ότι γίνονται κάποια σωστά ή πάει όλο λάθος, κατά τη γνώμη σας?
4: Δεν πάει όλο λάθος. Θα σας πω όμως τι γίνεται και αυτή τη στιγμή θέλετε ή κάνετε ότι δεν θέλετε να το δείτε. Και το λέω με καλή πρόθεση για να μην παρεξηγηθώ.
1: Όχι, εμείς ρωτάμε.
4: Μπερδεύετε. Τις αμυντικές προμήθειες με την αμυντική στρατηγική. Yeah. Οι αμυντικές προμήθειες καλόν είναι να γίνονται. Αλλά πότε? Όταν υπηρετούν μια αμυντική στρατηγική που έχει πιστικότητα στο αποτρεπτικό της δόγμα. Και εγώ σας ρωτάω, έχει πράγματι κάνει εξοπλισμούς η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια και καλώς τους κάνει. Πείτε μου μία θέση στην οποία η Τουρκία επαναχώρησε επειδή φοβήθηκε τους εξοπλισμούς.
0: Γιατί περιμέναμε να επαναχωρήσει η Τουρκία?
4: Μα γι' αυτό δεν ενισχύεται μία
0: Εμείς επαναχωρούμε στις θέσεις μας.
4: Με ρωτήσατε σε τι κάνουμε κριτική, τι βλέπουμε με μία επιφύλαξη. Εγώ λέω λοιπόν ότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μία απόσταση της κυβερνητικής πολιτικής όλα αυτά τα χρόνια από αυτό το οποίο ήταν το αξιακό πλαίσιο και το προγραμματικό πλαίσιο, αν θέλετε, αυτής της παράταξης. Να μιλήσουμε, αν θέλετε, για την οικογένεια και το στεγαστικό και το δημογραφικό. Ήδη αυτό το φρικτό έγκλημα με το παιδάκι στην Κυψέλη που αποκαλύφθηκε χθες προχθές βάζει από μόνο του μια σειρά από ζητήματα. Πρώτον, οι αρχές είχαν αυτά τα παιδιά υπό επιτήρηση στο παιδόν και ο φερόμενος ως πατέρας πήγε και τα πήρε από το νοσοκομείο και δεν ίδρωσε το αυτή κανενός. Πού ήταν το Υπουργείο Οικογένειας? Μιλάμε για μια κατάσταση συμβίωσης μέσα σε ένα σπίτι ατόμων διαφόρων εθνικοτήτων και διαφορετικών σεξουαλικών προσανατολισμών, τα οποία κάνανε τα όσα έσχυε.
0: Αυτά συνεβράν πάντα, κύριε Σκορδατορά.
4: Όχι, μισό λεπτό. Αυτό είναι μια... Η χώρα έχει πλέον Υπουργείο Οικογένεια. Μου λέτε, σας παρακαλώ, τι ακριβώς ενέργειες έκανε για να αποτρέψει αυτή την κατάσταση.
1: Για να μην ξεφεύγουμε λίγο, το καταλαβαίνω, έχει μιλήσει ο κ. Σαμαράς για το δημογραφικό. Απλώς επειδή είναι πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, έχει συγκεκριμένα πεπραγμένα στη διάρκεια της πρωθυπουργίας του. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, επί Αντώνη Σαμαρά, η Τουρκία είχε επαναχωρήσει σε αυτές για τις οποίες συζητούμε σήμερα? Ή μήπως δεν υπήρχαν με την Τουρκία διερευνητικές επαφές? Ο κ. Βενιζέλος, που ήταν τότε και υπουργός εξωτερικών, δεν ήταν υπέρ της προσέγγισης με την γειτονική χώρα? Δηλαδή, θέλω να πω, και μάλιστα σε μια περίοδο που λόγω και των οικονομικών καταστάσεων η Ελλάδα δεν εξοπλιζόταν όπως εξοπλίζεται σήμερα.
4: Φυσικά και συνομιλούσε και η κυβέρνηση Σαμαρά και κάθε κυβέρνηση σας.
1: Τι είχε αλλάξει? Ποιο είναι το επίτευγμα στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Σαμαρά που δεν υφίσταται σήμερα? Αυτό ρωτάω.
4: Ναι, δώστε μου όμως τη δυνατότητα να απαντήσω.
1: Βέβαια, όσο θέλετε.
4: Εγώ έχω αρθρογραφήσει για το συγκεκριμένο θέμα και έχω πει ότι πράγματι ο Σαμαράς υπέγραψε 25 συμφωνίες με τον Ερντογάν το 2013 όταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά την ίδια περίοδο η χώρα δεν εγκατέλειπε την αποτρεπτική της στρατηγική ούτε τις διεθνείς της συμμαχίες. Αντιθέτως οικοδομούσε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο στην περιοχή. Και ήρθε το γεγονός του Μπαρμπαρός στην Κύπρο το 2014 που επιβεβαίωσε το πώς έβλεπε ο Σαμαράς και πώς υπηρετούσε αυτή την πολιτική. Πήγε επί τόπου στην Κύπρο και συμφώνησε με τον τότε πρόεδρο της Κύπρου, τον κύριο Αναστασιάδη, στη διακοπή των διακινητικών συνομιλιών. Αυτό ήταν μια συγκεκριμένη πράξη αποτροπής. Και η Τουρκία απέσυρε τον Μπαρμπαρός, όπως ξέρετε, στη συνέχεια.
0: Να πω τώρα κάτι, κύριε Σκορδά, επειδή χθες φιλοξενήσαμε εδώ τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου και ο ίδιος είπε ότι θεωρεί πως τα όσα υπόθηκαν από πλευράς Τσούτσια δεν εκφράζουν τον κύριο Αντώνη Σαμαρά και πως ο ίδιος δεν τα πιστεύει. Συμμερίζεται αυτή την άποψη?
4: Εγώ δεν θα σχολιάσω ούτε το τι είπε ο κύριος Τσούτσιας ούτε το τι είπε ο κύριος Παπασταύρου. Ο καθένας όταν είναι δημόσιο πρόσωπο έχει το λόγο
0: του. Πιστεύετε όμως ότι ο κύριος Τσούτσιας, επειδή έδωσε αυτή την εφόλη συνέντευξη και είναι πολύ στενός του συνεργάτης, ότι τον εκφράζει τον κύριο Σαμαρά?
1: Περί λαός και Πασόκ, έτσι, γι' αυτό έχει
0: μιλήσει. Για όλα, συγγνώμη. Ναι.
4: Κοιτάξτε, περιέγραψε κάποια λάθος πραγματικότητα? Αυτό δεν είναι η κοινή αίσθηση σήμερα? Όταν μιλάτε με τον κόσμο, εσείς τι σας λένε οι πολίτες? Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θυμίζει σημειτικό Πασόκ? Ότι θυμίζει μια παραδοσιακή κεντροδεξιά παράταξη?
0: Τι
4: απαντήσεις εισπράτετε?
0: Να πω τώρα και κάτι άλλο τελευταίο. Επειδή έχουν ξεκινήσει και τα σενάρια για την επόμενη μέρα των εκλογών, σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη, έχετε αρθρογραφήσει και εσείς για περί συγκυβέρνησης ενδεχομένως. Θέλω να μου πείτε, θα μπορούσε δυνητικά την επομένη των εκλογών, αν ο κύριος Σαμαράς βεβαίως κάνει το κόμμα, να δούμε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό?
4: Κοιτάξτε, εγώ μίλησα και όχι μόνο εγώ, και μιας και αναφέρεστε στο συγκεκριμένο.
0: Τώρα λέω για εσάς, γιατί εσάς έχουμε.
4: Ναι, μίλησα και μιλάμε για πολιτική αλλαγή. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν αυτοαναιρετικό από τη μια να λέμε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και από την άλλη να θεωρούμε ως προτιμητέα λύση τη στήριξη Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία.
0: Όχι, λέω ως αναγκαία λύση. Μήπως.
4: Ναι, εγώ λέω ότι αν μιλάμε για κυβέρνηση συνεργασίας, πρέπει να μιλάμε και για το ποιος μπορεί να ηγηθεί σε μια τέτοια κυβέρνηση. Και ο Αντώνης Σαμαράς έχει δείξει από την περίοδο 12-14 ότι έχει την επάρκεια και την εμπειρία και να κυβερνήσει με συνέπεια και εμπιστοσύνη απέναντι σε μη όμορες, αν θέλετε, ιδεολογικά πολιτικές δυνάμεις. Και έχει αποδείξει όλη εκείνη την κρίσιμη περίοδο ότι ήταν ένας πρωθυπουργός αποτελεσματικός σε μια κυβέρνηση, ξαναλέω, που δεν ήταν ομοιογενής.
0: Άρα προϋπόθεση είναι να μην είναι ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός, αν το καταλαβαίνω.
1: Και να είναι ο κύριος Σαμαράς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
4: Ο κύριος Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας, γιατί όχι ξανακάνει.
1: Με ποια κόμματα, κύριε Σκορδά?
4: Αυτό θα το πει ο λαός, κύριε Φουσκή. Εγώ δεν προκαταλαμβάνω την πολιτική απόφαση του ελληνικού λαού. Εγώ λέω ότι η χώρα, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε 8-9 στους 10 πλέον σε όλες τις μετρήσεις, ότι χρειάζεται μια αλλαγή κατεύθυνσης. Και εσείς πείτε μου, μπορεί να είναι πιστική μια αλλαγή κατεύθυνσης εάν δεν συνοδεύεται και από αλλαγή προσώπων?
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι και με τη Νέα Δημοκρατία συνεξίσωση, ωστόσο, έτσι?
4: Δεν ξέρω καμία πολιτική δύναμη. Εδώ την περίοδο 12-15 η κυβέρνηση φτιάχτηκε με τη Δημάρ και το Πασόκ, με μη συγγενή ιδεολογικά κόμματα.
1: Μάλιστα. Αλλά το ερώτημα είναι, ο κύριος Σαμαράς δεν θα είναι πρώτο κόμμα όμως, ο νέος πολιτικός φορέας που θα ρηθεί, δεν θα είναι πρώτο κόμμα? Παρ' όλα αυτά λέτε ότι ο κύριος Σαμαράς θα μπορούσε να είναι μια ισχυρή υποψηφιότητα.
4: Εσείς το λέτε αυτό, εγώ καταλαμβάνω.
1: Με βάση τις μετρήσεις το λέμε, ναι. Όχι, για να δώσετε τι πλαίσιο συζητάμε, γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε
0: νομίζω
1: πολύ.
0: Νομίζω τα είπατε όλα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκορδά.
4: Ναι,
0: να είστε καλά, είστε ασαφέστατοι.
1: Όλα τα καλά, θα τα ξαναπούμε, κύριε Σκορδά. Χαρήκαμε που σας ακούσαμε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, όταν ο Μάικλ Τζάκσον πρωτοπαρουσίασε αυτό το τραγούδι το 1983 στο Motown, εκείνη την ιστορική εμφάνιση, έκανε το κόλπο που είναι σαν να περπατάει, ξέρεις, στον πάγο, το διάσημο Moonwalk. Δεν ξέρω εάν έχει κάνει ένα τέτοιο κόλπο και ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα από Σεπτέμβρη και μετά. Όχι για να χορέψει.
1: Για να περπατάει στη θάλασσα.
0: Για να χορέψει το Τζίπρα στο ταψί, που δείχνει να έχει πάρει κεφάλι στις δημοσκοπήσεις.
1: Κάπως έτσι θα καλωσορίσουμε στη νέα αυτή σεζόν τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Τσουκαλά.
2: Βρήκα καλή σεζόν.
1: Να είστε καλά.
2: Και εγώ ακούγα το τραγουδί, το θρίλερ, και επειδή το ακούνε οι κόρες μου, δεν ξέρω πώς να είναι τόσο θυμωδέ. Το ακούνε και οι κόρες μου συνέχεια όλο το καλοκαίρι.
1: Διαχρονικό.
2: Βάζαμε το θρίλερ.
0: Είναι και αισιόδοξο, διότι σε όλο αυτό το πανικό και σε όλο αυτό το χάος το μουσικό στο οποίο βρίσκονται καθημερινά οι νέοι άνθρωποι, να ξεχωρίζουν τα παλιά κομμάτια που μοιραία είναι και διαχρονικά. Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Απλώς το θρίλερ να μην το ζούμε, κύριε Τσουκαλά. Αυτό είναι το θέμα, καταλάβατε.
2: Για να μην το ζούμε, λοιπόν, κάνουμε αυτό που είπατε πριν.
1: Τι?
2: Πασόκ, Ανδρουλάκης, για να έχουμε σταθερότητα και μια άλλη.
1: Ναι, αλλά να πω κάτι πριν από λίγη ώρα.
0: Ανδρουλάκη σαν Μάικλ Τζάκσον τον οραματίζεται τώρα ο κύριος Τσουκαλά, σου κατάλαβε.
1: Να πω όμως κάτι πριν από λίγη ώρα εδώ στα παραπολιτικά. Πριν από λίγη ώρα εδώ στα παραπολιτικά, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι παιδιά, το Πασόκ θέλει να μας ξαναγυρίσει τα μνημόνια. Είναι δυνατόν εμείς να πάμε να συνεργαστούμε και να συγκυβερνήσουμε ένα τέτοιο κόμμα?
2: Θέλαμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Γεωργιάδη. Εμείς λοιπόν, προσέξτε, τον άκουσα τον Γεωργιάδη και χθες και νομίζω ότι επειδή ο κύριο Γεωργιάδη καταλαβαίνει, δεν είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, το κάνει επίτηδες. Επίτηδες παρουσιάζεται σαν άσχετος και λέει ασυναρτηστή. Ειδικά άκουσα το σχολιασμό του στην πρώτη στιγμή για το ιδιωτικό χρέος, όπου έδειχνε ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα, που δεν ισχύει.
1: Καταρχάς, θέλετε να ξαναγυρίσουμε στα μνημόνια, να ξεκαθαρίσουμε αυτό?
2: Στα μνημόνια, προσέξτε, αν γυρίσουμε, θα γυρίσουμε με τη χρεοκοπία των πολιτών που η Νέα Δημοκρατία κάνει πράξη, και θα γυρίσουμε γιατί δεν έχουμε καταφέρει να αφήσουμε την παραγωγικότητα. 7 χρόνια δεν έχουμε καταφέρει να μειώσουμε το έλλειμμα εξωτερικών συναλλαγών και να αντιστρέψουμε την αρνητική δημογραφική προβολή. Αυτή είναι η κίνδυνη που έχει η χώρα. Και έχουμε και πολύ μεγάλη διαφθορά, όπου ήταν ένα εγγενές στοιχείο, πράγματι υπήρχε διαφθορά και πριν το 10, ήταν μια από τις αιτίες. Ο πελατισμός και η διαφθορά έπρεπε να έχουμε μάθει, αλλά η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη έχει σπάσει κάθε ρεκόρ παυλοκρατίας. Άρα ο κ. Γεωργιάδης καλό είναι πριν μιλήσει να κοιτάζει τον καθρέφτη του ή αν όχι τον δικό του, τον κύριο Πρωθυπουργό. Δεύτερον, βέβαια, σε εκείνα τα οποία σχολιάζει τις δικές μας στρατιώτες για το ιδιωτικό χρέος, λέει ασυναρτησίες.
1: Επειδή ο κόσμος μπορεί να μην το έχει παρακολουθήσει αυτό που λέτε για το ιδιωτικό χρέος, επί της ουσίας σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία ότι με την πρόταση που έχετε εκπονήσει θα είχαμε στάση πληρωμών αν ίσχυε κάτι τέτοιο. Για την πληρωμή που αφορά στις οφειλές, για τα ληξιπρόθεσμα, για τις 120 δόσεις, για τη διαγραφή του χρέους.
2: Είναι πάρα πολύ απλό. 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προς αυξήσεων, αντί για 72 χωρίς κούρεμα, που λέει η Νέα Δημοκρατία, και λέμε. Σε κάποιες περιπτώσεις μεγάλων χρεών με συγκεκριμένο οικονομικό και κοινωνικό προφίλ να πληρώνει το 70% και το επόμενο 30% αν είναι συνεπής και τελειώσει η δεκαετία, σε κάποιες περιπτώσεις ένα μέρος να διαγράφεται. Αυτό που λέει ο Γεωργιάδης ότι καταστρέφει και δημιουργεί κακοπληρωτές, το κάνανε οι τράπεζες. Το λεγόμενο μοντέλο split and balance. Τότε δεν τον άκουσα να λέει οι τράπεζες δημιουργούν στρατιώτες κακοπληρωτές. Άρα, δεν το απαντάω εγώ καν. Αυτό που λέει, ξέρει ο ίδιος. Είναι άνθρωπος της αγοράς. Δεν λέω, τα λέει επίτηδες. Για τους λίγους που την αγορά την αντιλαμβάνονται. Άλλο αν ιδεολειπτικά είναι ενώ φιλελεύθερος, εξυπηρετεί συγκεκριμένους πολιτικές. Άλλοι θέλουν ότι δεν έχουν ιδέα. Αυτό καταλαβαίνει. Άρα επίτηδες το κάνει αυτό.
0: Στη ΔΕΘ που θα πάει και ο κ. Τσίπρας.
2: Δεν μας λέει όμως ο Γεωργιάδης το εξής. Γιατί το ίδιος είπε χθες. Συμφωνούσα, λέει, με το δικαίωμα προαίρεσης το 18 που ο Τζαβάρας το έλεγε. Τι το κάνανε.
0: Στη ΔΕΘ τώρα που θα πάτε πρώτα ο Θεός, μετά τον κύριο Τσίπρα, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, και μετά τον κύριο Μητσοτάκη, θα παρουσιάσετε κάποια μέτρα συγκεκριμένα? Για παράδειγμα, έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα, σας το υπενθυμίζω, και σε επίπεδο κοινοβουλευτικό και σε συζήτηση πολιτικών αρχηγών για το 13ο μισθό, τον οποίο έχετε εξαγγείλει εσείς ότι δεν τον έχετε κοστολογήσει. Αυτή τη φορά θα πάμε στη
2: ΔΕΗ. Δεν έχουμε κοστολογήσει, κανονικά. Τι
0: εννοείται.
2: 750 εκατομμύρια. Από τότε το έχουμε πει αυτό. Από πέρσι.
1: Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι 13ο, 14ο μισθό και συντάξει όλα μαζί.
2: Το 14ο που το έχω.
1: Τα κοστολογούν στο 8 δις. Τα κοστολογούν στο 8 δις.
2: Ακούστε. Η Νέα Δημοκρατία τι κάνει. Βάζει και 13 και 14.
1: Ισχύει αυτό που λέτε.
2: Και προσέξτε. Και ταυτόχρονα έρχεται και βάζει και εισφορές και φόρους και αναδρομικά κάθε χρόνο. Κάνει μια αλχημία και λείπει θέματα. Προσέξτε, για να καταλάβετε τώρα ότι μιλάμε για πολιτική εξαπάτηση. Βγαίνουμε και λέμε 7 Ιουλίου, λέει ο Ανδρουλάκης, 13η σύνταξη. Επιπλέον δαπάνει το 2000, τον επόμενο χρόνο, 420 εκατομμύρια. Γιατί λέει 540 δίνεται ήδη με 400 άρι, συν 420 τώρα και 840 σε 2 χρόνια. Λέει η Νέα Δημοκρατία, θα πέσουμε έξω αν δώσει το Πασόκ 420 εκατομμύρια σε κυβέρνηση αυτή τη χρονιά. Και μετά βγαίνουν στις φιλικές εφημερίδες επί ένα μήνα και λένε θα κάνει ο Μητσοτάκης 13η εθνική σύνταξη. Από 300 ευρώ 446. Αυτό ξέρετε η δαπάνη πόσο είναι. 320 εκατομμύρια. Άρα αντί για 420, 320. Τα 100 εκατομμύρια είναι αυτά που θα ρίξουν τη χώρα έξω.
0: Την πρόταση του κυρίου
2: Σκορδά. Και το λέω πολιτικά. Για πολιτικούς απατεών.
0: Την πρόταση του κυρίου Σκορδά, αν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση εργασίας, επειδή ξαναγίνει στο παρελθόν με επικεφαλή στον κύριο Σαμαρά, ανεξαρτήτως από ό,τι αντιλαμβάνουμε εκλογικών αποτελεσμάτων, αν το
2: εγώ
0: κόμμα.
2: Δεν κατάλαβα να λέει αυτό ο κύριος Σκορδάς. Εγώ κατάλαβα ότι ο κύριος Σκορδάς και ο κύριος Σιούτσικας λένε ότι εμείς θέλουμε να είμαστε η κυβερνητική εταίρη της Νέας Δημοκρατίας χωρίς το Μητσοτάκη.
0: Είπε ανεξαρτήτως κόμματος.
1: Δεν ξέρω καμία δύναμη με πρωθυπουργό Σαμάρα.
0: Επειδή ξαναγίνει στο παρελθόν με επιτυχία, όπως είπε ο ίδιος.
2: Μιλάμε για κυβέρνηση προοδευτική με κορμό το Πασόκ.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μιλάμε για κυβέρνηση συντηρητική.
0: Με Σαμαρά μέσα που το έχετε ξανακάνει κι εσείς.
2: Όχι. Εμείς μιλάμε, ξαναλέω, για κυβέρνηση.
0: Ως εταίρο, δεν λέω με πρωθυπουργό Σαμαρά, ως εταίρο σας λέω τώρα.
2: Κυβέρνηση προοδευτική. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που μπορεί, είτε με τον κύριο Σαμαρά, είτε με τον κύριο Βελόπουλο, είτε με την κυρία Λευτεροπούλου, να σχηματίσει κυβέρνηση, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Αν είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ, θα υπάρξει κυβέρνηση προοδευτική πάνω στο πρόγραμμα του Πασόκ.
1: Αν είναι πρώτο κόμμα ο Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, γιατί το λέτε αυτό.
2: Και αν είναι πρώτο κόμμα, είναι σαν να μου λέτε, αν είναι πρώτο κόμμα το ΚΚΕ.
1: Τώρα αστειεύεστε, φαντάζομαι.
2: Του
1: δημοσκόπου δεν του ακούτε, κύριε Τσουκαλά. Εμένα εντάξει, αφήστε με. Δεν ακούτε του δημοσκόπου.
2: Πριν δύο μήνες, εδώ μαζί ήμασταν.
1: Εσείς δηλαδή στις μετρήσεις είστε πιο μπροστά από τον Τσίπρα.
2: Το Πασόκ μπορεί να είναι τέταρτο και η Καρυφιανού τρίτη. Κύριε Καρυφιανού θα είναι στο 3%. Ο κύριος Τσίπρας επίσης ξεφουσκώνει. Στο επόμενο διάστημα θα δείτε το πραγματικό δίπολο. Δεν μπορεί να είναι μια δημοκρατία με κόμματα που αντίστοιχαν πλήν μηχανισμοί εξουσίας ή κόμματα κυρίως τηλεοπτικά. Υπάρχει κόσμος, πρόσωπα, προγράμματα. Το Πασόκ κυρίως είναι δύο επιλογές. Οι ριζικά παραδείγματα και φαίνεται. Γιατί φαίνεται και παράδειγμα ότι στο ιδιωτικό χρέος, στις συντάξεις, στην εξωτερική πολιτική, το Πασόκ στάγεται απέναντι. Όχι άλλα κόμματα που στην ουσία συμφωνούν με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Περιμένουμε και τις μετρήσεις μετά τη ΔΕΘ. Χαιρετούμε. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής και να επισημάνω και κάτι άλλο. Πρώτον, πες ότι ο Σαμαράς παίρνει ένα 7-8% σύλλογο. Σε πάω σε μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Θα επιβάλλει, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, καθώς δείχνουν τα πράγματα, στο 25 σου λέω, εγώ δεν σου λέω παραπάνω, σου πάω στο μικρό.
1: Δεν θα επιβάλλει, αλλά
0: στο μικρότερο ποσοστό
1: δεν θα
0: πιθανό.
1: Επιβάλλει, αλλά σου λέει ότι από τη στιγμή που και εσύ, φίλε μου, Μητσοτάκη, θα είσαι ψαλιδισμένος εκλογικά.
0: Ναι, αλλά το 25 με θα επιβάλλει στο 7 τον Πρωθυπουργό.
1: Σου λέω, δεν θα επιβάλλει, αλλά θα επικαλεστεί, άκουσε τι είπε ο κ. Σκορά, στην προτέρα εμπειρία του στο σκέλος, ας πούμε.
0: Όλη αυτή η συζήτηση, εμένα μου φαίνεται ότι είναι λίγο βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης. Γιατί μου παραπέμπει σε εκείνη την κουβέντα, θυμάσαι παλιότερα, στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο του 2023, που έλεγε ο Τσίπρας με ποιους θα συγκυβερνήσει, αν θα συγκυβερνήσει με τον Βαρουφάκη, αν θα συγκυβερνήσει με τον έναν ή με τον άλλον, και αυτό ευνοούσε τη Νέα Δημοκρατία. Κάτι αντίστοιχο γίνεται τώρα. Δηλαδή, ο ένας βγαίνει και λέει: μπορώ εγώ να είμαι πρωθυπουργός, έστω και αν πάρω 5% στις εκλογές, ο Σαμαράς. Το Πασόκ λέει: όχι, εμείς θα έχουμε το βασικό κορμό της διακυβέρνησης και οι άλλοι θα είναι γύρω μας. Ο Τσίπρας λέει: όχι, εγώ είμαι δεύτερος, άρα εγώ θα σας καλέσω για να έρθετε γύρω μου.
1: Ο Τσίπρας δεν λέει ότι είναι δεύτερος. Οι μετρήσεις το λένε.
0: Λέω, μπράβο. Άλλο λέω εγώ όμως: όλη αυτή η κουβέντα που έχει ανοίξει, είτε έχει δίκιο αυτός που την ανοίγει, είτε έχει άδικο. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ευνοεί το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ότι εδώ πέρα πάμε σε ένα τρελοκομείο, όπως βλέπετε. Αυτό ρωτάω.
1: Δεν το ξέρω αυτό αν το ευνοεί το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει αρκετά χρόνια και δεν ξέρω ο κόσμος με την κριτική δεν θα ψηφίσει.
0: Αλλά στις προηγούμενες κάλπες το είχα το με το παράδειγμα.
1: Απλώς θέλω να βάλω στην εξίσωση, επειδή έχουμε και τις πληροφορίες για την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη και για αυτή την ιστορία που θα αποτελέσει έτσι μια δυσεπίλητη εξίσωση για τις επόμενες κινήσεις του. Δεν ξέρω αν δούμε στην πορεία του χρόνου να κατεβαίνει με κόμμα, είτε όχι, αν όχι, όχι ο ίδιος, κάποιο άλλο πρόσωπο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι συγγενικό του ή τέλος πάντων πώς είχε γίνει, ας πούμε, με τους Σπαρτιάτες. Βέβαια θα μου πεις, επειδή έχουμε το προηγούμενο, μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τα μελούμενα.
0: Διαφαίνεται ότι έχει άμεση εμπλοκή.
1: Ναι, υπάρχει όμως μια δεξαμενή κόσμου, θέλω να πω, που δεν ξέρουμε πού θα κατευθυνθεί σε επίπεδο.
0: Όπως έγινε με τους Σπαρτιάτες, ναι. Πολύ σωστά το λες, που δεν τους περιμέναμε αυτό. Τότε και όλο το σκηνικό έγινε μέσω Κασιδιάρη από τη φυλακή κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Με τον νόμο Βορύδη.
1: Ναι.
0: Να πούμε, επειδή το ανέφερε στην αρχή, ότι υπήρχε μια παρέμβαση του κυρίου Γιώργου Καρατζαφέρη, ο οποίος είπε ο Σαμαράς δεν έχει μπέσει. Αν υπήρχε τώρα θέση διαθέσιμη επιτρόπου, δεν θα τα έκανε αυτά. Τι σου λέει δηλαδή, ότι ο Σαμαράς δεν πήρε αυτό που ήθελε.
1: Επειδή έτυχε να την ακούσω ολόκληρη αυτή τη συνέντευξη, περιέγραφε ο κύριος Καρατζαφέρης ένα διάστημα που στην Βουλή είχε υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ του ιδίου και του κυρίου Σαμαρά να γίνουν κάποιες δηλώσεις καλές ο ένας για τον άλλον εκείνες τις περιόδους που ήταν δύσκολες για την πατρίδα. Λέει ο κύριος Καρατζαφέρης: εγώ το έκανα, βγήκα στο Περιστήλιο, είπα δύο πράγματα. Μετά τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω: Αντώνη, τι γίνεται? Και μάλιστα είχε την ώρα εκείνη στο γραφείο του τον Άδωνη και το Βορύδη. Ήθελε να καταδείξει ο κ. Καρατζαφέρης με τον τρόπο αυτό ότι ενώ είχαν συμφωνήσει άλλα, έγιναν τα ακριβώς αντίθετα, γι' αυτό και μίλησε για την έλλειψη μπέσας. Αυτά βέβαια και άλλα πολλά θα τα συζητήσουμε και αύριο εδώ σε μια άλλη εξίσου ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Την κρατάμε για έκπληξη. Έχει πάει και 51.
0: Έχει πάει και 51. Σιγά σιγά θα σας αφήσουμε σε αυτή τη δεύτερη εκπομπή του Εκείνη και εγώ με τη νέα μας ώρα. Ακολουθεί.
1: Τελικά αυτή η ώρα που σου φαίνεται.
0: Εντάξει, προσαρμοζόμαστε.
1: Μια χαρά, γιατί. Έχουμε γίνει και εμείς πρωινά παιδιά. Εσύ δηλαδή, γιατί εγώ είμαι. Όχι πρωινή, βραδινή.
0: Πρωινό από πρωινό διαφέρει.
1: Πάντως ξέρεις τι,
0: δηλαδή,
1: στη ζωή.
0: Τι να πεις ο Μέγκα που ξυπνάς
1: στις 3. Άκου πώς εκτιμάς τα πράγματα. Όταν στη ζωή ξυπνάς για πρωί στις 3 το πρωί και στις 3:30. Το να ξυπνάς, ας πούμε, στις 7, στις 6, λες πω παιδιά, είμαστε super ok, τέλεια, καταπληκτικά. Μιλάμε τώρα για μεγάλες χλίδες.
0: Τι να πούνε και εκείνοι που το κάνουν κάθε μέρα.
1: Δεν το συζητώ αυτό και τι να πούμε και εμείς που δουλεύουμε και κάθε μέρα, έτσι.
0: Εμένα με παίρνει τηλέφωνο μια φίλη μου το πρωί και μου λέει: έλα, ξύπνησες. Δεν το είχα συνηθίσει. Γύρω στις 8.30.
1: Τι κάνει τον κουκό.
0: Λέω, μου κάνει, μου κάνεις πλάκα. Ότι και καλά ξυπνάω νωρίς τώρα. Μου κάνουν πλάκα, καταλαβες. Ένα
1: πω,
0: τέτοιο
1: παιδιά.
0: Πράγμα.
1: Τι να πω. Πάντως εντάξει, το να μιλάω με το φουσκίδι το πρωί, όσο να είναι, σου ανοίγει το κέφι.
0: Σαν τις τηλεφωνικές απάτες που έλεγε ο Χρυσοχοίδης, ότι τις κάνουν οι Ρωμά. Σαν τηλεφωνική απάτη μου φάνηκε και εμένα αυτό.
1: Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά, μένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Έρχεται αναλυτικά το μαγκαζίνο με την Έρη Πανάγου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 11. Σας χαιρετούμε.
0: Γεια σας.
2: Μπράβο Στέλλα.
3: Μπράβο Στέλλα.
2: Μπράβο Στέλλα. Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
7: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
8: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
9: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
12: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Σχολείο, γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο, Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
0: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Διαβάστε στην απογευματινή Φρίκη στην Κυψέλη. Σοκάρουν τα ευρήματα για το βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε αποσκευές. Το μαχαίρωσαν 10 φορές. Ξεκίνησε η εβδομάδα ΔΕΘ με απόβαση υπουργών και στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα. Τα πρόσωπα σε ειδικές αποστολές. Νέα εποχή για την ελληνική αεράμινα. Έπεσαν οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα. Ακτινογραφία στο αμυντικό πρόγραμμα των τριών δις που προκαλεί πανικό στην Τουρκία. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Πάνω από τα 90 δολάρια η τιμή του Brent, με το βλέμμα στραμμένο στη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Φωτιά έχουν πάρει και πάλι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, με τη βενζίνη να κινείται σε υψηλά επίπεδα, κοντά και πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στα 2,30 η μέση τιμή στις Κυκλάδες. Η παράταση της επιδότησης βοηθά, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα, λένε οι βενζινοπόλες στα παραπολιτικά. Ποια μέτρα κλειδώνουν εν ώψη ΔΕΘ, φόροι, τεκμήρια, μισθοί, εισφορές, συντάξεις, επιδόματα και στέγη ψηλά στην ατζέντα του Οικονομικού Επιτελείου. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κινητοποίησεις με τρακτέρ ετοιμάζουν οι αγρότες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Θα βρεθούν και οι ένστολοι, όπως δήλωσαν στα παραπολιτικά. Σε 2 στρατόπεδα Νέα Δημοκρατία Σαμαράς, αν ίδρυσει κόμμα και ξεκινήσει βρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πώς απαντάει η πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού στη συντονισμένη γαλάζια επίθεση? Ο Σαμαράς δεν έχει μπέσα, δήλωσε από την πλευρά του ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε πριν από λίγο ο πρώην Υπουργός Θανάσης Κορδάς. Τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά? Κλείνει την πόρτα στα σενάρια συγκυβέρνησης με το Πασόκ ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στο σταθμό μας ξεκαθάρισε ότι είναι αδύνατο να συγκυβερνήσουν με κόμμα που θέλει να ξαναγυρίσει στα μνημόνια. Πριν μιλήσει ο κύριος Γεωργιάδης, να κοιτάει τον εαυτό του στον καθρέφτη, απάντησε στο σταθμό μας ο Κώστας Τσουκαλάς. Σηκώνει το γάντι στη Νέα Δημοκρατία το Πασόκ μετά τη συντονισμένη κυβερνητική επίθεση. Η Νέα Δημοκρατία είναι πάντα με τα ολιγοπόλια, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης και τόνισε ότι στόχος είναι να φορολογηθούν τα υπερκέρδη. Στη μεσαία τάξη στοχεύει ο Αλέξης Τσίπρας όλο το πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος της Ελλάς μετά και τη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Η Νέα Δημοκρατία επενδύει στον αδονισμό, είπε η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος στα παραπολιτικά. Φρίκη χωρίς τέλος στην υπόθεση με το κατεψυγμένο βρέφος στην Κυψέλη. Σοκάρουν τα ευρήματα του γιατροδικαστή που κάνει λόγο για δολοφονικές μαχαιριές στο σώμα του μωρού. Η ανατριχιαστική κατάθεση, το DNA και τα ερωτήματα για τα 3 παιδιά. Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Καμπανάκι των εκπαιδευτικών για λειτουργικά κενά. Με τη βαλίτσα στο χέρι, οι αναπληρωτές. Την ίδια ώρα, η υπογεννητικότητα χτυπά τα σχολεία. 30.000 λιγότερα πρωτάκια μέσα σε 10 χρόνια. Μπαίνουν λουκέτα και τμήματα συγχωνεύονται. Στους δρόμους από σήμερα η νέα ομάδα της τροχιάς με την ονομασία Κόμβος. Πώς θα χτυπά το μποτιλιάρισμα, ποιο το σχέδιο για Κηφισό και Κέντρο. 4 νεκροί σε 2 τροχιά στην Αττική. Επιβίωσε η εθνική μας κόντρα στην Ισπανία με 108-106 και κράτησε ζωντανή την πρόκριση. Πιέζει η προθεσμία της UEFA για τις μεταγραφικές ευρωπαϊκές λίστες. Οι ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πρέπει να ολοκληρώσουν τις βασικές τους μεταγραφές μέχρι το βράδυ της Πέμπτης. Με 207 μάτς, 125 γκολ και ένα μουντιάλ στην κατοχή του, ο Μέση σταματά από την εθνική Αργεντινής. Η ζέστη επιμένει και ο καιρός δίνει παράταση στο καλοκαίρι στους 34 βαθμούς Κελσίου, αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Σε εφαρμογή λοιπόν βρίσκεται από χθες η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν στο μέτρο και βεβαίως με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται γύρω στο 9,5%. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι κωδικοί που φτάνουν μέχρι το 40-44%, οι περισσότεροι όμως κυμαίνονται από 5 έως 9,5%. Το θέμα είναι βέβαια κατά πόσο είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς αν ένα προϊόν έχει μπει σε μείωση, αν έχει υπάρξει πραγματική μείωση, δεδομένου του γεγονότος ότι το τελευταίο διάστημα πριν την ανακοίνωση των μειώσεων αυτών είχαμε απανωτές αυξήσεις. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας κατατοπίσει γι' αυτό. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε, είναι ευτελετή η προσπάθεια, αλλά είναι πολύ μικρή για να αλλάξει την κατεύθυνση των πραγμάτων. Κοίταξε, ενδεικτικά μπήκα στο πόσο κάνει, που υποτίθεται ενημερώνει που είναι
6: η πλατφόρμα, η ειδική πλατφόρμα.
7: Πλατφόρμα που θα ενημερώνει που είναι μειωμένες τιμές στα προϊόντα. Δεν είναι η μείωση τιμής, τέλος πάντων. Έχουν τη σφραγίδα μείωση τιμής. Μπήκα στα όσπρια.
6: Ναι.
7: 0% σε 108 προϊόντα. Τα κίτρινα τυριά 8 σε 148 προϊόντα. Και πρόσεξε, μιλάμε για προϊόντα τα οποία δεν είναι στο σύνολό τους. Αυτά που πουλούνται στο σούπερ μάρκετ δεν είναι στο σύνολό τους το πόσο κάνει. Είναι μέρος αυτών και είναι τα συσκευασμένα. Συνεχίζω, λευκά τυριά. Δύο προϊόντα μειωμένη τιμή σε 112 προϊόντα. Αλλαντικά, 12 προϊόντα σε 126 προϊόντα. Ρύζι, προϊόντα ρυζιού. 6 προϊόντα σε 155. Αξιμάδια, 8 σε 197 προϊόντα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να πολεμήσει έτσι με αυτόν τον τρόπο την ακρίβεια. Δηλαδή,
6: μιλά
7: 200 προϊόντα και μειώνει την τιμή σε 5-10 και θα μειωθεί η τιμή. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει μείωση τιμή με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό λένε οι περισσότεροι, αν δεις σήμερα τα κανάλια που έχουν βγει από τα σούπερ μάρκετ οι άνθρωποι, γιατί θα πούν δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Δηλαδή δεν έχουμε δει τη μείωση τιμής. Κοίταξε. Εντάξει, κάθε προσπάθεια είναι αξιέπαινη.
6: Το θέμα είναι, Ευαγγέλη, αν μπορεί κάποιος καταναλωτής να μπει μέσα στο σούπερ μάρκετ χωρίς να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα, πόσο κάνει. Καταρχάς, η πλατφόρμα δεν απευθύνεται σε όλους. Απευθύνεται στους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο διαδίκτυο, είναι νεότερης ηλικίας. Στο σούπερ μάρκετ όμως δεν ψωνίζουν μόνο οι νεότερης ηλικία, ψωνίζουν και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι μάλιστα έχουν και το χαμηλότερο εισόδημα. Άρα σε αυτούς πολύ περισσότερο τους ενδιαφέρει να δούνε ποια ακριβώς είναι η διαφορά στην τιμή.
7: Στα περισσότερα υπάρχει σήμανση. Δηλαδή αναφέρεται, δεν αναφέρει όμως ποια είναι η μείωση τιμής. Δηλαδή ο καταναλωτής δεν μπορεί να το δει αυτό. Απλά βλέπει ότι αυτό το προϊόν έχει μειωμένη τιμή σε σχέση με κάτι που είχε, αγοράζει στο παρελθόν.
6: Ναι.
7: Δεν το βλέπει όμως αυτό ο καταναλωτής. Δηλαδή ότι εκεί έχει 5%, έχει 7%, ποια ήταν η τιμή πριν και ποια είναι η τιμή σήμερα. Βλέπει τη νέα τιμή όπως διαμορφώθηκε μετά τη μείωση τιμής. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ποια είναι η μείωση. Και κοίταξε, θα πρέπει να πούμε ότι από τα 1740 προϊόντα οι μειώσεις δεν ισχύουν όλες μαζί.
6: Ναι.
7: Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι για πολλά προϊόντα, τα περισσότερα ισχύουν από 1η Σεπτεμβρίου, από σήμερα. Για πολλά προϊόντα ισχύουν από 1η Νοεμβρίου.
6: Σωστά. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι πέρα από το κομμάτι αυτό των τιμών και το πόσο σε αυτούς τους κωδικούς, πόσες αυξήσεις έχουν έρθει μέχρι να φτάσουμε στη σημερινή μέρα. Έτσι, που σε πολλές περιπτώσεις έχει πάρει αύξηση ένα προϊόν, ας πούμε, 50%, μη σου πω και 100%. Λοιπόν, μείνε μαζί μας, διότι η διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στον καλό συνάδελφο Αλέξανδρο Κλώσσα, μίλησε και για τους ελέγχους, παραδέχθηκε η ίδια ότι δεν λύθηκε το θέμα της ακρίβειας προφανώς, γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια, αλλά μίλησε και για τους ελέγχους.
8: Αυτός είναι ο στόχος μου και αυτός είναι ο στόχος όλων. Μια ανακούφιση, δεν λέμε όπως πολύ ωραία είπατε πιο πριν ότι διορθώσαμε την ακρίβεια προς Θεού. Αλλά αυτό που λέμε είναι ότι είναι κάτι μετρήσιμο, είναι κάτι απλό, είναι κάτι σημαντικό. Όχι, βέβαια δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας προς Θεού. Εμείς δεν καταθέτουμε τα μολύβια επειδή δεν έχουμε κόσμο. Δεν είναι αυτό. Με τα μέσα που έχουμε και μας βοηθάει η τεχνολογία πάρα πολύ, μπορούμε να το ελέγξουμε. Αυτό που περιμένουμε και θέλω να το βγάλω πάρα πολύ καθαρά. Χθες και σήμερα είναι οι πρώτες μέρες εκτελέσεις της τεχνικής πρωτοβουλίας. Εμείς θα βγούμε και πραγματικά θα ελέγξουμε από την Πέμπτη. Γιατί να δώσουμε μια ανάσα και στις αλυσίδες να εφαρμόσουν όσα πρέπει να εφαρμόσουν, όπως πρέπει να τα εφαρμόσουν. Άρα όλα αυτά τα πράγματα ας δώσουμε μια ανάσα στις τρεις πρώτες μέρες.
6: Λοιπόν, ανάσα στις αλυσίδες θα έχουν σκοπό να δώσουν. Το θέμα είναι να δώσουν ανάσα και στις τσέπες των ανθρώπων, Ευαγγέλη. Τώρα, ακούσαμε λοιπόν την κυρία Τσαγκάρη για τους ελέγχους στην αγορά. Υπάρχει περίπτωση να δούμε και κάποιο άλλο μέτρο πέραν αυτού στο κομμάτι της καταπολέμησης έτσι της ακρίβειας?
7: Όχι, δεν μπορείς. Εκτός από τους ελέγχους δεν μπορείς. Δεν έχεις άλλο εργαλεία. Δηλαδή, δεν έχεις, ας πούμε, κάποια ρύθμιση η οποία σου επιτρέπει να ελέγχεις την αγορά. Δηλαδή, όπως π.χ. ήταν το πλαφόν περιθωρίου κέρδους. Τώρα πλέον δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το μόνο που θα μπορείς να κατηγορήσεις τον ελεγχόμενο είναι εάν έχει παραπλανήσει τον καταναλωτή.
6: Ναι.
7: Αν δηλαδή, ξέρω εγώ, το πουλούσε πριν συν 5% και η μείωση 5% αντικατοπτρίζεται στη τιμή, εκεί θα μπορείς να τον κατηγορήσεις για παραπλάνηση του καταναλωτή. Δεν υπάρχουν άλλα εργαλεία για να. Εκτός βέβαια αν παρανομεί, δηλαδή.
6: Ναι.
7: Προσφέρει παράνομα προϊόντα, δηλαδή προϊόντα τα οποία δεν είναι.
6: Άρα λοιπόν πέραν των ελεγκτικών μηχανισμών, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποιο άλλο μέτρο. Μείνε μαζί μας να ακούσουμε λίγο τι δήλωσαν στον Α και στο Open οι καταναλωτές, οι οποίοι βρέθηκαν την πρώτη μέρα έτσι στα σούπερ μάρκετ.
9: Η μείωση τιμών δεν είναι αυτό που πρέπει να ήταν για τον κόσμο.
10: Δεν θα είναι πολύ σοβαρή διαφορά, εντάξει, αλλά κάτι είναι και μια μικρή ανάσα.
9: Δεν λέει τίποτα. Στο πορτοφόλι μας δεν λέει τίποτα αυτό. Μπορεί να είναι μέτρο για αυτούς που έχουν. Για μας που είμαστε με μια απλή σύνταξη, δεν φτάνει.
11: Σπαγετίνη πόσο την έχει? Την ίδια τιμή όσο την είχε και πριν.
12: Δεν βοηθάει πολύ. Όχι, δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Τίποτα, δεν θα ξέρω έτσι. Το παίρνω και φεύγω.
13: Σωστά το βρίσκω, αλλά ίσως οι πρώτες μέρες είναι γι' αυτό, δεν τα έχουν ακόμη. Θα τα πελάει και οι πρώτες μέρες, ίσως αργότερα.
14: Μακάρι να γίνει αυτό, αλλά εγώ ότι το Σάββατο είδα ότι έβαζαν καινούργιες τιμές πάνω στα προϊόντα, προφανώς για να τα μειώσουν σήμερα και πάλι να μας κοϊδέψουν ως συνήθως.
6: Αυτή η μαρτυρία της κυρίας που ακούσαμε είναι μια μαρτυρία που πολλοί την καταθέτουν. Λοιπόν, Βαγγέλη, ακούσαμε λοιπόν τις αντιδράσεις του κόσμου. Τώρα, πέραν ατούτου, έχουμε και το θέμα της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Το θέμα των καυσίμων, το οποίο και πάλι έτσι μας απασχολεί.
7: Το οποίο πρέπει να πούμε σήμερα, η βενζίνη πωλείται 10 λεπτά ακριβότερη, γιατί δεν υπάρχει το μέτρο των δηληστηρίων ίσχυε μέχρι χτες.
6: Ναι.
7: Σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί κάποια άλλη μείωση. Έχει ανακοινωθεί η μείωση στο πετρέλαιο κίνηση από την κυβέρνηση τα 10 λεπτά που ήταν πριν. Και τα οποία συνεχίζουν να ισχύουν. Η βενζίνη από σήμερα, λογικά, χθες ήταν 2,05 περίπου, κοντρικά 2,043 κάπου εκεί. Σήμερα πρέπει, η τιμή της βενζίνης πρέπει να είναι 2,15 και μιλάμε για την 15άρα τη βενζίνη. Γιατί η κατοστάρα θα έχει φτάσει στα 2,4 ευρώ.
6: Συνεχίζουμε λοιπόν να είμαστε από τις ακριβότερες χώρες στο θέμα των καυσίμων.
7: Αυτό θα εκτινάξει τον πληθωρισμό, Έρη, δηλαδή μέσα στο Σεπτέμβριο, εάν δεν υπάρξει, ας πούμε, κάποιο μέτρο, και βέβαια αυτά τα μέτρα δεν γκρεμίζουν.
6: Εννοείς την παράταση, η οποία εντάξει θα εφαρμοστεί. Θα εφαρμοστεί. Αλλά πέραν της παράτασης, αν θα υπάρξει κάποιο άλλο μέτρο, αυτό που ζητούν οι βενζινοπόλες είναι επί της ουσίας το θέμα του φόρου. Έτσι. Σε αυτό στρέφονται, αυτό προτάσουν, ότι είναι το μέτρο που θα αλλάξει τα πράγματα στο κομμάτι των καυσίμων. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.
15: Είμαστε στις πρώτες σχεδόν θέσεις λόγω ακρίβειας, να το πούμε καθαρά από αυτήν την άποψη, λόγω των φόρων. Η πρόταση δικιά μας ήταν του κλάδου πιλωτικά, μειώστε τον ειδικό φόρο. Δεν θα χαθεί, γιατί ισχυρίζεται ότι θα χαθεί ό,τι δίδεται στο τιμολόγιο και μπαίνει οριζόντια, δεν χάνεται. Ποτέ. Απλώς δεν θέλουν να χάσουν τα πάρα πολλά χρήματα τα οποία εισπράττουν. Προσέξτε τώρα. Δευτέρα. Παραλαμβάνω καινούργια τιμή 2019. Γιατί όσοι δεν πήρανε θα πάρουνε. Και δεν ξέρω και η σημερινή αγορά ποια θα είναι. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι η πιο ακριβή περιοχή είναι Κυκλάδες, είναι Δωδεκάνησα, χτυπάνε κόκκινο. Εκεί η απλή αμόλυβη έχει ξεφύγει και είναι αυτό που σας είπα, το 2.30-2.40. Και αν θα έφευγαν και αυτά τα 10 λεπτά θα ήταν 2.50 σίγουρα.
6: Αντιδράσεις όμως έχουμε στο κομμάτι της ακρίβειας και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σπύρο Μαδών κατά της κυβέρνησης στο θέμα της ακρίβειας, ο Μάνος Ανθουλάκης, αρχισυντάκτης του παραπολιτικά.gr, έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλες εκείνες τις αντιδράσεις που συνθέτουν το puzzle της αντιπολίτευσης έτσι όπως αυτή εμφανίζεται.
16: Ακριβώς. Καλησπέρα, Άρη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση με αφορμή την εισαγωγή του μέτρου αυτού εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ, μάλιστα, χαρακτήρισε την κυβέρνηση θεατή στο ράλι των ανατιμήσεων, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις είναι προσωρινές και βασίζονται πάνω στον εθελοντισμό των προμηθευτών. Ταυτόχρονα, τονίζει ότι εφαρμόζονται σε τιμές που έχουν ήδη αυξηθεί, ζητώντας μόνιμα μέτρα, όπως μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, που είναι μια βασική προγραμματική αρχή του ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένη, μειώσεις φόνων στα καύσιμα και εντατικότερους ελέγχους στην αγορά. Την ίδια στιγμή, νωρίτερα, μέσω της Θεόνης Κουφονικολάκου, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επισήμανε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη, ενώ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία μέτρο για το Θεαθήνε εν ώψη της ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι ούτε αντιμετωπίζει την ακρίβεια, αλλά ούτε προσφέρει και ουσιαστική στήριξη στα νοικοκυριά. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εξακολουθεί να απορρίπτει τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ταυτόχρονα να υποστηρίζει ότι τα καλάθια του νοικοκυριού και άλλα παρόμοιες πρωτοβουλίες είναι σχέτη κοροϊδία, γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας. Η ελληνική λύση μιλάει για 7 χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, υποστηρίζοντας ότι κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση ανακοινώνει νέες πρωτοβουλίες μείωσης τιμών που δεν υλοποιούνται. Να υπενθυμίσουμε ότι σε εφαρμογή τέθηκε το μέτρο από χθες 31 Οκτώβου στα σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων να διαρκεί. Τίθεται σε χαμηλότερες τιμές και το μέσο όρο μείωσης να διαμορφώνεται στο 9,5%.
6: Αν συμβεί τώρα, επειδή έχουμε το νέο χτύπημα αυτό στη Μέση Ανατολή, θα σε πιάσω από εκεί, Μάριε, επειδή μιλούμε για τα καύσιμα, πάνω από τα 90 δολάρια.
16: Κοκυριά. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εξακολουθεί να απορρίπτει τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ταυτόχρονα να υποστηρίζει ότι τα καλάθια του νοικοκυριού και άλλα παρόμοιες πρωτοβουλίες είναι σχέτη κοροϊδία, γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας. Η ελληνική λύση μιλάει για 7 χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, υποστηρίζοντας ότι κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση ανακοινώνει νέες πρωτοβουλίες μείωσης τιμών που δεν υλοποιούνται. Να υπενθυμίσουμε ότι σε εφαρμογή τέθηκε το μέτρο από χθες 31 Οκτώβου στα σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων να διαρκεί. Τίθεται σε χαμηλότερες τιμές και το μέσο όρο μείωσης να διαμορφώνεται στο 9,5%.
6: Αν συμβεί τώρα, επειδή έχουμε το νέο χτύπημα αυτό στη Μέση Ανατολή, θα σε πιάσω από εκεί, Μάριε, επειδή μιλούμε για τα καύσιμα, πάνω από τα 90 δολάρια το Brent και

0: τίθεται σε χαμηλότερες τιμές και το μέσο όρο μείωση να διαμορφώνεται στο 9,5%.
1: Αν συμβεί τώρα, επειδή έχουμε το νέο χτύπημα αυτό στη Μέση Ανατολή, θα σε πιάσω από εκεί, Μάριε, επειδή μιλούμε για τα καύσιμα. Πάνω από τα $90 το Brent και σήμερα, και αυτό βλέπουμε να αποτυπώνεται και στις αντλίες της βενζίνης εδώ στην Ελλάδα, άλλο παράλογο αυτό βεβαίως. Πώς λοιπόν κυμαίνονται οι διεθνείς αγορές?
2: Έρη, νέα άνοδο καταγράφει αυτή την ώρα το πετρέλαιο, με το Brent να κινείται αυτή τη στιγμή πάνω από τα $92 το βαρέλι, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επαναφέρουν στο προσκήνιο το φόβο για προβλήματα στην παγκόσμια προσφορά. Το Brent ενισχύεται σήμερα και ενώ είχε προηγηθεί άνοδος σχεδόν 3% στην αμέσως προηγούμενη συνέχεια.
1: Μέχρι αυτή να αποκατασταθεί, θα πρέπει να σας πω ότι εν όψη της ΔΕΘ ετοιμάζονται συλλαλητήρια. Συλλαλητήρια από όλες τις επαγγελματικές ομάδες. Μέσα σε αυτές ακόμα και οι ένστολοι θα βρεθούν στους δρόμους. Ο Κώστας Τσίγκας μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά. Ο πρόεδρος των αξιωματικών της πυροσβεστικής θα βρεθούν και αυτοί στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν και για την ακρίβεια, αλλά και για όσα συμβαίνουν στον κλάδο τους.
3: Την Παρασκευή στις 6 ώρα το απόγευμα, στις 4 του μήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Λευκό Πύργο, υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας όλων των εστόλων, των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών, αλλά και μαστών πυροσβεστών, όπου θα διεκδικήσουμε ζητήματα για τον κλάδο των ενστόλων που αφορούν ζητήματα της καθημερινότητάς μας, όπως είναι η επέκταση της μάχημης πενταετίας σε 7 έτη, την αύξηση αυτής της αποζημίωσης, θέλουμε την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους ενστόλους, η οποία ήδη συνεχίζει και υφίσταται, καθώς και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
1: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους ενστόλους, αλλά και πολλές ακόμη παραγωγικές ομάδες οι οποίοι θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη να διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν από την κυβέρνηση μέτρα στήριξης. Πάμε όμως τώρα στον κυβερνητικό μας συντάκτη, τον Κώστα Παπαχλιμίτζο, διότι υπάρχει μια στρατηγική από το Μέγαρο Μαξίμου, πως αυτή ξεκίνησε και αποτυπώθηκε από χθες σε τρία μέτωπα, και απέναντι στην αντιπολίτευση, στο Πασόκ, στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ φαίνεται, Κώστα, να αλλάζει και η τακτική και απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά.
4: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε το τελευταίο που είπες απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε συμβεί στους τελευταίους μήνες, ας το πούμε περίπου την εστερεγνίδα στον του Αυγούστου, μία πιο ήπια κριτική. Είχε καμία αναφορά πολλές φορές από τη Νέα Δημοκρατία στα όσα έλεγε και λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Ωστόσο, αυτό το οποίο είδαμε μετά από την συνέντευξη του Νίκο Τσιούτσε, ενός συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού την Κυριακή, ήταν χωρίς προηγούμενο για τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι εμφανές λοιπόν ότι αλλάζει στρατηγική. Δεν θα αφήνει να πάτε στις εκμές και μάλιστα σοβαρές που αφήνει είτε ο ίδιος Αντώνης Σαμαράς είτε συνεργάτης. Το είδαμε λοιπόν αυτό και χθες να γίνεται και σήμερα, πριν από λίγη ώρα, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι αν ιδρυθεί κόμμα Σαμαρά, δηλαδή, και αν ξεκινήσει βρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Ενώ ο Μιχάλης Κωσοβοίδης, σε άλλη συνέντευξη, είπε ότι όταν προκύψει το κόμμα του Σαμαρά, αν υπάρξει κόμμα, θα τοποθετηθούμε περαιτέρω για τις διαφορές μας και για την κριτική. Είπε, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι ο τόπος διαφωνίας του Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί μετά, σχέση με τον Πασόκ, βλέπουμε επίσης να ανεβαίνουν οι τόνοι. Εδώ είναι τελείως διαφορετική η στόχευση. Η Νέα Δημοκρατία πλέον είναι εμφανές ότι θέλει, ας το πούμε, με τα διεκτάσεις των εισαγωγικών να αλώσει το χώρο του πολιτικού κέντρου, να κυριαρχήσει δηλαδή εκεί, παίρνοντας και ψηφοφόρους από το Πασόκ. Είδαμε και χθες τον Παύλο Μαρινάκη να ανεβάζει του τόνους και να λέει ότι το Πασόκ του Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ και τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω», ενώ επίσης είπε ότι είναι εκτός μέτρων, έχει χάσει το μέτρο με αυτά που προτείνει το Πασόκ, ενώ και σήμερα και ο Άντρος Γεωργιάδης είπε σε σχέση με το με τη Χαλάνδρη Κούπη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να υπάρξει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το Πάσο. Και τώρα θα πούμε και στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ένα δίπολο το οποίο φαίνεται να το ευνοεί η Νέα Δημοκρατία. Θέλει δηλαδή να θέλει στον δρόμο για τις κάλπες να υπάρχει σύγκριση στην κοινωνία Μητσοτάκης ή Τσίπρας για πρωθυπουργός. Και έτσι αναμένεται και εκεί να δούμε να βγαίνουν οι τόνοι, ιδίως μετά και την αυριανή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Εμείς να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Αντώνη Σαμαρά. Μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη.

0: Με τον κύριο Σαμαράς κυβερνούσατε?
1: Όταν ο κύριο Σαμαράς κάνει κόμμα θα με ξαναρωτήσετε. Προσωπικά κόμμα δεν βλέπω. Και αν κάνει κόμμα και ξεκινήσει το κόμμα του βρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία, δεν βλέπετε καλά τα πράγματα.
2: Ενδιαφέρον όμως έχει και η δήλωση του κυρίου Θανάση Σκορδά, πρώην υφυπουργός, ο οποίος μίλησε στο Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα εδώ στο σταθμό μας.
3: Θα μπορούσε δυνητικά την επομένη των εκλογών, αν ο κύριος Σαμαράς βεβαίως κάνει το κόμμα, να δούμε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία?
4: Μιλήσα και μιλάμε για πολιτική αλλαγή. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν αυτοαναιρετικό από τη μια να λέμε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και από την άλλη να θεωρούμε ως προτιμητέα λύση τη στήριξη Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία.
3: Όχι, λέω ως αναγκαία λύση.
4: Ναι, εγώ λέω ότι αν μιλάμε για κυβέρνηση συνεργασίας, πρέπει να μιλάμε και για το ποιος μπορεί να ηγηθεί σε μια τέτοια κυβέρνηση. Και ο Αντώνης Σαμαράς έχει δείξει από την περίοδο 12-14 ως ότι έχει την επάρκεια και την εμπειρία και να κυβερνήσει με συνέπεια και εμπιστοσύνη απέναντι σε μη όμορες, αν θέλετε, ιδεολογικά πολιτικές δυνάμεις.
3: Άρα προϋπόθεση είναι να μην είναι ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός, αν το καταλαβαίνω.
5: Και να είναι ο κύριος Σαμαράς.
4: Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ο κύριος Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας.
2: Δήλωση με μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης, όπως επίσης ενδιαφέρον έχει και η δήλωση του κυρίου Γιώργου Ρατζαφέρη, ο οποίος είπε ότι δεν έχει μπέσα ο Αντώνης Σαμαράς.
6: Ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μπέσα. Η μπέσα είναι μπέσα, αυτός δεν την έχει. Το άλλο που έχω να πω είναι ότι ο Σαμαράς έβαλε λιτούς και δεμένους με πρώτον τον αείμνηστο Μπόμπολα να με πάρουν τηλέφωνο για να πάω στην κυβέρνηση. Δεν πήγαινε, εάν δεν πήγαινα. Σε αυτό παρακαλούσε, όχι με ήθελε, παρακαλούσε. Για δικούς του λόγους πολιτικούς. Επομένως λοιπόν, τι είναι αυτά που λέει για το λόγο.
5: Τώρα γιατί επιτίθεται με τέτοια σφοδρότητα στο Μητσοτάκη, τι συμβαίνει εδώ τώρα?
6: Τίποτα άλλο, γυνάτι. Γυνάτι.
5: Γυνάτι,
6: Εάν τώρα, Δημήτρη, υπήρχε μία διαθέσιμη θέση σαν του επιτρόπου, σαν του τέτοιου, ο Σαμαράς δεν θα τα έκανε αυτά. Αλλά ο Σαμαράς είναι αντιπαροχή. Πιστεύει λοιπόν ότι έχει ένα καλό οικόπεδο.
5: Δίνει, σου δίνω δηλαδή.
6: Τίποτα άλλο.
5: Εσείς πιστεύετε άλλο θα κάνει κόμμα?
6: Έχω την αίσθηση ότι μέχρι τώρα εκβιάζει. Μέχρι τώρα εκβιάζει.
5: Εκβιάζει για να κερδίσει
6: στο τέλος όμως θα το κάνει.
2: Δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο στόχος της διαφωνίας ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και στη Νέα Δημοκρατία, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
7: Μα δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά. Όταν θα έρθει το κόμμα Σαμαρά θα μιλήσουμε. Είδα προχθές έναν κύριο...
8: Τον Νίκο τον Τζούσια.
7: Ναι, δημοσιογράφο, ο οποίος έλεγε κάποια πράγματα για το σημειτικό Πασόκ και για το Λάος. Όλοι εμείς ήμασταν στην κυβέρνηση Σαμαρά. Μια πολύ καλή κυβέρνηση, θέλω να σας πω. Εξαιρετική. Αποτελεσματική, όπως θυμάστε, σε δύσκολα χρόνια. Και είχαμε μεγάλη προσφορά στην Ελλάδα.
8: Εσείς γιατί πιστεύετε ότι το κάνει αυτό τώρα?
7: Η διαφωνία είναι δικαίωμα του καθενός στη δημοκρατία και πρέπει και οφείλει ακόμα, δεν δικαιούται μόνο, να τη διατυπώνει. Το ερώτημα είναι ότι αυτή όταν η διαφωνία εκφράζεται, πού απευθύνεται και τελικά ποιος είναι ο στόχος της.
2: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε τον Μάριο Χριστοδούλου μαζί μας, διότι έρχεται η ΔΕΘ και πέρα από όσα ακούσαμε νωρίτερα για τις κινητοποιήσεις των επαγγελματικών ομάδων, έρχονται και μέτρα. Τα μέτρα στήριξης για τα οποία επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο και το ρεπορτάζ έχει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάριο.
9: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο μέτρων ύψους 1,8 δις ευρώ που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αυτό το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ, βάζει αυτήν την εβδομάδα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Να πούμε έτσι ότι από αυτό το ποσό τα 1,4 με 1, περίπου 5 δις θα κατευθυνθούν σε νέες φοροελαφρύνσεις και παροχές για συνταξιούχους, επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, επιχειρήσεις, αγρότες και οικογένειες με παιδιά, ενώ περίπου 300 με 400 εκατομμύρια θα διατεθούν για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας με βάση τη νέα Ευρωπαϊκή Ρήτρα Διαφυγής. Σε διαδοχικές συσκέψεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα, αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι παρεμβάσεις που θα αποτελέσουν το βασικό κορμό των κυβερνητικών εξαγγελιών για το 2027, αλλά και τον οδικό χάρτη της οικονομικής πολιτικής ΕΡΗ έως το τέλος της τετραετίας. Το οικονομικό επιτελείο, έχοντας πλέον πλήρη σαφή εικόνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, την πορεία των φορολογικών εσόδων και την υπεραπόδοση που καταγράφεται στις πράξεις, καλείται ΕΡΗ να αποφασίσει ποια από τα μέτρα βρίσκονται στο τραπέζι, που βρίσκονται στο τραπέζι θα ενταχθούν στο πρώτο κύμα των ανακοινώσεων για το 2027 και ποια θα μετατεθούν για τα επόμενα χρόνια. Πάμε τώρα στα μέτρα. Επιχειρήσεις. Στο επίκεντρο του πακέτου βρίσκονται οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να μειώσει το φορολογικό και λειτουργικό τους κόστος, να ενισχύσει τη ρευστότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητα για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται η μείωση της προκαταβολής φόρου ως πρώτο βήμα για τη σταδιακή κατάργησή της. Σήμερα η προκαταβολή του φόρου ανέρχεται στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει τη μείωσή της στο 50 με 55% με δημοσιονομικό κόστος που υπολογίζεται στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Στο ίδιο πακέτο εντάσσεται και οριστική κατάργηση του τέλους επιτηρήματος για τις επιχειρήσεις με κόστος 240 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, Έρη, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το μέτρο εξετάζεται να εφαρμοστεί από το 2028.
2: Μάρια, λέγαμε νωρίτερα για τις επαγγελματικές ομάδες που ετοιμάζονται να κατέβουν στους δρόμους στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει κάποιο μέτρο που έχει έτσι διαρρεύσει και που γνωρίζεις που αφορά κάποια συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα, δηλαδή τους κτηνοτρόφους, τους αγρότες, τους ένστολους, τους συνταξιούχους, τους υγειονομικούς, ανθρώπους δηλαδή που θα πάνε στη Θεσσαλονίκη και θα διεκδικήσουν μια σειρά από αιτήματα. Για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει κάτι στην ατζέντα ή το κρατούν κρατά καλά κρυμμένο μέχρι τις ανακοινώσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό?
9: Θα υπάρχουν θα υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα στη λίστα. Δηλαδή, ο κατάλογος περιλαμβάνει πάρα πολλά μέτρα. Καταρχήν, θα έχουμε διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα των ελευθέρων επαγγελματιών. Θα έχουμε πολλές διορθώσεις. Δηλαδή, εξετάζονται μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες. Εξετάζεται ακόμα επιβράβευση των επαγγελματιών που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, οι οποίοι θα έχουν μεγαλύτερες εκτόσεις από το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης. Έχουμε επίσης για τους αγρότες, όπως είπες, θα έχουμε νέες παρεμβάσεις με την κυβέρνηση να σχεδιάζει νέο σύστημα πληρωμών, τακτικές καταβολές και ταχύτερη εκταμείευση επιδοτήσεως για όσους παίρνουν να υποβάλουν την ενιαία αίτηση πληρωμής νωρίτερα την καταληκτική ιδιορία. Θα έχουμε νέα μέτρα αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους παραγωγής, πάντα για τους αγρότες, και ελαφρύνσεις από τα διανυακά βάρη που προκάλεσε η κρίση σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Τώρα, στο κοινωνικό σκέλος του πακέτου θα έχουμε παρεμβάσεις και για τους συνταξιούχους, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημά τους σε μια περίοδο που η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει την αγοραστική τους δύναμη. Το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει νέα αύξηση κατά 50% ευρώ του εφάπαξ επιδόματος των 300 ευρώ που θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε 1,6 εκατομμύριο συνταξιούχους άνω των 65 ετών.
2: Και να δίδεται κάθε χρόνο αυτό το βοήθημα.
9: Κάθε χρόνο δίνεται, κάθε χρόνο το Νοέμβριο, απλώς εξετάζεται νέα αύξηση.
2: Να αυξηθεί κι άλλο, να αυξηθεί κι άλλο.
9: Μπράβο, εξετάζεται νέα αύξηση. Ταυτόχρονα αναζητάται λύση για όσους εξακολουθούν να επηρεάζονται από την προσωπική διαφορά, με στόχο να περιοριστούν οι ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί έρη μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων, χωρίς βέβαια να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία. Για το στεγαστικό, θα έχουμε παρεμβάσει και για το στεγαστικό έρη, με επικρατέστερο σενάριο την εξαγγελία νέου προγράμματος σπίτι μου 3 με διευρυμένα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Παράλληλα, δεν αποκλείονται συμπληρωματικές παρεμβάσεις των έμφυα για συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών έρη. Ενώ έχουμε πληροφορίες, οι πληροφορίες μας λένε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει άλλη μια μείωση φόρου για οικογένειες με παιδιά, προκειμένου να στηριχτεί το διαθέσιμο εισόδημά τους. Την ίδια ώρα, στη ΔΕΘ θα επιβεβαιωθεί ο οδικός χάρτης για τη σταδική αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα πάνω από τα 950 ευρώ έρη μέχρι το επόμενο έτος, από 920 ευρώ που βρίσκεται σήμερα. Έρη, όπως είπαμε, θα υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα στην ατζέντα. Θα έχουμε πόνους για τους συνεπείς φορολογούμενους, που σημαίνει, δηλαδή, Έρη, ο στόχος είναι όσοι για σειρά ετών υποβάλλουν πρόθεσμα δηλώσεις, εξοφλούν εγκαίρους υποχρεώσεις τους και εμφανίζουν υψηλό βαθμό φορολογικής συμμόρφωσης να αποκτούν και φορολογικά προνόμια. Παράλληλα, εξετάζεται η δημιουργία ενός περισσότερου αναλογικού πλαισίου προστήμων. Η κατεύθυνση είναι να περιοριστούν οι υπέρμετρες επιβαρύνσεις για μικρές ή τυπικές παρεμβάσεις και να δοθεί η δυνατότητα αυτοδιόρθωσης λαθών χωρίς την επιβολή προστήμων και χωρίς την επιβολή αυστηρών κυρώσεων όταν ο φορολογούμενος προχωρεί οικειοθελώς στην διόρθωση της δήλωσής του μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Άρα, με λίγα λόγια, Έρη, θα έχουμε πολλά μέτρα.
2: Μάλιστα.
9: Πολλά μέτρα. ύψους 1,8 δις ευρώ μαζί με τις ενεργειακές παρεμβάσεις.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και τις επόμενες ημέρες. Φυσικά θα είσαι κοντά μας για ό,τι νεότερο υπάρχει, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο, τους περισσότερους φυσικά πολίτες. Μάρη Χριστοδούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε μία κόντρα, άτυπη κόντρα, η οποία ξεκίνησε εδώ, από το σταθμό μας, διότι ο Άδωνης Γεωργιάδης μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη και είπε κάτι που πρώτη φορά ακούγεται από κυβερνητικό στέλεχος, ότι δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ. Κατόπιν, πάλι εδώ στα Παραπολιτικά, ο Κώστας Τσουκαλάς από την εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα απάντησε σε αυτό. Όλο το ρεπορτάζ το έχει ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
0: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, φαίνεται ότι η αντιπαράθεση που έχει με τη Χαριλάου Τρικούπη ο κύριος Γεωργιάδης συνεχίζεται. Θυμίζω παλιότερα ήταν και με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα είναι για πιο πολιτικά ζητήματα, τα θέματα της ενδεχόμενης κυβέρνησης. Ο κύριος Γεωργιάδης υποστήριξε ότι το κόμμα του, η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, γιατί οι θέσεις που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ οδηγούν τη χώρα στην επιστροφή, στην ανάγκη ένταξης σε καθεστώς μνημονίων, και επικαλέστηκε ο Υπουργός Υγείας τις θέσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και τους δανειολήπτες. Ήρθε η πληρωμένη απάντηση από την πλευρά της Χαριλαουτρικού διαστόματος του κυρίου Τσουκαλά, ότι η πολιτική που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που οδηγεί τη χώρα ενδεχομένως πάλι στα μνημόνια. Αλλά ούτως ή άλλως αυτό που λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι και να ήθελε η Νέα Δημοκρατία το θέμα της συγκυβέρνησης, υπάρχει ρητή δέσμευση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για καμία εκλογική συνεργασία και καμία προϋπόθεση για συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την Νέα Δημοκρατία.
2: Μείνε μαζί μας, Ανδρέα, να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ στα Παραπολιτικά, καθώς και τι το απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς, και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ από το στρατόπεδο του κύριου Ανδρουλάκη.
10: Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ είναι μνημείο ανοησίας. Ακούστε τι προτείνει κόμμα που έχει κυβερνήσει, κόμμα που θέλει να ξανακυβερνήσει και κόμμα που έβαλε πλάτη για τον Ανδρούλη για να μείνει Ελλάδα στην Ευρώπη.
11: Και κόμμα με το οποίο μπορεί να συγκυβερνήσετε μετά όμως.
10: Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει, όποιος πληρώνει το χρέος του είναι βλάκας. Αυτό λέει πρώτος ΠΑΣΟΚ.
12: Δεν υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσετε.
11: Εσείς λέγατε παλιότερα.
12: Συγγνώμη,
11: εσείς λέγατε παλιότερα ότι αν υπάρχει ένα κόμμα, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ.
10: Μα είναι δυνατόν να συγκυβερνούμε με κόμμα που λέει να καταστραφεί η Ελλάδα? Είναι δυνατόν να ψηφίσεις κόμμα για να κάνεις συγκυβέρνηση με κόμμα που θέλει να ξαναγίνουμε σε μνημόνια?
9: Καθέραμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Γεωργιάδη. Εμείς λοιπόν, προσέξτε, τον άκουσα τον Γεωργιάδη και χθες, και νομίζω ότι επειδή ο κύριο Γεωργιάδης καταλαβαίνει, δεν είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, το κάνει επίτηδες. Επίτηδες παρουσιάζεται σαν άσχετος και λέει ασυνάρτηστη. Ειδικά άκουσα το σχολιασμό του στην πρότασή μας για το ιδιωτικό χρέος, όπου έδειχνε ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα. Στα μνημόνια, προσέξτε, αν γυρίσουμε, θα γυρίσουμε με τη χρεοκοπία των πολιτών που η Νέα Δημοκρατία κάνει πράξη. Και θα γυρίσουμε γιατί δεν έχουμε καταφέρει να αφήσουμε την παραγωγικότητα 7 χρόνια. Άρα ο κύριος Γεωργιάδης καλό είναι πριν μιλήσει να κοιτάζει το καθρέφτη του ή αν έχει τον δικό του, τον κύριο Πρωθυπουργό. Δεύτερον, βέβαια, σε εκείνο τα οποία σχολιάζει τις δικές μας στρατιωτικές και ιδιωτικό χρέος, λέει ασυναρτησίες.
2: Ανδρέα Παπαδόπουλε, σηκώνει το γάντι τελικά το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, γιατί από χθες υπάρχει μια συντονισμένη κυβερνητική επίθεση. Τα λέγαμε νωρίτερα, είναι μια ολόκληρη στρατηγική που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Τελικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σήμερα στο Open, φαίνεται ότι σηκώνει το γάντι σε αυτή την αντιπαράθεση.
0: Κοίτανε τώρα, εκτός όλων των άλλων, πέρα ότι είμαστε παραμονές και της ΕΦΕΘ, αλλά και ότι οδηγούμαστε σε προεκλογική χρονιά, είναι και η περίφημη ψηφοφόροι, αυτό που λέμε του κέντρου, οι πιο μετριοπαθείς ψηφοφόροι, οι οποίοι διεκδικούνται και από τον κύριο Μητσοτάκη και από τον κύριο Ανδρουλάκη και εσχάτως από τον κύριο Τσίπρα. Οπότε αέριο αντιαγωνισμός, ναι, νομίζω θα αυξηθεί κατακόρυφα όσο θα περνούν οι μέρες, και ιδιαίτερα αυτές τώρα που μπαίνουν στη βάσανη της αντιπαράθεσης τα προγράμματα των κομμάτων. Τώρα, είχε ενδιαφέρον η συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σήμερα στο Όπερ και την πρωινή εκπομπή σε σχέση με μια νέα πρόταση που κατέθεσε. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι θα προτείνει, θα εισηγηθεί να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Μάλιστα είπε ότι αυτή του την πρόταση θα την αναδείξει διεξοδικά το επόμενο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό, το επόμενο που θα είναι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άρα θέτει θέμα φορολόγησης, ο οποίος, όπως είπε, αυτός ο μηχανισμός θα είναι και σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές και όπου παρατηρούνται, όπου καταγράφονται πολύ αυξημένα κέρδη ή τέλος πάντων κάτι που να κινεί το ενδιαφέρον της αγοράς και των οικονομικών παραγόντων, εκεί θα μπαίνει η υπερφορολόγηση, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σαδουλάκης. Ωστόσο, θα δούμε πώς θα είναι αυτό, πόσο θα είναι το επίπεδο της φορολόγησης και πώς ακριβώς θα γίνεται.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα, και εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την συνέντευξή του.
13: Το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση ήταν με τους δανειολήπτες. Ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δίνονται με τους δανειολήπτες. Και θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Το ΠΑΣΟΚ τα πιο δύσκολα μνημονιακά χρόνια ως κυβέρνηση έφερε τον νόμο προστασίας καθολικής της πρώτης κατοικίας. Άρα εμείς ως κυβέρνηση ήμασταν με τους αδύναμους δανειολήπτες. Ως αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισαν τον νόμο Κατσέλη προστασίας της πρώτης κατοικίας. Πάμε τώρα στα μετέπειτα χρόνια. Εμείς τι λέγαμε, κανόνες διαφάνειας στα φαντς. Αυτά που λέμε και σήμερα. Δεν μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι εκβιασμό θέλουν, χωρίς καμία ακύρωση. Ιόνιον FM.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Διαβάστε στην απογευματινή «Φρίκι στην Κυψέλη». Σοκάρουν τα ευρήματα για το βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε αποσκευές. Το μαχαίρωσαν 10 φορές. Ξεκίνησε η εβδομάδα ΔΕΘ με απόβαση υπουργών και στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα. Τα πρόσωπα σε ειδικές αποστολές. Νέα εποχή για την ελληνική αεράμινα. Έπεσαν οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα. Ακτινογραφία στο αμυντικό πρόγραμμα των τριών δις που προκαλεί πανικό στην Τουρκία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Και του 2021 και του 2023 ο κρατούμενος των φυλακών Δομοκού και καταδικαστής για τη συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής έχει δικαίωμα να κατέλθει ως υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα του αδελφού του και από το 2032 όταν θα ολοκληρωθεί και τυπικά η ποινή των 13 ετών που το είχε επιβληθεί θα μπορούν να είναι και επικεφαλής κόμματος. Ναι. Ο κ. Γεωργιάδης τώρα από την πλευρά του, μιλώντας στον Βασίλη Σκούρη, ανέφερε για τον Κασιδιάρη ότι είναι ένα επικίνδυνο πολιτικό πρόσωπο, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι ιδέες του είναι επικίνδυνες, όμως κάνουν γκέλ σε ένα τουλάχιστον κομμάτι της κοινωνίας, και καλό είναι να προσέξει πάρα πολύ η κοινωνία συμπεριφορά της απέναντι στον Κασιδιάρη, χωρίς ωστόσο ο κ. Γεωργιάδης να λέει ότι αυτός δεν μπορεί να συμφέσει στις εκλογές. Αντιθέτως, μπορεί και θα κατέβει στις εκλογές, όπως άλλωστε έχει πει και στο πολυπληθές ακροατήριό του πρόσφατα στις 20 Ιουλίου, κατά την ημέρα της εορτής του, εδώ στα καινούργια του γραφεία που είχε φτιάξει στην πλατεία της Ομόνιας Έρη.
10: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Καμπανάκι ωστόσο των εκπαιδευτικών για μεγάλα και πολλά λειτουργικά κενά. Την ίδια ώρα οι αναπληρωτές βρίσκονται με τη βαλίτσα στο χέρι. Ο αντιπρόεδρος της Ολμαίου, ο κ. Κωνσταντίνος Νικηφόρου, είναι μαζί μας. Νικηφόρος Κωνσταντίνο, γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κωνσταντίνο.
11: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα και καλή σχολική χρονιά να έχουμε.
10: Έτσι, καλή σχολική χρονιά που βεβαίως για μια ακόμη φορά βλέπουμε ότι στην 1η του Σεπτέμβρη, 10 μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία, έχουμε πολλά κενά. Θέλετε να μας δώσετε μια ακτινογραφία το τι ακριβώς συμβαίνει στα σχολεία και της Αττικής αλλά και της υπόλοιπης χώρας.
11: Κοιτάξτε, με κάποιους υπολογισμούς που έχουμε κάνει θεωρούμε ότι τα κενά αυτή τη στιγμή που ξεκινάμε είναι περίπου στις 45.000. Έχουν γίνει 5.500 μόνιμοι διορισμοί. Αυτοί ανακοινώθηκαν πριν μια εβδομάδα. Σήμερα περιμένουμε 30.000 αναπληρωτές. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι θα υπάρξουν κι άλλα περίπου 10.000 και κάτι παραπάνω κενά, τα οποία δεν θα καλυφθούν από την πρώτη στιγμή.
10: Το Υπουργείο Παιδείας βέβαια από την πλευρά του λέει ότι περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά έχει φροντίσει ως προς αυτό, στο να υπάρχουν πολύ περισσότεροι διορισμοί. Τι ανταπαντάτε τώρα σε αυτό?
11: Κοιτάξτε, φέτος περιμέναμε 10.000, τελικά ήταν 5.000. Τα κενά είναι πάρα πολλά. Όταν μιλάμε για 45 με 50.000 κενά, είναι μεγάλος ο αριθμός των κενών.
10: Σωστά.
11: Και όταν μιλάμε
10: τα οποία
11: πρώτη...
10: αυτά κενά αναμένεται να καλυφθούν μέχρι και πότε, μέχρι το Δεκέμβριο, ας πούμε. Θα βλέπουμε και πάλι στο ίδιο έργο θεατές να έχουμε μαθητές τάξης που να μην έχουν βασικές ειδικότητες καθηγητών.
11: Ναι, αυτό πιστεύω ότι θα το δούμε πάλι ξανά. Να σας πω ότι η περσινή χρονιά έκλεισε με διορισμούς αναπληρωτών ακόμα και τον Απρίλιο. Δηλαδή ένα μισή μήνα πριν κλείσει το σχολείο. Που σημαίνει ότι όλη αυτή τη χρονιά δεν είχαν διδαχθεί κάποια συγκεκριμένα μαθήματα οι μαθητές μας σε όλη την επικράτεια. Υπολογίζουμε ότι αναπληρωτές θα έχουμε και τον Γενάρη και τον Φεβρουάριο, ίσως και τον Μάρτιο ακόμα. Με το σφαγονόμετρο έρχονται οι πιστώσεις και τα κενά καλύπτονται ακόμα και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν βέβαια αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ακόμα τουριστική η περίοδος, είναι ότι αρκετοί συναδελφοί μας που θα πάνε τώρα δεν θα βρίσκουν κατάλημα ή θα τους λένε ότι θα τους βάλουν μέσα μετά τον Σεπτέμβριο και θα τους βγάζουν γύρω στο Μάιο.
10: Να ρωτήσω τώρα κάτι, τι γίνεται με τους αναπληρωτές? Δηλαδή είναι με τη βαλίτσα στο χέρι, 1η του Σεπτέμβρη περιμένουν να μάθουν πού θα διοριστούν?
11: Σωστά, σήμερα ανακοινώνεται. Αυτές οι 30.000 προσλήψεις των αναπληρωτών αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα και όντως, όπως λέτε, είναι με τη βαλίτσα στο χέρι και μακάρι να βρουν και κατάλημα, γιατί το άσχημο είναι, σας λέω, ότι θα δούμε τραγικές καταστάσεις, να αναγκάζονται να μένουν και 2 και 3 μαζί ή να μην βρίσκουν κατοικίες και να τους βλέπουμε αρκετούς από αυτούς να αρνούνται την πρόσληψη και τον διορισμό. Γιατί το είδαμε και στους μόνιμους διορισμούς που κάποιοι αρνήθηκαν. Περιμένουμε ότι θα έχουμε αρνήσεις και στις προσλήψεις των αναπληρωτών. Πέρυσι, να σας πω χαρακτηριστικά, ότι στην πρώτη περίοδο, δηλαδή το Σεπτέμβριο, είχαμε περίπου 20% αρνήσεις των αναπληρωτών.
10: Και αυτό κάτι δείχνει για όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά 10 μέρες πριν δεν ξέρουν πού θα διοριστούν. Αυτό είναι μοναδικό ελληνικό φαινόμενο.
11: Είναι μοναδικό, γιατί αν τα ξεκινούσαμε όλο νωρίς τις εγγραφές, να μην τις κάνουμε μέσα στον Ιούλιο.
10: Σωστά.
11: Δηλαδή μέσα Ιουλίου, να κάνουμε εγγραφές γυμνασίων λυκείων, αυτό δεν συμβαίνει πουθενά σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι εγγραφές έπρεπε να γίνονται την άνοιξη, να ξέρουμε τα κενά, να ξέρουμε τα πάντα, ώστε να έχουν ενημερωθεί και οι συνάδελφοί μας και οι μόνιμοι και να πληρωτές, αρκετά νωρίτερα, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι. Όπως γίνεται σχεδόν παντού.
10: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κύριε Κωνσταντίνου. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον θα καλυφθούν όσο δυνατόν περισσότερα κενά και οι άνθρωποι, και κάποια στιγμή αυτό το σύστημα θα αλλάξει τελείως. Γιατί πραγματικά δεν τιμά κανέναν. Σας ευχαριστώ πολύ.
11: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
10: Πάμε τώρα στην Άννα Εμέη, διότι από το πρωί drones, κάμερες και AI είναι στην μάχη για το κυκλοφοριακό. Λέγεται κόμβο στο νέο σύστημα της τροχέας. Η Άννα έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Άννα μου.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή του κόμβου. Να πούμε βέβαια πρώτα για τα δύο σοβαρά τροχιά δυστυχήματα που έλαβαν χώρα σήμερα τα ξημερώματα.
10: Ακριβώς, είχαμε 4 νεκρούς σε 2 διαφορετικά τροχιά.
12: Ναι. Το ένα τροχαίο δυστύχημα με τους 3 νεκρούς σημειώθηκε περίπου στις 1.30 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη συμβολή με την Αρμένη Βραΐλα. Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνηστες, 2 μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια υπήρξε πρόσκρουση σε σταθμευμένο όχημα. Στις 2 μοτοσυκλέτες επέβαιναν ένας 59χρονος, μία 27χρονη και μία ακόμη γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβωθεί. Και την ίδια περίπου ώρα σημειώθηκε ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο, αυτή τη φορά στην περιφερειακή Δασιτώνα, στο ύψος του Νέου Μόλου, με έναν 34χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του. Και λοιπόν η 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησε με αυτή τη βαριά εικόνα στους δρόμους. Από σήμερα τίθεται σε πλήρη λειτουργία και το νέο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τον έλεγχο και τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Πρόκειται για το Traffic Commander, το οποίο λειτουργεί μαζί με τη νέα επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος. Στόχος του νέου μοντέλου είναι να υπάρχει μια ενιαία εικόνα για το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αττικής και κυρίως να μειωθεί ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που δημιουργείται ένα πρόβλημα μέχρι τη στιγμή που θα υπάρξει παρέμβαση της τροχέας.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Μιχάλης Χρυσογοίδης νωρίτερα το πρωί σε σχέση με το νέο αυτό τμήμα της τροχέας.
13: Αυτός ο κόμβος, τέλος πάντων, που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
14: Όχι πολλά πράγματα για το Κυφισό. Όχι πολλά πράγματα για το Κυφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
13: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα
14: για να λύσεις. Ακριβώς.
13: Θα εξαφανίσει.
14: Το θέμα του Κυφισού είναι δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούργιος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα, τότε θα λυθεί το θέμα.
10: Και πάμε τώρα στο θέμα που μας έχει σοκάρει όλους. Φρίκι χωρίς τέλος σε αυτή την υπόθεση με το κατεψυγμένο βρέφος στην Κυψέλη. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει όλα τα νεότερα και τα νεότερα κάθε φορά που βγαίνουν από το ρεπορτάζ είναι πραγματικά ανατριχιαστικά. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πραγματικά είναι διαρκείς οι ανατροπές οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε αυτό το σοκαριστικό περιστατικό. Να πούμε πως αφενός αυτό που προέχει είναι η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία υποδεικνύει πως έχουμε να κάνουμε ξεκάθαρα με εγκληματική ενέργεια. Έχουμε σαφώς έμεση παραδοχή από τον 43χρονο φερόμενο ως πατέρα της συγκεκριμένης οικογένειας, ο οποίος ισχυρίστηκε πως γνώριζε το παιδί, εξέπνευσε, δεν παραδέχεται μέχρι στιγμής ότι έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε σε απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του. Βεβαίως όμως τα ιατροδικαστικά ευρήματα υποδεικνύουν ξεκάθαρα πως έχουμε να κάνουμε με τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη αυτού του μικρού αγγελουδιού. Ναι. Από εκεί και πέρα, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως αρχίζει λίγο το πράγμα και ξεδιαλύνει όσον αφορά με την υγεία των παιδιών της 15χρονης εγγύου. Σημειώνουμε, ναι. Του 12χρονου και του 9χρονου παιδιού. Δυστυχώς, αυτό που θεωρούσαμε χθες ως κακό σενάριο επιβεβαιώνεται, καθότι φαίνεται πως τα 2 από 3 παιδιά πάσχουν από αφροδίσιο νόσημα, έχουν μπει σε μια διαδικασία να λάβουν την θεραπεία, τη συγκεκριμένη θεραπεία, προκειμένου να περιοριστεί η νόσος.
10: Και το τραγικό, Σπύρο, είναι όπως έλεγε εδώ στα παραπολιτικά το πρωί ο κύριος Γιαννάκος στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα, είναι ότι τα παιδιά αυτά είχαν αφαιρεθεί από αυτούς πριν από ένα χρόνο με εισαγγελική εντολή, βρισκόταν και πάλι στο παιδόν. Για κάποιο λόγο όμως ο πατέρας αυτός κατάφερε έτσι να τα πάρει πίσω. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, εσύ θα το γνωρίζεις καλύτερα από το ρεπορτάζ, ότι προχωρούν και σε DNA τεστ να δουν αν πραγματικά αυτοί είναι γονείς αυτών των παιδιών τα οποία φαίνεται ότι έχουν υποστεί κακοποίηση.
15: Αν και σε τέτοιες υποθέσεις συνήθως είναι μια στάνταρ διαδικασία, ενώ ναι, υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για να συμβεί κάτι τέτοιο, με δεδομένο πως από τα 10 πράγματα που έχουν πει οι εμπλεκόμενοι στους αστυνομικούς, τα 9 είναι ψέματα. Μάλιστα. Και τουλάχιστον ανατρέπονται πάρα, ναι, πάρα πολύ γρήγορα.
10: Ναι, ναι.
15: Ως εκ τούτου λοιπόν, και επειδή υπάρχουν κάποια γενετικά σημάδια, θα λέγαμε, τα οποία ενδεχομένως να υποδεικνύουν πως έχουμε να κάνουμε και με παιδιά τα οποία ίσως να μην ανήκουν σε αυτή την οικογένεια, ή τουλάχιστον βιολογικά να μην είναι της συγκεκριμένης οικογένειας. Γι' αυτό θα πραγματοποιηθεί και η εξέταση DNA. Όπως ακριβώς ανέφερες και εσύ πριν και είπε και ο κύριος Γιαννάκος πολύ σωστά, όντως πριν από ένα χρόνο τα παιδιά είχαν, τα δύο αγόρια τουλάχιστον, είχαν βρεθεί στο νοσοκομείο Πέδων. Μάλιστα, ένα από αυτά τα παιδιά είχε εμπλακεί και σε μια παράνομη δραστηριότητα, και ως εκ τούτου αυτή ήταν και η αφορμή για, σε μια μικρή κλοπή, θα λέγαμε. Γι' αυτό υπήρξε μια κινητοποίηση από τις αρχές και τις κοινωνικές υπηρεσίες εκείνη την εποχή. Παρ' όλα αυτά, ο πατέρας, όπως σωστά ανέφερες, πήρε πίσω τα παιδιά και ο εφιάλτης τους, αυτός συνεχίστηκε. Βεβαίως, στο τραγικό πρόσωπο σε αυτή την ιστορία είναι και η 15χρονη, η οποία είναι εγκυμονούσα. Φέρεται να είναι ο πατέρας, 26χρονος Αφγανός, ο οποίος ήταν μαζί στο διαμέρισμα της Οδού Θάσου στην Κυψέλη. Ο συγκεκριμένος άντρας φέρεται να είναι γνωστός των αρχών, καθότι έχει απασχολήσει αρκετές φορές για διακίνηση ναρκωτικών. Συν της άλλης, υπάρχουν μαρτυρίες πως χτυπούσε την 15χρονη μπροστά στα μάτια των γονιών της.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι έχουμε κλιμάκωση και πάλι στη Μέση Ανατολή και μάλιστα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, αυτό αποτυπώνεται και στις διεθνείς αγορές, ενώ πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε και ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,7 τον Αύγουστο στην Ελλάδα, στο 3,3 στην Ευρωζώνη. Σας λέω και τη διαφορά για να δείτε πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της οικονομίας. Πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη όμως, διότι έχουμε εξελίξεις εκεί και πάλι στη Μέση Ανατολή.
16: Ακριβώς, έριχαμε τα πρώτα πλήγματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά από ένα διάστημα, θα λέγαμε, ησυχίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τα πλήγματα αυτά ήρθαν στον απόϊχο ενός δημοσιεύματος του Άξιος, που έχουμε δει ότι έχει σαφώς καλές πληροφορίες όλο αυτό το διάστημα σχέση με τον πόλεμο, όπου αναφέρει ότι ο Τραμπ εξετάζει ένα σχέδιο περιορισμένων χτυπημάτων κατά του Ιράν με στόχο να αποτραπούν οι επιθέσεις του Ορμούς. Θυμίζουμε δε ότι χθες ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρθε στον προσωπικό του λογαριασμό στο True Social ένα AI βίντεο όπου έδειχνε το νησί Χάρκ, πολύ κρίσιμο το νησί Χάρκ, ενεργειακός κόμβος του Ιράν, θυμίζουμε, στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούς, να ανατινάζεται, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σε 1000 κομμάτια. Από την πλευρά τους, βέβαια, οι Ιρανοί δείχνουν έτοιμοι πάντοτε να κλιμακώσουν και να αντιπαρατεθούν. Είχαμε βέβαια και μια δήλωση από τον Ιρανό πρόεδρο Μασούδ Πεζεσκιάν, όπου είπε ότι πρέπει να επιστρέψει η Αμερική στο μνημόνιο εφόσον γίνει αυτό. Θυμίζουμε δηλαδή το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ. Εφόσον γίνει αυτό, θα υπάρξει μια ευρύτερη ηρεμία και το Ιράν και αυτό από την πλευρά του θα ανταποκριθεί.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα με τη βοήθεια της Σοφίας Καρακασίδη να πούμε τα μπράβο στην εθνική μας που τα κατάφερε απέναντι στην Ισπανία. Έτσι και με έναν αγώνα θρίλερ φαίνεται να περνά στην επόμενη φάση. Σοφία, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη μου, και καλό μήνα. Η Ελλάδα έδειξε στιγμό. Έδειξε αντίδραση, κέρδισε για δεύτερη φορά την Ισπανία μέσα σε ένα χρόνο σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ και είχε στην παράταση. Μεγάλη νίκη με 108-106 που της επιτρέπει να διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Να πούμε ότι μπροστά της η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει 4 τελικούς. Αν κάνει το 4-4 στην απομείνοντα παιχνίδια απέναντι σε Γεωργία, Ισπανία και Ουκρανία, θα μπορεί να μιλά για την τελική φάση. Σε περίπτωση που ιτηθεί σε ένα παιχνίδι, χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων, δεν θα είναι δηλαδή στο χέρι της, και σίγουρα 3 νίκες για να βρεθεί ανάμεσα στις χώρες που θα πάρουν την πρόκριση από τον όμιλο. Δεν αποκλείεται να κρυθούν όλα στην τυφλίδα, είναι η αλήθεια, την τελευταία αγωνιστική τον Μάρτιο.
10: Πάμε τώρα στα μεταγραφικά, τα ποδοσφαιρικά, διότι την Πέμπτη το βράδυ λίγη η χρονική περίοδος που έχουν οι ελληνικές ομάδες να υποβάλουν έτσι τις μεταγραφές τους σε σχέση με τις εμφανίσεις τους, τις ευρωπαϊκές εμφανίσεις τους. Τι ακριβώς είναι, τι νεότερο έχουμε γι' αυτό?
17: Να πούμε κιόλας ότι όριο ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις ελληνικές ομάδες για το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι το βράδυ της 15 Σεπτεμβρίου, υπάρχει μια σημαντική παράμετρος για τις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη, δηλαδή ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Όφη, καθώς καλούνται να δηλώσουν στην UEFA την ευρωπαϊκή τους λίστα με προθεσμία που εκπνέει στις 12:59 τα ξημερώματα της 5ης, 3 Σεπτεμβρίου. Οπότε, ναι, με λίγα λόγια, το χρονικό περιθώριο στενεύει και πρέπει να βιαστούν σε ό,τι αφορά τις τελευταίες τους κινήσεις, αν και εφόσον θα θέλουν αυτούς τους παίκτες κανονικά στη λίστα για τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια.
10: Μάλιστα.
17: Να πούμε για τον Ολυμπιακό ότι ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Πουέρτα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για οριστικό deal και μάλιστα τον αναμένει σήμερα στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει, όπως όλα δείχνουν, τετραετές συμβόλαιο, χρυσό συμβόλαιο.
10: Για κάποια άλλη ομάδα έχουμε κάποιο νεότερο?
17: Ο Παναθηναϊκός είναι σε αναμονή για τον Ουναΐ. Είναι ο βασικός μεταγραφικός στόχος στη δεδομένη στιγμή, ο Διακαής Πόθος,
10: ναι,
17: ένας παίκτης τον οποίο ήθελε φυσικά και πέρυσι. Τον είχε δανεικό, δεν είχε καταφέρει να τον κρατήσει λόγω των υψηλών οικονομικών
10: αφητήσεων. Η ΑΕΚ έχει κάποιον στο στόχαστρο για τα τελευταία αυτά 24 ώρα?
17: Γιατί δεν έχουμε κάτι.
10: Μάλιστα.
17: Δεν ξέρουμε άμα θα υπάρξει κάποια αντεπίθεση.
10: Τελευταία στιγμή.
17: Θα είναι στα μετώπιση. Ενώ για τον Ολυμπιακό, πέρα από τον Μπουέρτα, αναμένουμε 2 με 3 ακόμη κινήσεις. Δηλαδή θα είναι καυτά τα επόμενα 24 ώρα μεταγραφικά για τους ελευθερόλεπτους.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Καρακασίδη, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για καλό μεσημέρι. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
18: Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
19: Ιόνιον FM Stereo.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
3: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
2: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert. Η ειδική.
1: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Ακούτε. Ionion FM.
5: Cherry Pass.
6: Cherry Pass, ναι, έχει Cherry Pass, Verícoco Pass. Θα το φάτε το Verícoco με λίγα λόγια.
7: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα Verícoca, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
5: Παναγία μου.
6: Θα δούμε όλη τη στη Verícoco.
5: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω που θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
6: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλα. Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
5: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
6: Δηλαδή, το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα, και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
5: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
6: Δηλαδή, τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
5: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
6: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
5: Στα δάση.
6: Στα δάση, δεν κατάλαβα. Εκεί οι ρίζες.
5: Έτσι. Θα γυρίσουμε στα παλιά μας.
6: Δεν είναι κακό.
5: Δεν κακό, καθόλου κακό, το βλέπω.
6: Το βλέπεις, το έπαιξες.
8: Το έπαιξες.
5: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
6: Καλησπέρα.
5: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουν. Ο οποίος είπε επίσης αυτό που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
6: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
9: Έφτασε η ώρα.
10: Ευτυχώς.
11: Έφτασε!
5: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
6: Να, και... ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
5: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
6: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση πάντα. Ποιος τραγουδίσεις ήτανε?
5: Όχι, δεν θέλω.
6: Πού τον είδες, Μαρή, να ξέρουμε κι εμείς, να τον βρούμε.
5: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
6: Ωραία.
5: Ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει.
6: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτό. Όντως είχε πάει.
5: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
6: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
5: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί, ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά, αλλά να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να τα φορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμο κτλ.
10: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
5: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
6: Αλλά έντιμα ήταν όμως.
5: Αλλά έντιμο πώς γίνεται.
6: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες.
5: Το έχω χάσει.
6: Τι μπορεί να απογοητευτείτε?
5: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου πριν πολλά χρόνια. Το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας στο Μίκη Θεοδωράκη και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω, μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
4: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντεκατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός, και με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
6: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
4: Και στείλε μας, λέει, δικό μας εδώ ουφολογικό με τους εξωγεί, με τον τρίγωνο Βερμούδο.
6: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
4: Και τυπότητα. Ναι, ναι, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής για πρόχειρα.
6: Τι ακούω? Τι γίνεται? Καινούριο σχηματισμό, το Σαμαρά περιμέναμε.
8: Τέτοια ώρα είναι τώρα το 6.
4: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
6: Με ποιο, πώς λεγότανε?
4: Αυτόνομο. Εγώ μόνος μου βουλευτής.
6: Ω, και πώς πήγε αυτό?
4: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψεις και που να τρέχεις και δεν
6: μπλέξουμε τώρα. Ναι.
4: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα. Εγώ και έβαλα Αϊνστάιν, Σαντορίνης Παύλος. Ναι. Και δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρ, αν εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινος, extraterrestrial.
6: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πώς σου είχες πάρει?
4: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμως. Εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμος τώρα τρίγωνο Βερμούδων extraterrestrial.
6: Βαρετό.
4: Και έπρεπε να το γράφει μόνος του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει. Αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε. Τα πέντε άτομα πόσο ήταν, σε βούταγε σε έναν πολίτη και σου λέγε έλα.
6: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλεις επόμενες.
4: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
6: Πες τον που το έχουμε άκουσε, δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε. Τώρα ξέρουμε, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, γεια.
9: Έχω πόλεμο εναντίον σας, ρε. Έχω πόλεμο.
6: Ο λόγος?
9: Θέλεις και λόγο?
6: Θέλω και λόγο.
9: Βεβαίως.
6: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
9: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς? Και εκεί στο φράσμα.
6: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε.
9: Με προσβάλλεις.
6: Έχουμε και το θρήσκευμα, αν θέλετε να ξέρετε.
9: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρεις συνέχεια και με προσβάλλεις.
6: Μωρή τάξη με τον κλεωμένο ή όχι? Πες αλήθεια.
9: Και με προσβάλλεις. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για τη λευτερία.
6: Και δεν το εκτιμάει κανείς. Ή κολοκοτρώνεις, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμως τα έχετε, το κάνετε.
9: Η νέα Μπουμπουλίνα, ο νέος.
6: Έχει γίνει μποτσομόκο.
9: Βενιζέλος.
6: Δεν με τώρα είσαι Βενιζέλος. Από κολοκοτρώνεις.
9: Ο νέος Καποδίστριας. Είμαι εγώ, όχι Καριστιανού. Εγώ είμαι ο ηγέτης.
6: Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμως να πετάς κανένα πουλί.
9: Εγώ.
6: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
12: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
9: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος, όχι Καριστιανού.
6: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
9: Ω, είμαι.
6: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι?
9: Ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
6: Να σου πω, Μαρή Λουκά, είσαι non-binary.
9: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
6: Πότε?
9: Θα κυβερνήσω.
6: Τι περιμένουμε?
9: Εγώ η Ελένη Λουκά, που είμαι ο εκλεκτός του Θεού, θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
6: Βρε, μήπως έκανες εσύ το κλεωμένο το πράγμα?
9: Βρε, δεν σου επιτρέπε, βρε, με να μου λες.
6: Μα ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
9: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
6: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπα να έχεις γκόμενο το κλεωμένο.
9: Έχω 115
6: γκόμενους.
9: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
6: Τέλος πάντων, τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
9: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
6: Καλά, τάξη, θα σου περάσει.
13: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
6: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
14: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
6: Τόσα κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθείς το διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
13: Έχετε καλέσει. Έλα, σε κλείνω για την πίγκιο πελάτη.
6: Όποτε με παίρνεις, πάντα πελάτη είσαι, να ξέρεις πάντως.
13: Ναι, συγγνώμη, ναι.
6: Μούρι σου έχει πάει, έλα, γεια.
15: Έλα, ρε Αποστολή.
6: Έλα.
15: Νορβηγό κουνούμαλο.
6: Για πες.
15: Λοιπόν, άκουγα τώρα το μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζει κι εσύ.
6: Ναι.
15: Τέλος πάντων, και λέει ρε παιδί μου ότι θα ρωτάνε όλοι γιατί ψηφίζει στο κουκουέ. Και λέει ρε μαλάκι, στηρίζω εσάς που είστε οι πελάτες μου. Άμα δεν έχετε εσείς λεφτά, πώς θα έχω κι εγώ λεφτά? Και αυτό που σου έλεγα τις προάλλες με τους χριστιανούς που προσευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση, εγκεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκες που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται, που 1 εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστές, που λες πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε, που δεν βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Με αυτούς δεν γίνεται ρε φίλε να συμπορευτείς. Δηλαδή, αν συνέχεια απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, που έτσι ήθελα να στο πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
6: Καλά κάνεις. Σου βγήκε τώρα.
9: Έχω πόλεμο. πόλεμο, βρε.
6: Άι, μωρή, στο διάλογο το χάμω.
15: Έλα, πώ το λέω,
6: ρε. Έλα,
15: έλα, θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
6: Ναι.
15: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβε για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι περάσαν εκεί.
6: Που ήταν στη φλωτήλα.
15: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκα που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματία ακτιβιστή που πληρώνεται από εβραϊκέ ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένο και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαό είναι Ισραήλ. Ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να φανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε. Βγαίνανε κάποιοι δυθενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε «Σουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού, δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις» και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπανε για άλλη μια φορά την αλήθεια. Ο Ισραηλινός λαός διψάει για εμάς. Χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας το λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους τους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πως οι Αμερικάνοι διαδηλώναν κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πως οι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι και τέλος πως οι Ιταλοί ήταν υποτάσσεται στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
16: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια κλώσσα να μαζέψει τα κλωσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
6: Ποια είναι τα κλωσόπουλα, αυτή από την αριστερά, ποιος εννοείς?
17: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
16: Τα κλωσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό, έχω βάλει κλώσσα και περιμένουν τα κλωσόπουλα να βγούνε. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια κλώσσα να τα μαζέψει.
18: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
6: Μα κακή τρεχής άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
19: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
20: Μπράβο!
18: Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτησα πάρα πολύ καλή, τη Δήμητρα, πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι. Η οποία όταν.
6: Ακούει αυτά η γυναίκα σου.
18: Ρε μαλάκα, α έχω πει, άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία
6: σου. Ναι, καλά.
18: Όταν συναντηθεί
6: μαζί. Δεν σ' άρεσε τώρα.
18: Όταν συναντηθεί μαζί τη η γυναίκα μου και η κόρη μου, αρχίζουν και με θάβουνε. Πώς περπατάω.
6: Πόσο τον έχει, ξέρω, ναι.
18: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακόμα. Δηλαδή υπάρχει πιο ωραίο. Πράγμα. Να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
6: Βεβαίως. Ναι. Και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
21: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
22: Ακούτε Ionion FM.
23: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
24: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
25: Τι λέει ρε αυτός?
26: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
25: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
27: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
28: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
27: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
2: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
1: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν στο είπα.
2: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
1: Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
3: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας τέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
1: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτός μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
2: Το έσκασε, θα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο, το αγόρασε.
1: Λοιπόν...
2: Και να σου πω και κάτι, δικό του ήταν. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει, άσε το διάλογο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
1: Φεύγει, έρχεται...
2: Τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι? Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
4: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
1: Αυτό.
2: Ποιος το έκανε κυβέρνηση? Το παίρνει και το πετάκι στα σκουπίδια, μα θέλει.
1: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή. Έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μιλούς. Και τι έγινε.
5: Επίσης, στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μιλούς ήμουν.

0: Μετά και στα σκουπίδια, μα θέλει.
1: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή. Έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μελούς. Και τι έγινε.
2: Επίσης, στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
1: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε, λέει, την Παπαρίζου το 2004. Αν θυμάμαι καλά, Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
0: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision.
2: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
1: Είχε βγει το τραγούδι.
0: Ναι, είχε βγει τώρα, κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως να πέσει από πάνω.
1: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, ρε παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
0: Δώσαμε, ναι.
1: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η ουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω. Μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
0: Καλά, μην το παρακάνουμε κιόλα.
1: Όλοι με το λαό και τα λοιπά. Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
1: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συνάδελφους. Λοιπόν, στη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούρια, αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνεστε δολοφόνοι? Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνεστε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνεστε. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
3: Αποστόλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Τι γίνεται, ρε φίλε?
0: Καλά.
3: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει η αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
0: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα κι εσύ, ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
4: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
3: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σου ακούω αυτού του.
0: Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε, δεν έχει συνηθίσει. Στην Παπάντζα.
3: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
0: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι.
3: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι να αριστερά.
0: Δρούν έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
1: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
1: Ξέχασα να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
0: Τι?
1: Την πάτησα, δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολος στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολος στην ταυτότητά μου.
0: Αμαν.
1: Ναι, ρε γάμο, το και αυτός ο διάολος να μην τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα, πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα. Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα, απ' την πάτησα και μπήκε μέσα και ο διάολος.
0: Πάρτα.
1: Κατάλαβες, πάρτα.
0: Τα βλέπεις.
1: Αυτά είναι τώρα, κατάλαβες. Τα λέγει ο Σαντορίνης Παύλος.
0: Τα λέγει. Κάποια ζώα δεν πιστεύανε.
1: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
0: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.
3: Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και στο Θύμιο πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές, που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής, το έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για τις αρχές της αριστεράς. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στον παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλα τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πυλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το ακόμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει? Τι άλλο να αφήσει υποθήκη σε εμάς όλους?
5: Ναι, Αποστολή.
0: Εγώ.
5: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
5: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργοι στην δουλειά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
0: Ναι, ποιο φταίει?
2: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
0: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή? Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό?
5: Μα φταίνε, όχι, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνε. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το θυμίσω.
0: Α, καλά έκανες. Ευχαριστούμε.
6: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού, γαμώ το κερατό μου.
0: Τι θες?
6: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω ότι θα το σηκώσω στο κολόπεδο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος,

0: Αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου. Στο άλλο το ξεχνάτε.
1: Για πες.
0: Το γεγονός. Γενέθλια είχα ρε μαλάκα. Και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλεις και με γράψεις τα αρχίδια σου.
2: Happy birthday to you.
1: Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
0: Μα μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
2: Happy birthday to you.
0: Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λέτε εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να είμαι τα ίδια και τα ίδια, γιατί ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε? Σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες? 1000 ευρώ, 1500.
1: Όπω, περίμενε, δεν το λέω γυμναστηριακός αυτό. Μίλες τέτοια.
0: Έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού. Μα την Παναγία δηλαδή.
1: Α,
0: ναι ρε μαλάκα, μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα. Γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από την Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι ποιο σεβασμό αλήθεια μας αξίζει ρε φίλε για το μέλλον που τους έχουμε αφήσει. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχος στο φόνο, γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος, να πει. Γάμισε τα.
3: Καλά, Ραγκοστέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, όπως θα έχεις προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένα θεράσιος ντόρος γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουνε, που κανένα δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στρούζε, το βαφτίσανε κόντρες. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια ντάσκαμ που είχε μέσα ο οδηγός, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινο και από δεξιά να τον καταδιώκει μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν της αστυνομίας και είναι κάτι το οποίο κανένα δεν τολμάει να ξυστομίσει. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφτάνει και το πασίγνωστο Καγέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε, ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν τους είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, ασφάλεια της τροχέας να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικός αυτουργός. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα που έναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της, από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδιώξη εντός κατοικημένης περιοχής. Ξαναλέω και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
4: Απόστολε,
1: έλα.
4: Ο Θανάσης σήμερα, φίλε, κάνω θεραπείες, θα νικήσω, φίλε, θα νικήσω.
1: Μπράβο, να νικήσεις, δύναμη να έχεις.
4: Θέλω να σου πω κάτι, αν ο κάθε ρεμπεσκές αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι ανάπηροι θα γίνουμε Πινόκιο και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
5: Ταρίφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
1: Δεν σε προλαβαίνουμε και σένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
5: Εντάξει, Τσιπρέος. Ναι. Θα σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση. Ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Ναι.
5: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας πού μας πάει, ρε παιδιά.
1: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
6: Με στέλνεις, με στέλνεις.
7: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
5: Ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά.
1: Ναι, ναι, ναι, σύμφωνο. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι καλωματίας και μονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
5: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το Σάββατο. Μίλησα με ένα δικό σας, του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει, ο Τσίπρας μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65%. Και τώρα έχει πάρει σύνταξη χάρη στον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιεγε τη γλώσσα του.
1: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
5: Όχι, απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Ναι. Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης. Και σήμερα πάω στο Κηφισό στα πρακτορία στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τι στην κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και της λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί? Μας έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν φορολογούνται οι πολυεθνικές. Και η κυρία που καθαρίζει στο Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά λέω η τηλεόραση. Φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες, θα το ξαναπώ. Άρε Μητσοτάκη, μάγκας μεγάλος.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έλα.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά.
2: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
1: Άντε, για πες.
2: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη εδώ σύλλογη. Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει η δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια?
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να φανταστεί.
1: Όχι, μπορώ.
2: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτό που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη. Τον αγαπώ.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Δεν μου λες, τι εννοούσε η βούλτα της Μπαγλαμάς?
4: Τον άλλον πώς τον είπες, τον Μπαγλαμά, το
5: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκας.
4: κάτι, Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
3: Μπαγλαμάς όπως Ακενοτούμπο, ας πούμε, το ίδιο στυλ.
1: Τέτοια φάση.
6: Ο Ακενοτούμπο.
7: Άλλο Ακενοτούμπο.
6: Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας με Ακενοτούμπο.
7: Είναι το κούμπο, είναι το κούμπο.
6: Όπως Αντετοκούμπο.
7: Ακεντιλίν το έκανες.
3: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς μπούρδεψη, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
1: Μπορεί.
3: Δεν είναι, ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο. Τώρα η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
4: Κοντεύει να εκραγεί η Ζαπορίζια.
5: Ελάτε.
4: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
5: Ωραία.
3: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που περνούσε και κατά τα Τέμπη.
8: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
7: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε πάντα.
8: Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
3: Συνδέεται, εντάξει, για να το καταλάβουν.
1: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
3: Δεν έχουν όριο, ρε μαλάκα, σε μαλακία. Μαλακία δεν έχει όριο, δεν δηλαδή. Πώς για να σταματήσουμε, ρε πούστη.
1: Εκεί δεν περιμένεις να σταματήσεις, εκεί περιμένεις κορύφωση μόνο.
3: Κοντάξει και η κορύφωση θα φτάσει. Η κορύφωση παραπάνω δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
2: Έλα, Απόστολε.
1: Έλα.
2: Ο Μίσα είμαι.
1: Έλα, Μίσα.
2: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η Κοβέτση.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα η Κανέλη ότι δεν θα τις φορέσουμε φωτοστέφανο.
9: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην Κοβέτση.
2: Και είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα Κοβέτση. Η Λάουρα Κοβέτση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώς στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες. Ναι. Σωστό ή λάθος?
1: Ναι, σωστό.
2: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το έχει πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό? Είναι λάθος.
1: Σωστό.
2: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί, αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι, και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό?
1: Όχι.
2: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό?
1: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
2: Απλά κοίτα να δεις τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουν για τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
10: Γεια σα.
1: Γεια.
10: Μιλήσαμε και πριν, κύριε Σεμερτζή. Θα σα συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
1: Καλά.
10: Ναι, ναι, να το τσακίσω.
11: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
11: Από το Ρούμπα καλέσαμε.
1: Ωραία.
11: Για μια προσφορά, λοιπόν, ήθελα να σα πω. Έχουμε τι εξή. Δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
1: Ναι, για πείτε.
11: Έχουμε ένα summer deal. Τα 100 ευρώ μήνα απεριόριστο για του καλοκαιρινού μήνε, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδε. Γιατί θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδε, οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτέμβρη. Και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
1: Ναι.
11: Το δεύτερο, έχουμε επίσης απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
1: Ναι.
11: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80% ευρώ και μπορούμε να τους κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
1: Τι είδους προπονήσεις?
11: Semi-personal.
1: Όταν λέμε semi-personal, μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
11: Αυτό τώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
1: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
11: Οκ, άρα σας ενδιαφέρει, γιατί νόμιζα ότι θέλετε για γκρουπάκι.
1: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
11: Full personal, ok.
1: Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
11: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
1: Ναι, ναι, κρατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
11: Ωραία, ευχαριστώ.
1: Γεια.
12: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
12: Να σου πω, το πιάσανε το τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
1: Ναι, τώρα ναι.
12: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπος που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια.
1: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοΐδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
13: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
14: Μπράβο!
12: Ο Σαΐνης, να πούμε. Τι γελί, ρε φίλε. Αυτό που σου λέγα και πριν. Δηλαδή, η γελιότητά του δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια, ας πούμε.
1: Αυτό.
15: Ναι, μα ακούτε.
1: Ναι, ναι.
15: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει personal, ατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
1: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ.
15: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
1: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ. Καλύτερα να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
15: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
1: Γιατί εσείς το κάνετε.
15: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
16: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
1: Τι είπε.
16: Λοιπόν, με Αντρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Αντρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου είναι 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
17: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα, που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν. Και μην κοιτάτε εδώ, το βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βολευτή των εξωγήινων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους. Εδώ έχουμε βουλευτή. Εδώ με προβάλλουν οι Άγγλοι.
1: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
17: Εγώ δεν είμαι. Πότε κατέβηκα το 23.
1: Βρε, κατέβηκες. Βγήκες για να είσαι βουλευτής, πρέπει να βγεις κιόλας.
17: Δεν έχει σημασία.
1: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα. Μην λέμε άλλα.
17: Θέλει ψηφοδέλτια, σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλει και εκλογή για να βγεις. Αλλιώς μην το λέμε έτσι.
17: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως. Καταλαβαίνω τώρα το πιάσα.
17: Έχουν, ξέρετε...
1: Άρα θα λέγαμε σε βουλευτής στις καρδιές μας.
17: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πώς θα. Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
1: Ναι, δεν αδειάσαμε.
17: Ναι, δεν αδειάσαμε.
1: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
17: Να με βλέπουν στα δικά μου social polls, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποτή και TikTok και Facebook.
18: Ένα οικονόμαλε 300
1: λέγε.
18: Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη δεν περιμέναμε να συγκριθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Είναι καμιά βλακία σαν αυτές που λέει η Παπαρίστρια. Δεν περιμέναμε να συγκριθεί με Μάρναλη και με Άξιον Εφή και με τέτοια. Τέτοιος Βλάκς που είναι μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει και να συγκριθεί.
19: Ήταν ένα φεστιβάλ του σχολείου. Τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
20: Έλληνες.
19: Ναι, πολύ όμορφα.
18: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαριές. Εδώ άρχισα την κυβέρνηση της Χούντας, οι παπαριές τώρα. Έλα μωρί. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου, ρε φίλε.
1: Πάτα το τώρα, τι το συζητάμε.
18: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων, οι παπαριές. Άρχισα την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο λέγεται για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ΝΑΤΟ, το Βορύδι και όλα αυτά τα συγχάματα. Έχω βαρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πιτελίκια. Σ' όπου ξαναπίνει σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστοκίζω για τέτοια νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν, εκεί δεν είναι. Εκεί την πατάνε γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, καταλάβες.
21: Γιαούλη μου, γυμναστηριακός εδώ.
1: Όπα.
21: Μαλάκα, νομίζω ότι η γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγα εγώ γλίτσο στηριδάκι από το στηριδάκι. Μαλάκα, τι είπε ο άλλος ρε μαλάκα ο Φάμελος. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στο Τζίπρα. Τι γλίτσες είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά έβαλε ο Καλαμούκης. Λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
22: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
23: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε. Τότε αρπάξει ο κόλος μας.
24: Ξεφτύλα.
1: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
21: Ρε μαλάκα.
1: Είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσανε εσένα να λες.
0: Ρε μαλάκα, εγώ είμαι σταθερός, σου λέω. Αυτό. Φεύγουν πέντε πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
1: έρχεται. Έλα, έρχεται ο δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα. Ετοιμάσου.
0: Άντε ρε με το μαλάκα.
1: Άστε τώρα, ετοιμάσου.
6: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
0: Άντε ρε μαλάκα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει και πέντε καλά στην Ελλάδα, φίλε. Δεν αναιρείται.
1: Πέντε μόνο καλά. Ου, λίγα λες.
0: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
1: Δεν θέλω παπαριά θα
0: είναι. Όχι, όχι, του τελευταίου τρει μήνε πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσει, κάνω ένα τσεκάπ γενικά να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν, φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
1: Αχ, θα ξέρω. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
0: Θέλω να είμαι αντικειμενικό.
1: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτη. Αηδία πια.
14: Σα ευχαριστώ! Σα ευχαριστώ! Σα ευχαριστώ!
0: Άσε μου, ρε μαλάκα, άκου. Σεισμανόβλιο γεννηματά, σωτηρία, ερυθρό. Αυτά τα τέσσερα. Έχω πάει και στα τέσσερα.
1: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσει, πόσο.
0: Εντάξει, ρε μαλάκα, πα μέσα.
1: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πα. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
0: Ναι, μωρέ, μαλάκα, λέγεσαι τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα 4 μήνες τώρα που κάνω τσεκάπια. Όλα τα πάντα έχω κάνει γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε. Και λέω, όπα, για κάτσε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω, δυτικές συνοικίες.
1: Αειδιάσαμε όλοι. Τώρα γυμναστηριακός μου, έχεις πει ότι είσαι καραφλοκόρακας. Νησε εδώ με μαλλί ξαφνικά και κρέμες κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρως.
14: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει το πρόσωπό μου, βέζα και τις κρέμες λαβίαν ροζ.
0: Τι λες, μωρή σίστερ, τι λες, εμένα με είχες ποτέ για ρατσιστή. Με είχες ποτέ για τίποτα. Δεν έχουμε μιλήσει 100 φορές.
1: Ο ρατσιστής, πού κολλάει το ρατσιστής. Λέω, μη σε εδώ με μαλλί.
0: Μου λες ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικός και τα αρχίδια μου.
1: Τώρα, όταν σε εδώ με μαλλί θα καταλάβω.
0: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι να πούμε γυμναστηριακό, έτσι, πεζοναυτικό, πώς να σου το πω.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι,
1: αυτό,
0: πάντα.
1: Ναι, αυτό το γυμναστήριο ξέρω.
0: Πάντα ήμουν έτσι, μωρή μου, νάρα, και θα σγάω μόνος, ρε.
1: Άντε, ρε.
20: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Union FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
4: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27 390.
5: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Diamonds are forever.
10: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
11: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
12: Ακούτε, Ionion FM.
13: Άσε το
9: τώρα,
12: α! Να πω ψέματα!
9: Έλα τώρα, α! Τι ειρωνία σε μένα!
12: Δεν είναι ειρωνία, το εννοώ!
9: Τι τη φορά, θα...
12: Αυτή τη φορά αριστερά!
9: Αυτή συγγνώμη! Αυτή τη φορά αριστερά θα είναι αλλιώς, δεν θα είναι όπως πριν μετά.
12: Είμαι σίγουρος!
9: Που φαγιόλο το Λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο Όμιτ.
12: Αυτός ξέρει πόσο άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με!
9: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη!
12: Δεν το θυμάμαι τον έρπη 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα!
9: Καλά, καλά, κορόιδε!
12: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάνδυνα.
9: Όχι, όχι, πες μου το άλλο. Είναι τυχαίο που φτιάξω καιρός μόλις ανάγκηλες στο κόμμα.
12: Τίποτα, παιδί μου. Φύγανε τα σύννεφα όλα. Κύμα κάψω να έρχεται. Άσε με.
9: Τόσο καιρό, μα η μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε
12: ο καιρός. Να το. Τυχαίο ή δεν τυχαίο. Μας είχε φάει κατά χνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
13: Σας ευχαριστώ.
9: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
12: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγανε τα σύννεφα, μα τα εξόρισε.
9: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
12: Δεν ξεχνώ.
14: Γεια σου, παιδί.
12: Γεια.
14: Του πω, πόσα πήρανε οι δεσποτάδες.
12: Τι πήραν τώρα, κάτι χαζά, κανένα φιλοδόρημα εκεί πέρα χιλιάρικα, κάθε μήνα τώρα, εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
14: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας, ρε, η Αποστόλη, και πήρε τόσο μισθό εγώ.
12: Έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουν, το θέμα το δουλεύουνε. Δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουνε και καταλαβαίνει το πράγμα.
14: Τι έχουμε να δούνε τα μάτια μας, ρε, παιδί μου, να πούμε. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θύμιο, και τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι. Για μου θα μου δώσει κι άλλα δύο.
12: Άσε μουσι.
14: Να πεις ο μουσι.
12: Ναι, ναι.
14: Μουσι έχω αφήσει γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε να πούμε.
12: Γι' αυτό σου.
14: Είναι στοιχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέρθουμε. Να τρελαθούμε οριστικά. Να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος. Πόσο ηλίθιος λαός. Πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί. Την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
12: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
15: Γεια σας, Αποστολή.
12: Γεια.
15: 5.000 ο Μητροπολίτης.
16: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
12: Ναι, δεν κατάλαβα να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
15: Βεβαίως.
12: Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
15: Έτοιμος είμαι, έτοιμο. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επί καιρά τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζαν εκκλησίες, τις σκοτώνανε παπάδες κτλ. Κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφύλιο. Σε μια μάχη, τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με το Φράγκο. Τον βουτάνε οι δημοκρατικοί, όπου έγινε εδώ η συναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε, πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Και τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
12: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άιντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
15: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ. Εγώ δεν προτείνω βία. Ας πούμε, είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
14: Αποστολή.
12: Έλα.
14: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
12: Μπορούσες.
14: Απ' τη Δράμα είμαι.
12: Ωραία. Δίνω Αστόλη τυχερή. Τι να κάνω.
14: Επιμένω.
12: Λέγε.
14: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
12: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
14: Μιλάω.
12: Ναι, σ' ακούω.
14: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ απ' τη Δράμα. Έχει 5 παιδάκια. Ξέρετε, μη του παπά.
12: Τι.
14: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σας έδωσε και εσάς αυτή τη ξέρετε, γιατί μίσο για να μας πάρουν οι Μητροπολίτες να πούνε να ψηφίσουμε, λέει, Νέα Δημοκρατία.
12: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
17: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πίσω γυρίσματος.
18: Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
18: Παραπολιτικά.
12: Ναι.
18: Αντουλάκησε, είδα μετά από το 7 και 5 μου κάνει 13.
12: Από τη Δράμα κι εσείς.
18: Όχι, από εκεί.
12: Α, εξαπλώνεται.
18: Δεν ξέρω να μετράει. Μην πάει σχολείο, πάει να μάθει. Αντουλάκης, να μάθει γράμματα.
12: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθε αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
19: Provocate. Provocative statements.
12: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
18: Αν το πείτε αυτό, το δώσετε.
12: Ναι,
18: γεια σας.
12: Οπωσδήποτε.
14: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
12: Όπα.
14: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
12: Πιο πολλά.
14: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κυφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει και πώς είναι οι Μητροπολίτες. Δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200-300. Πώς είναι.
12: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
14: Ούτε κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
12: Τώρα που θα πέφτουν τα 5 χιλιάρα θα μάθουμε όμως.
14: Θα αρχίσει λοιπόν ο κόσμος που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό. Κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
12: Με γρίφους μιλάς, Γέροντα.
14: Κάπως έτσι.
12: Έχει έπρεπε να του δώσει 5.000, σου έδινε 3.
14: Τα 3 του θα δίνουμε άλλοι.
12: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
13: Γεια σου, Αποστόλα, ρε.
12: Γεια.
13: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε?
12: Αγγλοκουνού.
13: Αγγλοκουνού.
12: Καινούριο.
13: Τι καινούριο, όχι τι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Είχα λίγη συμπάθεια στο Λονδίνο. Πώ λέγονται εκεί, λέει.
12: Στο Λονδίνο.
13: Ναι, στο Λονδίνο.
12: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, στο Dingwalls.
13: Μπράβο, στο Dingwalls αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε?
12: Καλά εσύ.
13: Πήρα από τη μαλακία μου, λέμε όλα αυτά τα που ακούγαμε και ακούω και σήμερα.
12: Ο πέστη, σιγά, δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνα διασπορά δεν δικαιούται, πέστη.
13: Αλίμο, βέβαια. Λοιπόν, καταρχά, με του παπάδε όλα καλά, διπλασιασμό. Καλά,
12: νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τότε διάολο.
20: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της.
13: Επίσης, φαντάζομαι να πούμε πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίες και κάθε παπαδιό. Θα σα δω πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήραν εκκλησιαστικό μισθό ενώ αυτή πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριε Λέσο θα χορτάζουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
12: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλος πάντων, αλλά οκ, σε πεντάστερο θα πάνε.
13: Και να πω και εγώ και πολλά να πω τέλος πάντων. Και το άλλο...
12: Όλα πληρωμένα είναι, τέλος πάντων, εντάξει.
13: Ο άλλος ο παπάς ήθελε να του κάνουν και πάρω εδώ για
21: ο κύριος Τουρνάρας θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του, γιατί μας κράτησε το ευρώ. Θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σαλάκι.
13: Πώς να τους κάνουμε καμιά πηγάδα, λέω εγώ, να πάμε να πέσουν όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
12: Ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμως?
13: Έχουμε πολλές πηγάδες, μην ανησυχούν. Προς αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδες έχουμε να δώσουμε τα ονόματα τους πολλές. Για λεωφόρους και παρόδους να τις ξεχάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα τους πολλούς. Χαίρετε.
12: Χαίρετε.
13: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα, αν ψάξουμε με την Ελλάδα, είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους. Για να ταΐσουν τον κόσμο, πρέπει να την ταΐζουν οι 300, συν την περιουσία που έχουν δώσει στο κράτος. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμου που τον έχει δώσει και η Εκκλησία στην Ελευσίνα. Έλα, Αποστολή.
12: Έλα.
13: Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους πατροβολητάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λέτε, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουν. Φαγώθηκε.
12: Ποιος, ρε?
13: Ο Θήμιος.
12: Ναι, δεν έχουν.
13: Δεν έχουν.
12: Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι δεν έχουν.
13: Ναι, ναι, λες και δεν έχουν. Δεν έχουν.
12: Δεν έχουν.
13: Δεν έχουν. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν.
12: Είναι θρεμένοι.
13: Ρε φίλε, τάπα και χθες. Πόσο γελί πια, ας πούμε.
12: Μπορούνε, όχι, δώσε ευκαιρίες, μπορούνε κι άλλο.
13: Κάτι άλλο, τι είπε ο Χρυσοχοίδης ότι δεν είναι οι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν οι ίδιοι με τους άλλους κτλ.
12: Ναι, ναι.
22: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα?
13: Μπορείς να του θυμίσεις, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίζανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Και ήταν το ίδιο το μνημόνιο, δεν ήταν άλλο, το ίδιο ψηφίσανε.
23: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Ακούτε Ionion FM.
24: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
25: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
24: Την ανάγκη για βοήθεια.
25: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
24: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
25: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
26: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
27: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
28: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
29: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο, από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
30: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
31: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionion FM.
32: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
0: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34-443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Εγγένεια, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ.
8: Ακούτε, Ionion FM.
9: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας και καλό μήνα. Είναι η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα», στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και φυσικά είστε συντονισμένοι στο Ionion FM. Και σήμερα είναι μια επίσης ξεχωριστή μέρα, γιατί έχουμε μια συνέντευξη με μια πολύ αγαπημένη ερμηνεύτρια. Θα πέσει το επόμενο τραγούδι και θα καταλάβετε όλοι σε ποια αναφέρομαι.

0: Αγαπημένη μας Φωτεινή Βελεσιώτου, καλώς όρισε στην εκπομπή και χαρά μας και τιμή μας που σε έχουμε σήμερα εδώ. Σε περιμένουν οι κρατές πώς και πώς. Καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιολάντα μου. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και να σου πω κάτι. Ναι. Είναι, σε περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω πώς μου ξέφυγες εσύ, δεν μπορούσα να σου πω τόσο καιρό τηλέφωνο.
1: Προσπαθώ να ξεφεύγω, μωρέ.
0: Για πες μου λίγο, αγαπημένη μας Φωτεινή, τι κάνεις αυτό διάστημα. Καταρχάς, είσαι Θεσσαλονίκη, είσαι Αθήνα.
1: Είμαι Αθήνα. Και εντάξει, πηγαίνω, έρχομαι κάποιες φορές στη Θεσσαλονίκη με τα παιδιά μου εκεί. Ναι. Αλλά Αθήνα είναι η βάση μου, δηλαδή, εδώ.
0: Και ναι, ξέρω ότι έκανες κάτι την Παρασκευή.
1: Ναι, ναι.
0: Στη γενέτειρα πόλη σου, στην Καρδίτσα.
1: Στην Καρδίτσα, ναι. Έκανα μια συναυλία με τον Παναγιώτη Μάργαρη στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο. Νομίζω ότι είναι μοναδικής ομορφιάς αυτές οι συναυλίες, όχι γιατί τραγουδάω, αλλά είναι το τραγούδι γυμνό, όπως λέμε, δηλαδή μια κιθάρα και μια φωνή.
0: Ακριβώς, εκτίθενται και η κιθάρα και η φωνή.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Σ' άκουσαν οι φίλοι μου στη Σφίγα και μου είπαν ότι ήσουν εξαιρετικοί.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φωτεινή μου, θέλω, επειδή ξεκινήσαμε με τις Μέλισσες, ένα τραγούδι που σε έβαλε στα αυτιά και στις ψυχές των ανθρώπων, θα ήθελα λιγάκι να μου πεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού. Πώς έγινε, ναι, και βρέθηκες, ναι, με τον αγαπημένο Καζαντζή και βγάλατε, ναι, αυτό το αποτέλεσμα το υπέροχο.
1: Ναι, λοιπόν, ήταν 2007 όταν γνωρίστηκα με τον Καζαντζή. Εγώ τον ήξερα, αλλά δεν έτυχε να γνωριστούμε. Εγώ τραγουδούσα τότε σε διάφορα, έτσι, σε, ας πούμε, τύπου καφοδία. Σε ένα καφοδίο από αυτά, λοιπόν, στο Καφοδίο Ελληνικό, είχα πάει να ακούσω κάτι φίλους μια Πέμπτη που τραγουδούσαν εκεί και με σήκωσαν και είπα 2-3 τραγούδια. Ήταν ο Γιώργος Χαζαντζής από κάτω και όταν κατέβηκα μου λέει: «Κυρία Βελεσιώτου, έχω κάτι για εσάς, ένα τραγούδι για εσάς, είμαι ο τάδε, ας πούμε». Και ελάτε από το στούντιο Πολύτροπων, έτσι και έγινε. Πήγα κάποια στιγμή και μου έβαλε να ακούσω αυτό το τραγούδι και μου άρεσε πολύ. Βέβαια ήταν κάτι έξω από μένα, γιατί εγώ τραγουδούσα ρεμπέτικα και παλιά λαϊκά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι άλλου ύφους τραγούδι. Και ομολογώ ότι δυσκολεύτηκα να το άκουσα 3-4 φορές για να το καταλάβω. Ακόμα και τώρα το μετράω. Δηλαδή,
0: έχει περίεργο μέτρημα, ναι. Αυτό και το, ναι, πόσο πολύ σε αγάπησα του Δημητρίου. Όντως, έχεις δίκιο.
1: Ναι. Λοιπόν, και έτσι έγινε. Και μάλιστα κρατήθηκε και η πρώτη ηχογράφηση αυτή. Βγήκε το 2007, δηλαδή, οι Μέλισσες βγήκαν. Βέβαια, έγιναν περισσότερο γνωστές με τη σειρά που επί 3 χρόνια υπήρχε στην τηλεόραση, με τις Άγριες Μέλισσες. Ναι. Όπως λέω και εγώ, τότε αγρίεψαν, λοιπόν, οι Μέλισσες.
0: Τότε αγρίεψαν.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, Φωτεινή μου, θέλω να σου πω εγώ σαν συνάδελφος, ναι, ότι πάρα πολλές ζηλέψαμε αυτό το τραγούδι, να σου πω την αλήθεια.
1: Και, ναι, είναι πραγματικά, είναι εξαιρετικό τραγούδι και στιχουργικά και μουσικά.
0: Και μουσικά, εντάξει, ο Καζαντζής.
1: Και θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό, δηλαδή, που μου δόθηκε αυτή η χαρά, ας πούμε, και η τιμή.
0: Ναι, είναι βέβαια και τιμή των ακροατών, γιατί κοίταξε να δεις, η φωνή σου έχει μια αυθεντική λαϊκή χρειά, έχει την ταυτότητά σου, στα λέω αυτά σαν συνάδελφος, δηλαδή είναι πάρα πολύ σπάνιο αυτό στις μέρες μας, το ξέρεις, γιατί όλες οι φωνές συνήθως είναι πανομοιότυπες, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ένα καλλιτέχνη, δεν είναι κακό αυτό που λέω, είναι κάτι που συμβαίνει.
1: Συμβαίνει, όντως συμβαίνει, αλλά... Εντάξει, παλιότερα όμως, Γιολάντα μου, υπήρχαν φωνές πάρα πολλές.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Και είχαν ταυτότητα, ναι, δηλαδή, ναι, είναι δυνατόν να μπερδέψεις την Πόλη Πάνου.
0: Ρησί την Πόλη Πάνου έχω στο μυαλό μου. Ναι.
1: Του Μοσχολιού.
0: Βέβαια.
1: Την είδες. Αλεξίου. Μιλάω τώρα και για πιο φρέσκες, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα. Εγώ θεωρώ ότι... πρέπει να βγουν φωνές που να έχουν το στίγμα τους.
0: Εγώ πιστεύω ότι γι' αυτό καταξιώθηκες, διότι έχεις την προσωπική, έχεις την ταυτότητά σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ευχαριστώ που μου το λες. Και...
0: Μα είναι γεγονός, δηλαδή ευδιάκριτη φωνή. Σε ό,τι και να σε ακούσει κανείς, θα καταλάβει ότι είναι η Φωτεινή Βελεσιώτου. Όχι, καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, είναι και βαριά η φωνή μου, οπότε δεν μπερδεύεται εύκολα.

και αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα να

0: Και να πούμε στους ακροατές, γιατί μας ακούν και Έλληνες στο εξωτερικό, μπορεί να με γνωρίζουν κάποια πράγματα,
1: ναι,
0: ότι εσύ είσαι και δασκάλα, σωστά?
1: Βεβαίως, ήμουν επί 24 χρόνια δασκάλα σε δημοτικά σχολεία στο νομό Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ πολύτιμη εμπειρία αυτό, γιατί η ενασχόληση με τα παιδιά είναι κάτι μαγικό. Εμένα θεωρώ ότι με έκανε καλύτερο άνθρωπο. Έκλεψα από την παιδικότητα των παιδιών. Είχα τρομερές εμπειρίες με τα μαναράκια μου, έτσι τα έλεγα, και τώρα είναι γυναίκες μεγάλες και άντρες παντρεμένοι.
0: Άρα, Φωτεινούλα, ωραία τα λες. Μπράβο, μαναράκια, έτσι είναι.
1: Ναι, μαναράκια ήταν τότε. Και τώρα τα βλέπω και έρχονται στα live μου και φυσικά και δεν ξεχνάω ούτε έναν μαθητή μου, δεν έχω ξεχάσει ποτέ όμως. Και θυμάμαι και τα ονόματα του μπαμπά, της μαμάς.
0: Μπράβο.
1: Των παππούδων. Στα χωριό, στο χωριό αυτό, επειδή ήμουν μέσα στο χωριό, έμενα στο Πλαγιάρι τα τελευταία 15 χρόνια. Τους ήξερα όλους και με ξέραν όλοι, οπότε με τα μικρά ονόματα τους ήξερα όλους. Και ήταν πολύ πολύ όμορφο.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα να σου κάνω μια ερώτηση και μετά να πάμε στα δικά μας. Θεωρείς ότι έχουν βάλει χέρι κακό όσον αφορά στην εκπαίδευση? Γιατί παρακολουθώ εσύ, Φωτεινή μου, εκπαιδευτικούς να διαμαρτύρονται.
1: Κοίτα, έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα στην εκπαίδευση. Δηλαδή, σήμερα οι εκπαιδευτικοί δεν ασχολούνται τόσο με το λειτουργήμα, όσο να είναι συνεπείς στα προγράμματα του Υπουργείου. Και αυτό συνεπείς. Συνεπείς ήμασταν και εμείς και δεν είχαμε όμως αυτή την πίεση που υφίστανται σήμερα οι συνάδελφοι.
0: Μήπως εθελόδουλοι με δανεική σκέψη, λέω εγώ τώρα.
1: Δεν ξέρω. Πάντως τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, αλλά ο δάσκαλος, ο καθηγητής μέσα στην τάξη του μπορεί να μεγαλουργήσει αν δεν έχει την ψυχολογική πίεση αυτού του είδους.
0: Ναι. Και ναι. Πάμε σε ένα τραγούδι, πάμε στα Διόδια. Να ακουστεί και μετά να μιλήσουμε εμείς για το τραγούδι αυτό.
1: Βεβαίως.

0: Φωτεινή μου, πες μας λιγάκι την ιστορία από τα Διόδια, σε παρακαλώ. Όχι για μένα, για να την ακούσουν οι ακροατές που περιμένουν πώς και πώς.
1: Την ιστορία από τα Διόδια, ναι. Νομίζω ότι με πλησίασε ο στιχουργός, ο Πόλης Κυριάκου, και μου είπε ότι έχω ένα τραγούδι. Αυτός είναι από την Κύπρο. Πόλης, έμενε τότε, έμενε στη Νέα Υόρκη, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τώρα μπαίνει μόνη μας στην Κύπρο. Και έτσι με γνώρισε στο Σταύρο Σιόλα και γράφει και το τραγούδι. Και είναι και αυτό από τα πολύ, πολύ γνωστά μου και πολύ αγαπημένα μου.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Mm. Ναι, ναι.
0: Να πούμε ότι εσύ από το 83 δούλευες σε σκηνές. Ήσουν δηλαδή πολύ ενεργή σαν τραγουδίστρια.
1: Τότε όμως δεν ήμουν πολύ ενεργή. Τραγουδούσα μια φορά τη εβδομάδα.
0: Λόγω της δουλειάς.
1: Σε μικρούς χώρους. Όχι, είχα μικρά τα παιδιά μου. Δεν μπορούσα να έχω. Δεν είχα κάποιον να τα αφήσω τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Όταν μπορούσε ο Θανάσης τα κρατούσε, γιατί δούλευε και αυτός πολλές φορές και βράδυ και τέτοια. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Το χαιρόμουν πάρα πολύ. Ήταν η ψυχοθεραπεία μου, θα πω.
0: Ναι.
1: Αλλά ταυτόχρονα είχα και χίλια πράγματα. Ήμουν και δασκάλα, ήμουν και μάνα, ήμουν και αγρότησα. Γιατί είχαμε 4 στρέμματα για τα οποία τα καλλιεργούσαμε. Και είχαμε και
0: αυτό το αγρότησα είναι πρώτη φορά που τα ακούω. Για πες μας λίγο,
1: ναι,
0: Φωτεινούλα μου.
1: Αγρότησα. Για μας τα καλλιεργούσαμε και για τους φίλους μας.
0: Ναι, πολύ
1: που
0: σημαντικό.
1: Για να τα πουλάμε. Αλλά είχαμε τα πάντα. Δηλαδή σχεδόν αυτόνομοι. Μόνο μοσχάρι αγοράζαμε και γουρούνι. Όλα τα άλλα τα ζώα τα είχαμε. Κότες, πάπιες, χήνες, κουνέλια, περιστέρια, φραγκόκοτες, απ' όλα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Πριν από σένα είχα τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Πριν από τον Γεράσιμο είχα τον Παντελή Θαλασσινό που έλεγε αυτό. Ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να κάνουμε αυτό που τώρα προανέφερες.
1: Ναι, βέβαια. Μα εγώ το βλέπω ακόμα και στα χωριά της Καρδίτσας. Γιατί είμαι από την Καρδίτσα. Τα χωριά της Καρδίτσας λειτουργούν έτσι. Έχουν τις κουτούλες τους, έχουν το γουρουνάκι τους για τα Χριστούγεννα, έχουν τα αρνάκια τους για το Πάσχα, δηλαδή και τον κήπο τους, τον μπαξέ τους. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι. Να πούμε ότι τον μπαξέ του λέμε εμείς, δεν το ξέρουν οι άλλοι. Ξέρεις, εμείς που είμαστε από επαρχία.
1: Μπαξές είναι τα λαχανικά.
0: Ακριβώς.
1: Είναι έτσι.
0: Γιατί δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις, το λένε
1: εκεί. Περιβόλια λένε τα δέντρα.
0: Ακριβώς.
1: Τα δέντρα. Ναι. Ναι.
0: Εμείς νομίζω το ξέρουμε καλύτερα.
1: Εντάξει. Ναι.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
4: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
10: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
11: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
12: Ακούτε. Ιόνιον FM.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει μαζί μου. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που μεγαλώσαμε στην επαρχία είμαστε πιο άμεσοι με το περιβάλλον, πιο κοινωνικοί, πιο αυθόρμητοι, πιο παρορμητικοί.
1: Είμαστε πιο κοντά στη φύση, οπότε είμαστε και πιο κοντά στους ανθρώπους. Αυτό αλληλένδετο νομίζω. Όταν αγαπάς τη φύση και τη φροντίζεις, είσαι και πιο καλός άνθρωπος εν τέλει.
0: Ναι, ρε, συμφωνή.
1: Δεν θέλω να το πω για μένα αυτό, όχι.
0: Όχι, αλλά είναι γεγονός αυτό που λες.
1: Οι άνθρωποι του Μόχθου, οι αγρότες, για μένα είναι ήρωες της ζωής. Εμείς πάμε και τα παίρνουμε έτοιμα, ας πούμε, από τη λαϊκή, από το μανάδι, και αυτοί για να βγάλουν ένα κιλό ντομάτες, τους βγαίνει η ψυχή το καλοκαίρι, ας πούμε. Για να το αγοράσουμε εμείς και λέμε ότι είναι και ακριβά. Όχι. Θεωρώ ότι τα αγροτικά προϊόντα είναι υποτιμημένα. Η τιμή τους δηλαδή είναι πολύ μικρή σε σχέση με τον κόπο τους.
0: Κοίτα να δεις, έχουμε και εγκληματικά καρτέλ που μπαίνουν στη μέση, ας πούμε, και από τον αγρότη φεύγουν φθηνά τα προϊόντα και φτάνουν στον καταναλωτή.
1: Ακριβώς, εκεί είναι, ο μεσάζοντας είναι το θέμα.
0: Εκεί είναι, μεσάζοντας.
1: Ο έμπορος είναι το θέμα, δεν είναι ο αγρότης. Ο αγρότης το πουλάει πάνθυνα. Δηλαδή, τιμές εξευτελιστικές, ας πούμε. Αλλά είπαμε πως φτάνουν και θα θεωρούμε ακριβά.
0: Ακριβώς. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Ποιο τραγούδι θα ξεχώριζες άλλο εκτός από τις Μέλισσες? Θα έλεγες ότι αυτό το τραγούδι το αγαπάω πάρα πολύ.
1: Από τα δικά μου εννοείς?
0: Τα δικά σου.
1: Εκεί ήταν ένα τραγούδι που πραγματικά εγώ θεωρώ ότι έχει μπει μέσα στην ψυχή μου. Είναι ένα τραγούδι που έγραψε η Αρλέτα. Και όταν είχαμε κάποιες συναυλίες με την Αρλέτα πριν φύγει, μου λέει, κυρά μου, αυτό θέλω να το δισκογραφήσεις εσύ. Και δυστυχώς δεν πρόλαβα να τα ακούσει, γιατί είχα μπει στο στούντιο και η Αρλέτα είχε αρρωστήσει και έφυγε. Είναι το τραγούδι «Με σημάδεψες».
0: Πάμε, «Με σημάδεψες».

0: Φωτεινή μου, εκτός από τις εμφανίσεις σου στο εσωτερικό της χώρας, έχεις και εξωτερικό να κάνεις?
1: Έχω, το Μάρτιο θα πάω μια περιοδία, αρχές Μαρτίου, Γερμανία, Ολλανδία και Αγγλία.
0: Ω, και μας ακούν οι άνθρωποι εκεί.
1: Ναι,
0: Γερμανία, ναι. Πού ακριβώς θα πας?
1: Νομίζω στον Ντίσελντορφ, χωρίς σιγουριά. Δεν τα θυμάμαι τώρα, ναι, γιατί είναι λίγο μακρινό ακόμα για μένα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα το παίξουμε λαϊκά τραγούδια και ρεμπέτικα και λίγα τραγούδια στην δισκογραφία μου.
0: Τέλειο, αυτό. Το ρεμπέτικο και το λαϊκό. Πολλοί σε ταυτίζουν με τη Σωτηρία Μπέλου.
1: Ναι, αυτό με τιμά ιδιαίτερως, αλλά
0: φυσικά
1: θεωρώ ότι έχουμε δύο ξεχωριστές φωνές.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Αν ακούσει κανείς όλη μου την εκδοχή, όχι μόνο τα τραγούδια της Μπέλου που σίγουρα τραγουδάω έτσι, με πολύ αγάπη και πολύ λαχτάρα, αλλά νομίζω ότι η Μπέλου είναι εξεπέραστη καταρχήν.
0: Ξέρεις γιατί σε συγκρίνουν.
1: Συγκρίσιμο μέγεθος.
0: Σε συγκρίνουν για την περιοχή που τραγουδάτε. Κατάλαβες που μπερδεύεται ο κόσμος.
1: Ακριβώς. Είμαστε κοντράλτο και οι δύο, οπότε ναι, είναι λογικό. Ναι.
0: Και κάποια άλλη ερώτηση θέλω να κάνω. Έχεις συνεργαστεί με ένα σωρό δημιουργούς, έτσι. Ποιον θα ξεχώρισες από τους δημιουργούς που έχεις συνεργαστεί?
1: Κοίτα, μα δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι. Δηλαδή οι συναυλίες μου με τον Γιώργο Καζαντζή ήταν ανεπανάληπτες, έτσι κι αλλιώς. Αλλά έχω συνεργαστεί έτσι με πολλούς και σημαντικούς ανθρώπους. Οπότε δεν θέλω να δικήσω κανένα, γιατί κάθε ένας ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για μένα.
0: Σωστά.
1: Το λέω με πολύ αγάπη, γιατί οι καλλιτέχνες, είτε είναι στιχουργοί, είτε είναι συνθέτες, είτε είναι τραγουδιστές, έχουν πάντα ειδικό βάρος. Και εγώ επειδή θέλω πολύ πολύ και επιλέγω αυτά που κάνω, ήταν για μένα μοναδικές εμπειρίες. Τι να πω τώρα, να αναφέρω έτσι ενδεικτικά, ας πούμε, τη Μαρία Φαραντούρη, που κάναμε από τον Απρίλιο, ας πούμε, κάναμε ένα σωρό συναυλίες και ακόμα ονειρευόμαστε να κάνουμε κι άλλες, γιατί είναι φωτεινός άνθρωπος, εγώ αυτό λέω.
0: Και άφησε και το στίγμα της στον πολιτισμό.
1: Τώρα η Μαρία είναι τόσο σεμνή και τόσο ταπεινή που δεν το διατυπαγίζει αυτό. Και ας έχει τραγουδήσει σε όλα τα πέρατα της γης, ας πούμε, σε στάδια 100.000 ανθρώπων, ας πούμε, χωρητικότητες.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι πολύ σημαντικοί οι άνθρωποι αυτοί στη ζωή μου. Δηλαδή δεν είναι μόνο συνεργάτες. Έχουν μπει στη ζωή μου, στην ψυχή μου, μέσα.

0: Φωτεινή μου, είχα κάνει μια κουβέντα με τον Καζαντζή, γιατί κάναμε συνέντευξη με τον Γιώργο, και μου εξέφρασε τα παράπονά του όσον αφορά στον πολιτισμό, ότι η χώρα αυτή δεν πρημοδοτεί τον πολιτισμό, και θέλω τη δική σου άποψη.
1: Εγώ είμαι ακριβώς σίγουρη και ταυτίζομαι με αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι πραγματικά ο πολιτισμός είναι του πεταμού στην Ελλάδα. Εξάλλου Μάνος Χατζηδάκης είχε πει, αν είχαμε πολιτισμό δεν θα χρειαζόμασταν Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Σωστά.
1: Έτσι, οπότε το χρησιμοποιώ κι εγώ.
0: Ό,τι έχει πει ο Μάνος Χατζηδάκης τελικά ήταν πάρα πολύ σωστό και ήταν, θα είναι πάντα επίκαιρο.
1: Σοφός άνθρωπος αυτό. Σοφός. Πέρα από σπουδαίος δημιουργός, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Σοφός άνθρωπος. Ναι.
0: Και ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Στα άμεσα σχέδιά σου, είναι και η παραγωγή καινούριων τραγουδιών?
1: Βέβαια. Ήδη τώρα έχουν κυκλοφορήσει 2 τραγούδια. Είναι 2 ρεμπέτικα, είναι το Μινόρε της Αυγής και το...
0: Είπες το Μινόρε της Αυγής.
1: Βέβαια. Και άλλα σύνολο 18 ρεμπέτικα που θα βγουν νομίζω αρχές Γενάρη.
0: Ναι.
1: Είναι επανεκτελέσεις, αλλά παίξαμε όλοι μαζί στο στούντιο Σιέρα, οπότε γράφτηκαν όπως τα παλιά τα χρόνια.
0: Α, παίξατε όλοι μαζί, αυτό ναι, είναι πολύ σπάνιο, αυτό γινόταν παλιά.
1: Ναι, έτσι. Και είναι κάτι που ήθελα τόσο πολύ και θα κυκλοφορήσουν συντόμως, νομίζω, στο Γενάρη μέσα.

0: Θέλεις να μας πεις, Φωτεινούλα μου, συντελεστές?
1: Κοίτα, Βαμβακάρης, Τσιτσάνης, Καλδάρας, Κιώτης, τι να πω. Τέτοιοι πραγματικά δημιουργοί που είναι τραγούδια που δεν ξεχνιούνται αυτά. Εγώ επέλεξα να πω γνωστά τραγούδια, να μπουν στα αυτιά των ακροατών και να τα αγαπήσουν.
0: Μπράβο, και να συνεχίσουμε και την
1: πολιτιστική. Το μόνο άγνωστο έτσι κάπως είναι το «Ας μην τέλειωνε η βραδιά», που το έγραψε η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, ναι, στίχους και μουσική, ναι, το 1948, παρακαλώ. Και είναι ένα αγαπησιάρικο ερωτικό τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο, και νομίζω ότι άξιζε που το έβαλα στη συλλογή αυτή.
0: Φυσικά. Θυμάσαι έτσι ενδεικτικά άλλους τίτλους, για να μας πεις, ρε παιδί μου,
1: δικούς. Ναι, βεβαίως, την Αχάριστη, το Σκαμοπάτι, πολλά τώρα, τι να λέω, όταν θα βγουν θα τα ακούσετε.
0: Μπράβο. Θα μας κάνεις την τιμή φυσικά να μας δώσεις το CD, έτσι?
1: Βεβαίως, δεν θα βγει ακόμα. Δεν θα βγει σε CD, θα βγει σε ψηφιακή μορφή και σε βινήλιο. Να.
0: Γιατί έτσι κι αλλιώς, Φωτεινή μου, σε φυσική μορφή δεν έχει νόημα πλέον,
1: ναι,
0: αυτά
1: δεν
0: λέγαμε.
1: Δεν έχει νόημα, ακριβώς. Κι εγώ έχω χιλιάδες CD και δεν βάζω ποτέ τίποτα.
0: Ναι, δεν έχει νόημα, κορίτσι μου, πια, γιατί βλέπουμε ότι έχουν παρισφρήσει πολυεθνικές και το έχουν τσακίσει το θέμα και των παραγωγών, που καλούμαστε οι ίδιοι καλλιτέχνες να πληρώσουμε τις παραγωγές μας.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχουν πλέον, ξέρεις, οι κυνηγοί ταλέντων που υπήρχαν, ας πούμε,
1: όχι,
0: που έψαχναν.
1: Όχι, δεν συμβαίνει αυτό πια, όχι.

είναι τρεις. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Ακούτε Ιωάννης Νατέμ.
7: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ξέρω ότι είσαι αριστερή. Δηλώνεις αριστερή.
1: Βεβαίως. Στην ψυχή και στο σώμα και στα μάτια και παντού.
0: Κι εγώ το ίδιο. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι κάποιοι φρόντισαν να εξαφανίσουν την ευρωπαϊκή αριστερά. Και αυτό είναι κάτι που με συνθλίβει ιδιαίτερος.
1: Εντάξει, Γελάντα μου, δύσκολες ώρες για τον τόπο, γιατί έγινε χίλια κομμάτια ένα πράγμα που υπήρχε, ας πούμε.
0: Όπως το είπες, έγινε χίλια κομμάτια.
1: Εντάξει, εγώ δεν θέλω να πάρω θέση, αλλά πραγματικά νιώθω μεγάλη θλίψη για αυτό που συνέβη.

0: Εγώ φωτεινή μου νιώθω και μεγάλη θλίψη, γιατί ψάχνω να βρω Βάρναλη, ψάχνω να βρω Χριστοδούλου Λιβαδίτη και δεν βρίσκω.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Καταλαβαίνεις, έτσι.
1: Μα κοίτα, όταν πορευόμαστε στη ζωή μας και έχουμε ορόσημα αυτούς, σημαίνει ότι δεν έχει γεννηθεί κάτι καινούριο.
0: Σωστά.
1: Σημαντικό. Αλλιώς δεν θα κάναμε αναφορές σε αυτούς. Δεν θα είχαμε αυτούς σαν πηγή έμπνευσης.
0: Σωστά. Σαν ησυχή που τα πιτσιρίκια τώρα, οι έφηβοι, ακούν αυτή τη σκουπιδομουσική που λέγεται τραπ.
1: Με ανησυχεί πάρα πολύ και ξέρεις ποιο είναι το πιο ανησυχητικό, γιατί αυτό δεν είναι φαινόμενο της εποχής. Νομίζω ότι θα κρατήσει. Γιατί? Γιατί τα παιδιά δεν θέλουν να ακούνε στίχο. Ακούν μόνο τη μουσική και κουνιούνται σύμφωνα με τη μουσική. Και όταν τους λες τι μουσική ακούς, το ρωτάς ας πούμε ένα παιδί ας πούμε έφηβο 14-15, τι μουσική ακούς, τραπ. Λέει, του λέω, γιατί ακούς τραπ, ξέρεις τα λόγια, αλλά δεν με ενδιαφέρει ο στίχος.
0: Ο στίχος όμως, φωτεινή μου, περνάει.
1: Είναι κακοποιητικός.
0: Είναι κακοποιητικός και πιστεύω ότι προάγει και τη βία.
1: Μόνο, ναι. Μόνο τη βία.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν υπάρχει τώρα αυτό δεν, για μένα δεν είναι μουσική δηλαδή, δεν το συζητώ.
0: Και φαντάζομαι ότι στο Πάντιο Πανεπιστήμιο σε πάρτι που πήγα εγώ έμπαιζαν ναι. Τραπ αυτό, με συνέθλιψε φωτεινή.
1: Βέβαια.
0: Λέω δεν είναι δυνατόν, εμείς στα πάρτι των Πανεπιστημίων ακούγαμε Θοδωράκη, ακούγαμε Λοΐζο.
1: Επέτυχαν.
0: Πω πω, απίστευτο.
1: Ναι, δεν είναι άλλες εποχές, δυστυχώς. Όταν ένα παιδί από την ώρα που γεννιέται το έχουν στο καρότσι και έχουν βάλει και θήκη για το κινητό για να βλέπει παιδικά και είναι στο καρότσι τώρα το παιδάκι, το πάμε βόλτα.
0: Τώρα είπες τη μαγική κουβέντα.
1: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να προσθέσω, νομίζω ότι τα λέει
0: όλα. Τα είπες όλα τώρα, ναι.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι ένα σχέδιο παγκοσμιοποιητικό, το οποίο είναι για να κατευνάσει γενικά και να μειώσει την αντιληπτική ικανότητα των πολιτών του κόσμου. Έτσι πιστεύω
1: να μην έχουν, άποψη, να μην έχουν φωνή. Αυτό θέλουν να κάνουν, άβουλους πολίτες.
0: Και πώς θα αντισταθούμε, φωτεινή μου, εμείς οι μουσικοί, οι καλλιτέχνες γενικότερα?
1: Τίποτα, με τις τάσεις ζωής μας δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αν δεν κάνουμε εκπτώσεις, αυτό και μόνο είναι μια έντιμη στάση ζωής. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Τι άλλο, δηλαδή κι εγώ έχω απορρίψει δεκάδες τραγούδια, μη σου πω εκατοντάδες τραγούδια. Γιατί δεν, ούτε ο στίχος μου είπε κάτι, ούτε η μουσική. Δηλαδή απλώς για να τα πω και να κάνω μια συλλογή 300-500 τραγουδιών, δεν θέλω να τα πω, όχι.
0: Ναι.
1: Επιλέγω πολύ αυστηρά αυτά που θα πω. Άρα, τι. Αυτό, ο καθένας με τον τρόπο του, από τη δικιά του τη μεριά, προσπαθεί και παλεύει για τα αυτονόητα πλέον.

0: Αγαπητή μου Φωτεινή, Φωτεινή Βελεσιώτο, αγαπημένη όλων, πριν κλείσουμε, θέλουμε ένα μήνυμα από σένα, γιατί όλες αυτές οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι έχουν καταβάλει γενικά τον Έλληνα πολίτη, αλλά και τους Έλληνες στο εξωτερικό που μας ακούν τώρα, και αυτοί δεν είναι καλύτερα που βλέπουν τη χώρα τους σε αυτό το χάλι. Mm-hmm. Θες να μας αφήσεις ένα μήνυμα?
1: Ναι, εγώ αυτό θέλω να πω, ότι η μόνη μου ελπίδα είναι τα παιδιά. Τα παιδιά τα που θα μορφωθούν, που θα δουν τον κόσμο με άλλα μάτια, χωρίς συμφέροντα, χωρίς υπολογισμούς, και εκεί νομίζω θα πάρουν την Ελλάδα, τη χώρα μας, στην πλάτη τους. Δεν τις αξίζει προφανώς να είναι αυτή, σε αυτή την κατάσταση της χώρας μας, αλλά εκεί αναποθέτω τις ελπίδες μου, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω.
0: Στα παιδιά. Ναι. Και να σταματήσει η πολιτική και η οικογενειοκρατία και η πολιτική διαδοχή.
1: Εντάξει, προφανώς.
0: Να αναλάβει και η εργατική τάξη, δηλαδή, που ξέρει, θα πει μεροκάματο, συμφωνείς?
1: Ναι, βέβαια, συμφωνώ. Τι, εννοείται. Εννοείται, συμφωνώ, Γιολάντα.
0: Αγαπημένη μας Φωτεινή Βελεσιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη χαρά και την τιμή που μας έκανες, και σε παρακαλώ, θα ήθελα να δεσμευτείς να παρουσιάσουμε στο ραδιόφωνο την υπέροχη δουλειά αυτή με τα ρεμπέτικα τραγούδια, που είναι πολύ σημαντική παρακαταθήκη.
1: Γιατί όχι, ευχαριστώ εκ των προτέρων. Εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Επίσης ευχαριστώ.
0: Την αγάπη μας έχεις.
1: Επίσης, να είσαι καλά, Γιολάντα. Ευχαριστώ.

κοιμόσουν και ξυπνούσες κι όλο κάτι καρτερούσες που δεν στο δυνάμει.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
3: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
4: Όλες οι ειδήσεις.
3: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
5: Στο freegr.gr.
6: Η πύλη της τεχνολογίας.
7: Το hotspot του ίντερνετ.
8: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Και μετά την όμορφη κουβέντα που είχαμε με την αγαπημένη σε όλους Φωτεινή Βελεσιώτου, έμεινε λίγος χρόνος για να παρουσιάσουμε κάποια όμορφα τραγουδάκια. Έχουμε λοιπόν καινούρια παραγωγή, φρέσκο τραγούδι σε μουσική του Σταμάτη Χατζηευσταθίου και στίχους του Κωνσταντίνου Χρυσανθάκη. Ερμηνεύει υπέροχο κατά τη γνώμη μου ο Μπάμπης Βελισάριος και ο τίτλος είναι «Τραγούδι που σκορπάει».

0: Και επειδή αγαπημένοι ακροατές μάλλον ακούτε ένα γουργούρισμα, θέλω να σας πω ότι εδώ στο στούντιο έχω μια εκπληκτική γατουλίνα που τη λένε Δημητρούλα. Είναι μια δεσποτίτσα που μαζέψαμε και τη φροντίζουμε και αυτή τη στιγμή γουργουρίζει στην αγκαλιά μου. Πάμε επόμενη νέα παραγωγή, ολόφρεσκο τραγούδι σε στίχο και μουσική του Μίλτου Παύλου, «Τη ζωή μου εγώ».
1: Τη ζωή μου εγώ ρίζω για σπουδαία την προορίζω στην ανάπουμπουλα βρίζω. Καραγίζω κι ασκορπίζω τα

έχουμε και άλλο καινούριο τραγούδι, γιατί φυσικά αυτό είναι το νόημα της εκπομπής. Να παίζουμε νέες παραγωγές. Μαρίκα είναι το νέο τραγούδι, σε μουσική το Απόστολου Τσολακίδη, στίχους της Βίβιαν Ματσούκα και ερμηνεύει υπέροχα η αγαπημένη μου Αφεντούλα Ραζέλη.

0: Αχ, βρε Μαρίκα.
1: Και επειδή ο αγαπημένος, ξακουστός, ηχολήπτης Γιάννης Ανδρακάκος ζητάει επιτακτικά ένα τραγούδι, το οποίο συμβαίνει να αρέσει και σε μένα πολύ, ακολουθεί το κερί. Στίχο και μουσική, Κώστας Άγας. Ερμηνεύει ο σούπερ αγαπημένος Βασίλης Σαλταγιάννης.

και ακολουθεί αγαπημένη Μαρία Φωτίου σε ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μπινιχάκη. Θα ταξιδεύω.

Και φτάσαμε στο τέλος. Ήταν η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα», στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα τα πούμε ξανά την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα με άλλο καλεσμένο και θα τελειώσουμε με ένα δικό μου τραγούδι που γράφτηκε για τις ανάγκες της καθημερινής σειράς του Α. Έλα στη θέση μου, σε μουσική του Γιάννη Ανδρακάκου, στίχους του Γιώργου Κρητικού. Είναι τόσο απλό. Σας αγαπώ και σας φιλώ.

0: εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 4. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Ακούτε Ionion FM.

Τρίτη σήμερα, όλη μέρα. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ όμορφα. Αυτό είναι άλλωστε δεδομένο. Και ας μπήκαμε στο Σεπτέμβριο. Δεν πειράζει, εγώ θα πάω διακοπές, θέλω να σας πω, μέσα Σεπτεμβρίου, οπότε δεν ξέρω αν μας παρηγορεί ή σας παρηγορεί αυτό. Δεν πειράζει, κάλλια αργά λέγει, γιαγιά μου έλεγε, και η λαϊκή ρύση παρά ποτέ.

Τι έχει σήμερα η εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή μου, ο Ιορδάνης αγαπητός, αν ήρθατε τώρα στην παρέα. Και η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, έχει, θα το πάρω ανάποδα τώρα. Ανάποδα, από το τέλος προς την αρχή. Στο τέλος της εκπομπής θα σας προτείνω ταινιάρα από Netflix ή σειρά. Θα δω ανάλογα τι είναι καλύτερο για σήμερα. Θα σας πω κρύο ανέκδοτο. Θα ακούσετε καινούργιες μεταδόσεις, δικά σας αγαπημένα τραγούδια φυσικά, αυτό εννοείται. Θα έχουμε summer edition tips για το καλοκαίρι. Θα έχουμε στην εκπομπή, σε λίγο αυτό θα γίνει, τι έγινε σας σήμερα στην ενότητα throwback. Θα σας υπενθυμίσω ονομαστικές εορτές και επετείους για να είστε διαβασμένοι, για να μην γίνει στραβή και γιορτάζει κάποιος δικό σας και το ξεχάσετε. Όλα αυτά θα συμβούν στο επόμενο 2ωρο, σας το υπόσχομαι ειλικρινά.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Diamonds are
7: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
10: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
11: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
10: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
12: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
13: Ακούτε Ionion FM

καλύτερη ραδιοφωνική παρέα έχει, θέλει αποδείξεις. Πρέπει, παιδί μου, σε μια σχέση να δίνεις κάτι κι εσύ. Όχι μόνο να παίρνεις, δεν κάθομαι εγώ στο μικρόφωνο να μπουρ, να βγάζω τα τραγούδια, να σκίζω τα ημάτια μου, να μην κάνω διακοπές για να περνάς μόνος καλά. Θα στείλεις το μηνυματάκι σου, σε περιμένω στα social media. Νομίζω σε έψησα. Βρες Ιορδάνης αγαπητός official ή τα official social media του ραδιοφώνου σε όλες τις πλατφόρμες. Εάν δεν βαριέσαι, ακολούθησέ μας, αλλά σίγουρα στείλε μας μήνυμα πού βρίσκεσαι και τι κάνεις. Ποιο είναι το τραγούδι που γουστάρεις να ακούσεις. Και φυσικά κάνε μας και ένα στοράκι όπου κι αν είσαι. Θα χαρούμε πολύ.

μου Ιορδάνης αγαπητός και παίρνω μια μεγάλη ανάσα γιατί σήμερα γιορτάζουν οι Αδαμαντινοί, Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμαντής, Διαμαντό, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντιγόνος, Αφηβία, Ασπασία, Σπάσιος, Αφροδίτη, Διόνη, Δωδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Εράσμιος, Βοήθεια, Ερατό, Ερμηνεία, Ευτέρπιος, Ευτέρπη, Θαλιστάλια, Θεανό, Θεονή, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλλιστή, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρας, Κλεοπάτρος, Κοραλία, Μαργαρίτης, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχος, Μόσχο με ωμέγα, Ουράνιος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνος, Πολυμνία, Πολυνίκη, Σαπφό, Σημεών, Σημεωνία, Τερψιχώρη, Τρόας, Χάιδος, Χάιδο, Χαϊδεμένη, καλά να την έχει ο Θεός, Χαρικλής και Χαρίκλια. Ευχαριστώ πολύ, ένα ποτήρι νερό παρακαλώ, θα πνιγώ. Τέλος, σαν σήμερα το 272 π.Χ. ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνουν στο κεφάλι του μια γυναίκα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως αν κάτι αξίζει πραγματικά, συνήθως χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω για να ανθίσει. Γι' αυτό δώσα μου λίγο χρόνο ακόμα και πίστεψέ με, μαζί θα πέρασουμε καλά.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στο Summer Edition Tips και μην κολυμπάς μόνο σε απομονωμένα σημεία. Σε βλέπω, Πονηρούλη, ειδικά όταν δεν γνωρίζεις θαλάσσια, ρεύματα και βυθό. Να προσέχεις τον εαυτό σου, γιατί είναι ότι πολυτιμότερο έχεις εσύ και όσοι σε αγαπούν.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και περιμένω τα μηνύματά σας σε Facebook, Instagram και TikTok. Μας ακολουθείτε τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο και το ραδιόφωνο. Και φυσικά εκεί επικοινωνούμε και δυναμώνουμε τη σχέση μας.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot και λέει ένας τύπος, θα κάτσουμε μόνο μία ώρα στην παραλία. Η μεγαλύτερη καλοκαιρινή απάτη μετά το ένα τελευταίο ποτό είναι αυτή, θέλω να σας πω.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και σειρών. Θα προτείνω θρίλεράκια έτσι τις επόμενες μέρες. Νομίζω ταιριάζουν με το κλίμα των ημερών. Τι να πω τώρα για τη συγκεκριμένη ταινία, wow. Fractured, μετά από ένα, είναι ο τίτλος, μετά από ένα τύχημα ένας πατέρας μεταφέρει τη γυναίκα του και την τραυματισμένη του κόρη στα επίγοντα. Εκείνες κατεβαίνουν για εξετάσεις και εξαφανίζονται. Το νοσοκομείο ισχυρίζεται ουσιαστικά ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πως βρίσκονται ποτέ εκεί και από εκεί ξεκινά ένα εξαιρετικό ψυχολογικό παιχνίδι. Υπάρχει συνωμοσία? Μπορεί. Ένα από τα πιο δυνατά και αναταπτικά φινάλε, πραγματικά θα σας σοκάρει, αξίζει να τη δείτε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα πολύ ωραία μηνύματά σας, για την ενεργή συμμετοχή σας στην εκπομπή και φυσικά σας περιμένω αύριο, ίδια ώρα, στην ίδια αγαπημένη σας συχνότητα.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionian FM. Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
2: Καλημέρα κύριε Νοδάρα.
1: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Ναι, κύριε Νοδάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να από πάνω. Να πω ότι τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάσταχτη.
1: Ναι.
2: Είναι γεγονός αναμφισβήτητο.
3: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionian FM.
4: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
5: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionian FM με βάρκα την ελπίδα.
6: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionian FM ανήκει στους Έλληνες.
7: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
8: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
9: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ionian FM.
10: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
13: Ionian FM Stereo.

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
5: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
4: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Ακούτε Ionian FM

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Είναι από μένα, πίστευε με, μα για σένα.
2: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα, δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
3: Μιλάτε παρέα με τον Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε από τη συγνότητα του Ionion FM.
4: Όλη μας η αγάπη την κάμαρα γεμίζει.
5: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
6: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
7: Πράγματι παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο έντονα φαινόμενα με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
8: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
9: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
10: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
5: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σούλη?
10: Ο κύριος Καστρινός.
5: Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
10: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
5: Ναι, ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκοδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
10: Εγώ αυτό κρίνω.
5: Εμείς είμαστε σαφώς.
11: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
12: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
6: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Γεννήθηκα μέρα στο ονείρου την ξέρα και γύρω μου γλάρι λευκή. Την άμμο κλωτσούσα, σα σβούρα γεννούσα και μου είπαν αυτό σου αρκεί. Απόσπασμα από το σφυρί και καλέμι του Στέφανου Μαλιαρού.

Πιάσε μια πέτρα, σπάσε τη και κάμε τη κομμάτια, να ειδείς πως με προδόκανε τα δυο σου μαύρα μάτια. Δυο θάλασσες στα μάτια σου, πως τα φοβούμαι, Θεέ μου, αφού δεν με έμαθε κανείς να κολυμπώ ποτέ μου. Απόσπασμα από το «Για τα μάτια» του Λευτέρη Καλομήρη.

Και εξύπνησες και ονειρεύεσαι ακόμα αυτό που δεν έρχεται. Κοιτάς μες στα σεντόνια τα υγρά από εφιάλτες νοτισμένα και δέντρα βλέπεις με τσακισμένα τα κλαδιά τους από τους κυκλώνες των ύπνων σου. Απόσπασμα από το «Η κραυγή που περίμενε» του Θάνου Ανεστόπουλου.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Η ώρα είναι 7:30.

0: Ionion FM Stereo.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

«Είμαι το κάθε τι», μου είπες. «Να, η πέτρα ετούτη εδώ μπροστά σου. Έτσι να σκύψεις θα μ' αγγίξεις. Είμαι εγώ στο κήπου στο δέντρο, ένα κλαδί ξέγυμνο από τη ντροπή στο ρούχο». Απόσπασμα από το «Λέω να έρθω» της Διονυσίας Παπαϊωάννου.

Χρωστάω τόσα πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχεν ιστορία. Κι όσοι είχαν στο Στόκολο με δάφτον εργαστεί, έλεγαν ότι κάποτες από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχε

Πολλές φορές στα σκοτεινά τον είδαμε τα βράδια, με φώτανα το στήθος του να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζε αυτός, καθώς το ξέρουν όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε

0: Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας την προηγούμενη ώρα. Περισσότερα μελοποιημένα την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια.
1: Τους ήλιους δεν εμέτρησες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hotspot του ίντερνετ.

Καλώς τους μου. Καλώς ήλθατε στο Union FM. Καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας. Θανάσης Σταθόπουλος μέσα στο μικρόφωνο. Και Γιάννης Κότσιρας είναι αυτός που ξημέρωσε αυτή την εκπομπή για να πάμε μαζί μουσικό ταξίδι, να περάσουμε καλά. Για δύο περίπου ώρες θα είμαστε παρεούλα. Σαν να με κοιτάς, Γιάννης Πουλόπουλος.

Αυτό είναι απλά μια παράκληση και όπως βλέπετε είναι παράκληση έτσι ευγενής. Άσε με απλά να σας αγαπώ. Να πω ήδη τις καλησπέρες στα μήματά σας και όλα αυτά που στέλνετε και εγώ σας αγαπώ πάρα πολύ. Σήμερα έτσι θα πάμε σε παλιά μονοπάτια. Σε τραγούδια που μάθαμε από τους δικούς μας, σε τραγούδια που είδαμε σε ντοκιμαντέρ, στη τηλεόραση. Έρχεται τώρα κάτι διαφορετικό και ιδιαίτερο, γιατί είναι ένα αστέρι το οποίο λάμπει εκεί ψηλά και ο καθένας θέλει να το έχει στην αγκαλιά του, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Αυτή είναι η Μελίνα Ικανά.

Και αυτό το πεφταστέρι λοιπόν εύχομαι να φωτίσει τις καρδιές και τις ψυχές όλων μας. Γιατί διαφορετικά, άμα δεν είχαμε αυτά τα πεφταστέρια, θα είχαμε μόνο τα κόκκινα φανάρια που θα φώτιζαν τους δρόμους, αλλά όταν θα ξημέρωνε, όλο αυτό το μαγικό φως, το κόκκινο, θα χανόταν. Αυτή είναι η Ελένα Αλχαίου.

Ένα από τα πιο διάσημα μπουζούκια του κόσμου. Τα πιο χαρούμενα, τα πιο θλιμμένα. Είναι ένα μπουζούκι που οι χορδές του είναι σαν μαγικές ρίζες που βγάζουν συναισθήματα, που βγάζουν αλήθεια, που βγάζουν κέφι, χορό. Βγάζουν δύσκολα και εύκολα και όμορφα πράγματα. Αυτός είναι ο Γιώργος Ζαμπέτας. Και ψάχνει ένα φίλο του, χάθηκαν προφανώς.

Καλησπέρα και στον Νικόλα στη Βάρδα. Να σε καλά τώρα, ψάχνει η Κωνσταντίνα δίπλα στα κουμπιά της το τραγούδι και λογικά θα το βρούμε, θα το έχουμε. Έρχεται ένας φωνιάς, ο οποίος όμως είναι διαφορετικός από τους άλλους, γιατί η υποδοχή που του γίνεται είναι διαφορετική. Αυτό δείχνει πράγματα, δείχνει συμπεριφορές, δείχνει ιστορία. Μονόλης Μητσιάς, ο Γιάννης ο Φωνιάς.

από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα θα έρθει ένα τραμ που είναι το τελευταίο πραγματικά. Όχι του ημιωρού, αλλά είναι αυτό το τραμ της ζωής που πρέπει να το πάρεις για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Γιατί αλλιώς, αν βαλτώσεις, αν μείνεις πίσω, αν οι όμορφες στιγμές είναι ίδιες με τις άσχημες ή λιγότερες, το να είναι ίδιες δεν είναι κακό. Αν είναι λιγότερες και οι άσχημες στιγμές σε πνίγουν, τότε δεν έχεις πάει να αλλάξεις τα πράγματα, Βίκυ μου σχολείου.

Βρίσεις, γιατί αλλιώς αν βαλτώσεις, αν μείνεις πίσω, αν οι όμορφες στιγμές είναι ίδιες με τις άσχημες ή λιγότερες, το να είναι ίδιες δεν είναι κακό, αν είναι λιγότερες και οι άσχημες στιγμές σε πνίγουν, τότε δεν έχεις πάνω να αλλάξεις τα πράγματα, Βίκυ μου σχολείου.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Εγκαίνια, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ.
6: Ακούτε Ionion FM.

Τώρα, να, ο φίλος από τη Βάρδα μας έβαλε σκέψεις. Τι μπορεί να δει ο καθένας στο καθρέφτη? Μπορεί να δει δύο πράγματα, όπως τουλάχιστον εγώ το καταλαβαίνω. Ή αυτό που είναι πραγματικά, ή αυτό που θα ήθελε να είναι. Για το ένα κομμάτι. Και το άλλο κομμάτι για τη φίλη τη Μαρία. Η αλήθεια είναι σε ένα σημείο αυτή που εμείς καταλαβαίνουμε τελικά, Μαρία. Και όχι αυτή που μας σερβίρουν.

Θέλω να λέω πέρα μου και στην Αθήνα και στην Πάτρα και στο Βόλο και στην Κο. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά για τα λόγια σας. Τα μουσικά ταξίδια που βλέπετε ότι κάνω πάντα στη σχολιά μου είναι επειδή κάθε εκπομπή την αντιλαμβάνομαι έτσι. Και επειδή σε κάθε εκπομπή είμαι αυτός μου. Είναι αυτό που λέτε δηλαδή. Οπότε να περνάμε καλά. Να είμαστε καλά. Το γλυκό της αμαρτίας είναι παράξενο.

Ορίστε. Όλοι για την αμαρτία λένε, αλλά ποιος είναι επιρρεπής και ποιος μπορεί να κρατηθεί είναι άλλο πράγμα. Έρχεται τώρα μία Άννα Βύση από τα παλιά και η Αφροδίτη Μάνου με το Μεκές. Αυτά τα δύο τα σερβίρουμε μαζί.

Αυτή φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται να πω ποια είναι, και την καταλάβατε από την φωνή της. Έρχεται τώρα ένα άδειο πακέτο από τσιγάρα, το οποίο αυτός που το κουβαλά μαζί του το έχει καπνίσει, αλλά έχει κρατήσει το άδειο πακέτο για να θυμάται όλα αυτά τα δάκρυα και όλες αυτές τις σκέψεις που έκανε με αυτά τα τσιγάρα. Αυτός είναι ο Θέμης ο Δαμαντίδης.

πληγές, έτσι είναι. Δεν κλείνουν ή κλείνουν ή χάσκουν για πάντα ή θα κλείσουν για πάντα. Δεν θα θέσω εγώ προβληματισμούς. Ο καθένας το μάγκα τον αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Εδώ σας τον φέρνει Χάρης Αλεξίου και όπως θέλετε διαχειριστείτε το.

Μιας και πιάσαμε τους μάγκες, με μάγκες θα συνεχίσουμε. Αλλά αυτός τώρα δεν τον αφήνει να τον κρίνεται, γιατί είναι άλλος. Είναι του Βοτανικού, οπότε θέλει λίγο την προσοχή σας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

ήταν που ξεκίνησε η απίστευτη Τάνια Τσανακλίδου και έρχεται τώρα μια παράνομη αγάπη από τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, μιας και πιαστήκαμε σήμερα με τις παράνομες αγάπες, γι' αυτό.

Και αυτή είναι μια διαφορετική εκτέλεση του τραγουδιού από τον Στράτο Διονυσίου που έχετε ακούσει. Το πανερμηνεύει ο Αντώνης Ρέμος και πραγματικά είναι αξιόλογη, γι' αυτό θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Είναι διαφορετική, είναι από ένα αφιέρωμα που είχαν κάνει στο Στράτο Διονυσίου, οπότε γύρισε κοντά μου.

Αυτές ήταν οι ώρες της αμαρτίας. Και πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Πάμε εκεί που άγγελοι και μπουζούκια φτιάχνουν ένα παράξενο μοναδικό χορό, ένα παράξενο κοσμικό πανηγύρι και χορεύουν όλοι μαζί.

είναι τα μεράκια μας, αυτά είναι τα μεράκια σας, αυτά είναι που μας μίγουν. Έρχεται ο Ζαχαρίας Καρούνης με τη δική του υπέροχη φωνή να τραγουδάει για ένα μινόρε το οποίο μπορεί να ακούγεται στα αυτιά μας θλιμμένο, αλλά βγαίνει από τα κατάβαθα, γιατί είναι η αλήθεια. Είναι το συνέστημα που μοιράζεται, που δεν μπορεί να είναι μόνο όμορφο. Μινόρε της Αυγής.

0: πόρτα.
1: Κώστα μου, τα ταξίδια εμείς τα κάνουμε όπως και να έχει, γιατί βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε. Είμαστε, επειδή στην τύχη δεν πιστεύω, έχω έτσι ένα μικρό κομμάτι, μικρή ρανίδα ευλογίας, οπότε στην υγειά μας, το ουίσκι το κλείνουμε, δεσμεύομαι. Και ένας ναυαγός έρχεται κοντά σου.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά!
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
0: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
6: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
7: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
6: Την ανάγκη για βοήθεια.
7: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
6: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
7: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.

τραγούδι, μεγάλος ερμηνευτής που τώρα τελευταία τον έχουμε χάσει για τους δικούς του λόγους. Ευχόμαστε να είναι καλά. Και έρχεται ένα ντάμωμα, το οποίο είναι διαφορετικό από τα άλλα, γιατί γίνεται μέσω του ονείρου αυτό. Το αντάμωμα το φέρνει κοντά σας η Δούκησα.

Λένε ότι υπάρχει μια πηγή που αναβλύζει αθάνατο νερό. Και εκεί πάνε και πίνουν αυτοί οι οποίοι ψάχνουν αθάνατες στιγμές, όχι αθάνατη ζωή. Αυτή που το φέρνει κοντά σας είναι η Μαρινέλα, αλλά το προσεγγίζει για άλλο λόγο.

παίρνει όλα και φεύγει. Απλά τη διασκεδάζει, βρε παιδί μου, το τραγουδά. Δηλαδή, τι να κάνει άλλο. Τα πήρε όλα και έφυγε. Τα πήρε όλα και έφυγε. Εδώ τα ερμηνεύει ο Καράκουσα σε μια εξαιρετική ερμηνεία.

Η μουσική θα σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Ήταν ο Θανάσης Σταθόπουλος στο μικρόφωνο, το Young FM, το κουτί της Πανδώρας. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν υπέροχες μεταμεσονύκτιες και προμεσονύκτιες μουσικές. Ανανοούμε το ραντεβού για αύριο στις 8. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Ποιος το είπε και ποιο τραγούδι το είπε ότι οι μάγκες πέθαναν.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Ακούτε Ιόνιον FM.
5: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο.
6: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
5: Την ανάγκη για βοήθεια.
6: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
5: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
6: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Είναι από μένα, πίστευσε με, μα για σένα.
8: Αυτό είναι παραφωνή την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι, γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα, δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω, τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
9: Μιλάτε παρέα με τον Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε

0: Ionian FM Stereo.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

σε μια θλίψη στα νησιά και της νυχτιάς μου.

0: γλυκό. Δες και ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

και ξεχαστήκαμε. Μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο

Με μια ευχή είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Με μια ευχή ότι και τ' άλλο καλοκαίρι θα είμαστε εδώ παρέα. Ήταν η Δήμητρα Γαλάνη σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Papercut και του Νίκου Μωραΐτη, και τ' άλλο καλοκαίρι. Και εδώ είναι τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης εδώ κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές όπως πάντα για τις επόμενες δύο ώρες. Για τη συνέχεια έρχεται καινούριο τραγούδι, καινούρια διασκευή, Πάνος Μουζουράκης μαζί με το Μανώλη Φάμελο σε αυτό το μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι.

Το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί το είχαν πρωτοποιεί η Ευσταθία παρέα με τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Θέλει μαγιά μας λέγανε τότε, και εδώ στο σήμερα έχετε ο Δημήτρης Παρίσης να το διασκευάσει έτσι με το δικό του μοναδικό τρόπο.

0: ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
2: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
2: Καλημέρα κύριε Νοτάρα.
1: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Ναι, κύριε Νοτάρα, ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να το βάλω, να πω ότι τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάσταχτη,
1: ναι.
2: Είναι γεγονός αναδειλήτης.
0: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
3: Ενημέρωση.
4: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος...

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

πριν από μερικά χρόνια η Γιώτα Νέγκα για τις ανάγκες της επαιτειακής συλλογής της Ελεάνας Βραχάλη τραγούδισε ξανά τη θάλασσα του Μιχάλη Χατζηγιάννη και εμείς έτσι με αυτόν τον απλό και μαγικό τρόπο το ξαναγαπήσαμε.

που είναι. Πώς να πω πως αγαπώ, τόσο υπομένη λέξη. Τι να βάλω εγώ, τι να βάλω μαγικό, νόμι στο κουμπί. Τα μεγάλα σ' αγαπώ πλέον στη σιωπή.

Συνεχίζουμε έτσι εδώ το άρωμα του καλοκαιριού. Θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια σε αυτή την εκπομπή που μιλάνε για το καλοκαίρι. Αρκετά τραγούδια που θα ακούμε αυτό το καλοκαίρι. Ένα από αυτά, το οποίο έχει γίνει ήδη επιτυχία, είναι το «Κι άλλο» από τη Δανάη. Πάμε να το ακούσουμε.

Έτσι σας ξαναβρίσκουμε πάλι, έτσι επιστρέψαμε στο στούντιο, εδώ πάνω στη κουπαστή, ψαλπάραμε, παρέα με την Άλκηση Πρωτοψάλτη, σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου, τραγούδι που γράφτηκε αρχικά για τη θεατρική παράσταση «Το Εκτοπάτωμα». Εδώ είμαστε με τα τραγούδια αλλιώς, ακόμα μία ώρα, στο μικρόφωνο και τις επιλογές ο Γιάννης Αβραμίδης και συνεχίζουμε εδώ την εκδρομή, αυτή τη μουσική εκδρομή, παρέα εδώ με την Ελένη Τσελικοπούλου.

Μιας και ακούσαμε πριν την Ελένη Τζελιχοπούλου, να εδώ ένα δικό της τραγούδι που διασκευάστηκε από τους Παπαζό και Νίνα Μαζάνη, ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Κώστας Λιβαδάς. Μιλάμε φυσικά για το «Είναι εντάξει μαζί μου».

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Ακούτε το Ιόνιον FM.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μπήκαμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα, και εδώ πάμε να σταθούμε στο νέο τραγούδι της Νατάσας Μποφίλιου, στη νέα δουλειά που υπογράφουν πάλι ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, και οι τρεις μαζί μας λένε ότι είναι όλα τέλεια.

Φτάνουμε έτσι σιγά σιγά προς το τέλος και πάμε να σας αποχαιρετήσουμε ονειρικά με ένα όνειρο βαθύ από την Κλαβδία λοιπόν. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές για σας. Διάλεξε ο Γιάννης Αβραμίδη.